0: Μεγάλο μήνυμα ζωής αυτός. Ακουτέρα
1: διορούμελη νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ραδιορούμελη νιούς.
3: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
4: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
4: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
4: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
4: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ, στους 98.
1: Ακούτε, Radio Rumeli News.
2: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Ραδιορούμε News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.
3: Αυτό είναι παραδοσιακά αφιερωμένο πάντα σε όσους περνάνε παρατεταμένη περίοδο κατεμιάς. Πολύ αγάπη και κατανόηση. Πάμε, δώστε ρυθμό.

0: και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Όχι, δεν σε παρεξηγώ. Μπορείς να φύγεις και ό,τι θέλει.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
7: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
7: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
7: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
8: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

ξέρω πολύ καλά αυτές τις ανάσες. Αυτές που σου παγώνουν το αίμα και σταματάνε το χρόνο στις πιο ωραίες αναμνήσεις σου. Περνάνε από μπροστά σου και σου ζητάνε βία να βάλεις φωτιά και να τις κάψεις. Κάθε ανάσα και ένα τέλος. Τις έμαθα καλά.

πες μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα να κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: 25 λεπτά χωρίς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 στη Χαλκίδα.

0: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. That's what it does.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα

0: αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Ραδιο Ρούμενη.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμούρης.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχι. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως ανέφερε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Ερωτηθείς για την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί, προαναγγέλλοντας ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Αναφερόμενος στο επικείμενο ταξίδι του στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διευκρίνησε ότι δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ωστόσο δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για τα ελληνοτουρκικά, αναγνώρισε επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επιμένοντας τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο ανέφερε ότι υπάρχει συντονισμός με τη Γαλλία. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους, προσθέτοντας ότι η χώρα μας αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την παγκόσμια αναταραχή. Για κραυγαλαία αντίφαση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί, όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Σχολιάζοντας την διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, η Χαριλαού Τρικούπη αναφέρει ότι έπειτα από τετραήμερη σιωπή τελικά άδειασε τον κύριο Μαρινάκη για να μην αδειάσει τον εαυτό του. Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια με τις γνωστές του κουτοπονηριές, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, σχολίασε το ΚΚΕ. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Εν τω μεταξύ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με εγγραφό τους αποκαλύπτουν ότι οι γιατροί αρνήθηκαν να συνεργαστούν μαζί τους όταν έφτασαν στο ιατρείο του Κολονακίου για να παραλάβουν τον τραγουδιστή και απέκρυψαν την ταυτότητά του. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα, συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, όπου παρέμειναν κλειδωμένα για περίπου 4 ώρες δύο τετράχρονα παιδιά. Οι γονείς υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους, ενώ το υπεραστικό ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες. Στη διεθνή επικαιρότητα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ουρσούλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ενημέρωσε μέσω X σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Οι Χούθη ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγική σημασία στενό του Bab el Mandeb, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Το State Department ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 εκτιμόμενης αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Σαουδική Αραβία. Οι Ιρανοί φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο υποσημαία Τόνγκο σε τομέα του στενού του Ορμούζ. Σχεδόν ένας στους δύο Γερμανούς αναφέρει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς θα αντικατασταθεί πρωτού κλείσει η χρονιά, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov. Την ίδια ώρα το κεντροαριστερό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα S5 φέρεται να ξεπέρασε την ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία στις προθέσεις ψήφου εν ώψη των μεθαυριανών εκλογών στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, σύμφωνα με δημοσκόπηση για λογαριασμό του ΤΣΕΝΤΕΕΦ. Ο Ταγί Περντογάν θα διεκδικήσει και τρίτη προεδρική θητεία, ανακοίνωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου Μεχμέτου Τσούμ. Έδειξε την 16η Απριλίου του 2028, ημερομηνία προώρων εκλογών, και τόνισε ότι ο πρόεδρος θα είναι υποψήφιος για τελευταία φορά. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη νίκησε με σκορ 2-0 τη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1 και Καλαμάτα Λάρισα 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 18 Σεπτεμβρίου του 2026 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι εδώ στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap και ραδιοφωνική παρέα θα κάνουμε όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα Παρασκευή μέχρι τις 8. Ο κύριος Αγγελόπουλος, ο κύριος Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο κύριος Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο κύριος Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης. Και τρόπος επικοινωνίας 6948-984-984. Σε μια ημέρα πολύ ιδιαίτερη, σε μια ημέρα μνήμης, σε μια ημέρα με έντονους συμβολισμούς.

0: Δεν είναι οποιαδήποτε μέρα η σημερινή. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εν ψυχρό δολοφονία του Παύλου Φίσα το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου του 2013 από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η οποία, να θυμίσω, ότι την περίοδο εκείνη αποτελούσε και κοινοβουλευτικό κόμμα. Δηλαδή μερίδα της κοινωνίας, ένα κομμάτι της κοινωνίας, επέλεξε η Χρυσή Αυγή να περάσει, να διαβεί το κατώφλι του ελληνικού κοινοβουλίου. Η δολοφονία του Παύλου στο πλαίσιο οργανωμένης επίθεσης από το τάγμα εφόδου των Χρυσαυγητών της Νίκαιας αποτέλεσε ένα συμβάν με στοιχεία ιστορικής τομής, θα έλεγε κανείς, τα πράγματα στη σύγχρονη νεοελληνική ιστορία, στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Η δράση του ναζιστικού μορφώματος είχε προσλάβει φανερά, βέβαια, και μαζικότατα χαρακτηριστικά πολύ νωρίτερα, ήδη από το 2012, με τα πογκρόμ. Τα θυμόμαστε αυτά, κατά μεταναστών, κατά μεταναστριών, με επιθέσεις σε κοινωνικούς χώρους, με τη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας τρομοκρατίας στις πολυφυλετικές γειτονίες της Αθήνας. Με τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν, για την οποία...
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Και αναφέρομαι στην κοινωνία, δεν αναφέρομαι σε μένα. Αντιλαμβάνεσαι τώρα τι θέλω να πω. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα είχαμε τις αποπείρες ανθρωποκτονίας κατά των Αιγύπτιων αλλιεργατών, τα θυμάστε και αυτά φαντάζομαι, αλλά και κατά των συνδικαλιστικών του ΠΑΜΕ στη ζώνη του Περάματος. Και τα σημάδια υπήρχαν σαν τα σύννεφα στον ουρανό. Όταν μαζεύονται τα σύννεφα στον ουρανό που περιμένουμε την καταιγίδα, αλλά παρά τα σημάδια, παρά τα σύννεφα που υπήρχαν, η πολιτεία είχε επιλέξει να τα αγνοήσει, διαμορφώνοντας μια αίσθηση, έτσι, παντοδυναμίας, θα έλεγε κανείς, μια αίσθηση ατιμόρυτου στους εγκληματίες της ακροδεξιάς, στους νεοναζί, επιτρέποντας τελικά τη γιγάντωση αυτής της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης. Μέχρι που έφτασε εκείνη η μαύρη νύχτα, μέχρι που το μαχαίρι του Ρουπακιά έφτασε να δολοφονήσει τον Παύλο Φίσα, προκαλώντας σοκ σε μια έτσι αποχαυνομένη πολιτική αλλά και κοινωνική ζωή, σε ένα αποχαυνομένο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο, καθώς έδειξε με τον πλέον άγριο, με τον πλέον αιματηρό αλλά και οδυνηρό τρόπο πως η φασιστική βία δεν ήταν έτσι κάποια θεωρητική κατάσταση που δεν αφορά σε εμάς, τους νοικοκυρέους, αφορά σε κάποιους άλλους, οπότε δεν μας αγγίζει, άρα δεν μας απειλεί, άρα δεν μας πολύ απασχολεί. Και έδειξε ότι αυτό το πράγμα και μας απασχολεί όλους και μας αφορά όλους και μας στοιχιώνει όλους και μας κυνηγάει όλους και μας απειλεί όλους. Ήταν μια πραγματικότητα ήδη συντελεσμένη και αποτυπωμένη στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας που παρίστανε για πολλωστή φορά ότι δεν καταλαβαίνει. Την ώρα που υπήρχαν κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας όμως που προειδοποιούσαν ότι το τέρας είναι εδώ, που φώναζαν ότι το τέρας είναι εδώ και ότι κάτι πρέπει να γίνει. Την ίδια ώρα στα μέσα ενημέρωσης υπήρχε ένα κλίμα κανονικοποίησης, μια έτσι απόπειρα κανονικοποίησης, όχι από όλα τα μέσα ενημέρωσης και όχι από όλους τους συναδέλφους, αλλά υπήρχαν κάποιοι που όταν τους έβγαζαν για παράδειγμα για συνεντεύξεις, γιατί βεβαίως τους έβγαζαν για συνεντεύξεις, είχαν και το μανδύα της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, βουλευτές ήταν οι άνθρωποι, άνθρωποι σε εισαγωγικά, τα τέρατα. Και τους παρότριναν μάλιστα να μην μιλάνε με τον τρόπο αυτό, να μην συμπεριφέρονται με αυτόν τον χουλιγκάνικο τρόπο, αλλά τέλος πάντων έτσι κάπως να μαζευτούν. Και κάποιοι άλλοι πίστευαν ότι μπορεί η χώρα να χρειάζεται και μια έτσι πιο εξευγενισμένη εκδοχή της Χρυσής Αυγής. Αυτά ζούσαμε όταν υπήρχαν δημοσιεύματα και σε εφημερίδες που μαζί με τα CD και τα δωράκια που έδιναν στο αναγνωστικό κοινό που δεν διάβαζε, αλλά έτσι κι αλλιώς το αγόραζε μάλλον ως αξεσουάρ το κυριακάτικο φύλλο. Παρουσίαζαν τους χρυσαυγίτες εγκληματίες ως τους καλούς ανθρώπους που περνάνε τις γιαγιάδες απέναντι στο πεζοδρόμιο, που τις προστατεύουν από τους ξένους για να σηκώσουν τα λίγα τους λεφτά από το κομπόδεμα στην τράπεζα, με τέτοιες εκφράσεις, το κομπόδεμα της γιαγιάς. και το πλήθος που συγκινούνταν από το κομπόδεμα της γιαγιάς και καλά έκανε, έμενε ασυγκίνητο όταν έβγαινε το μαχαίρι για να σφάξει το λουκμάν, όταν έβγαινε το στυλιάρι για να δείρουν και να, με πρόθεση να σκοτώσουν βεβαίως τους ανθρώπους στο πέραμα. Καταλάβαμε με τον πιο άγριο τρόπο όμως με τι είχαμε να κάνουμε και φτάσαμε στο σήμερα, πριν από λίγες ημέρες. Πριν από λίγες ημέρες τα λέγαμε και την Τρίτη, όταν ο Ναζί Κασιδιάρης, ο καταδικασμένος ως νούμερο 2 της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης, έβγαινε από την πόρτα των φυλακών του Δομοκού. Οι αστυνομικοί πίσω, κανένα δυο δηλαδή, φαίνονται στο πλάνο, μόνο αυτόγραφο δεν το ζητούσαν, ήταν πιο χαρούμενοι και από τον ίδιο. Και καμιά 150 δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω, περίμεναν έξω προσδοκώντας τι από τον Ηλία Κασιδιάρη. Τώρα είναι βέβαια κακόστατο το ερώτημα, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε τι ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι από το συγκεκριμένο κτίνος. Τώρα στην φετινή μαύρη επέτειο, να πούμε, της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, όπως και σε όλες τις προηγούμενες βεβαίως, χιλιάδες άνθρωποι θα πλημμυρίσουν τους δρόμους του Πειραιά και της Νίκαιας, όπως και αρκετών ακόμη πόλεων, για να φωνάξουν ακόμη πιο δυνατά «Σιγά μη φοβηθώ», ειδικά μετά την αποφυλάκηση του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής, του Ηλία Κασιδιάρη. Εγώ να σας πω ότι σήμερα στην Αθήνα, σήμερα Παρασκευή στην Αθήνα στις 5.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του αντιφασίστα μουσικού Κιλαπή στο Κερατσίνι και θα ακολουθήσει πορεία. Στις 6 υπάρχει κάλεσμα για τη συγκέντρωση στην Καμάρα, στην Θεσσαλονίκη, ενώ στην Πάτρα το ραντεβού της μεγάλης αντιφασιστικής πορείας είναι στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου, ενώ στο Βόλο στις 7 στην πλατεία Ελευθερίας.

συγκεντρώσεις βέβαια, ανάλογες αντίστοιχες συγκεντρώσεις θα γίνουν στο Αγρίνιο, στην Αλεξανδρούπολη, στην Άρτα, στα Γιάννενα, στη Ζάκυνθο, στο Ηράκλειο, στην Κέρκυρα, στη Λάρισα, στη Λευκάδα, στη Μυτιλίνη, στην Πρέβεζα, στα Χανιά. Ενώ να πούμε ακόμη ότι και τα σωματεία της Θεσσαλονίκης και σε άλλες πόλεις, όπως και σε άλλες πόλεις, προγραμματίζουν διάφορες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις.

Έχω μπροστά μου το βιβλίο που έχει τίτλο «Με τις μέλισσες ή με τους λύκους». Θανάσης Καμπαγιάννης διαβάζω, αγόρευση στη δίκη της Χρυσής Αυγής, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αντίποδες. Ο Θανάσης Καμπαγιάννης, ξέρετε πολύ καλά ότι ήταν ένας εκ των δικηγόρων στη μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής, στη δίκη της Χρυσής Αυγής που ξεκίνησε στις 20 Απριλίου του 2015 με 69 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους ολόκληρη την ηγεσία της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης. Το δικαστήριο συνεκδίκαζε την ανθρωποκτονία του Παύλου Φίσα, την απόπειρα ανθρωποκτονίας του Αιγύπτιου αλλιεργάτη Αμπουζίδε Μπάρακ και τις απόπειρες ανθρωποκτονιών κατά των κομμουνιστών συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στο πλαίσιο της κατηγορίας της εγκληματικής οργάνωσης. Η αγόρευση του Θάναση Καμπαγιάννη, δικηγόρου πολιτικής αγωγής των Αιγύπτιων αλλιεργατών, δόθηκε στις συνεδριάσεις της 14ης, 15ης και 17ης Γενάρη του 2020. Το βιβλίο λοιπόν «Με τις μέλισσες ή με τους λύκους» είναι η αγόρευση του Θανάση Καμπαγιάννη στη διάρκεια της δίκης. Και διαβάζω το που γράφει ο ίδιος ο Καμπαγιάννης με το που ανοίγει κανείς το βιβλίο. Στη διάρκεια της εξέτασης του Αμπουζίδε Μπάρακ στη δίκη της Χρυσής Αυγής, συνήγοροι υπεράσπισης αμφισβήτησαν τον δολοφονικό χαρακτήρα της σε βάρος του επίθεσης τον Ιούνιο του 12, επικαλούμενοι το γεγονός ότι αυτός έκανε παιδιά και μετά το 12. Ακούστε, Για το λόγο αυτό, ο Καμπαγιάννης το βιβλίο το αφιέρωσε στα παιδιά του Αμπουζίδ, την Ντόνια, 13 ετών εκείνη την εποχή, την Άμα, 12 ετών, την Ουμελσάντ, 10 ετών, τον Εμπάρακ, ένα παιδάκι 6 ετών, και τον Μάζεν, το μικρότερο παιδί της οικογένειας, ηλικίας μόλις 5 ετών. Με στοιχιώνει όμως αυτό που διαβάζω πολλές φορές, πηγαίνω σε αυτές τις σελίδες, αυτό να σας το πω, να σας το εξομολογηθώ, όταν συμβαίνει κάτι σε αυτό το πεδίο, αλλά είναι ένα αποσπάσμα του βιβλίου που πολλές φορές αυτά τα χρόνια το έχω μεταφέρει στον αέρα, θα το κάνω και φέτος, και με βάζει σε διαδικασία σκέψης και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας ξανά. Είναι στη σελίδα 213, είναι προς το τέλος του βιβλίου, προς το τέλος της αγόρευσης του Καμπαγιάννη, δηλαδή στη δίκη. Ο τίτλος είναι «Οι μάρτυρες που βρήκαν το θάρρος». Διαβάζω λοιπόν. Ήταν πολύ σημαντική σε αυτό το δικαστήριο η προσέλευση των μαρτύρων σε όλες τις υποθέσεις, λέει ο Καμπαγιάννης. Ειδικά στη δική μας περίπτωση, η προσέλευση των Αιγύπτιων αλλιεργατών, ανθρώπων που είναι ξένοι σε μια ξένη χώρα, που δεν ήρθαν εδώ για φασαρίες, ούτε για να κάνουν πολιτικό αγώνα, ήρθαν για το μεροκάματο. Ήταν σημαντικό ότι ήρθαν το θάρρος, αφύλαχτοι, επώνυμοι, να σταθούν και να δείξουν. Από αυτή την άποψη, αν κάτι μας κράτησε σε αυτή την πολύχρονη διαδικασία, ήταν ότι γνωρίσαμε συμπολίτες μας που στάθηκαν όρθιοι τη δύσκολη στιγμή, λέει ο Καμπαγιάννης. Σας είπε ο κύριος Γκούτης, όταν δεν τους είχαν πιάσει ακόμη, όλη η γειτονιά μου ήταν μαγκωμένη. Με το που τους πιάσανε, ήρθαν όλοι και μου είπαν, τους πιάσανε επιτέλους, καλά τους κάνανε. Το δύσκολο, κυρία Πρόεδρε, είναι όταν είσαι μόνος, όταν δεν νιώθεις να έχεις τις πλάτες της κοινωνίας δεδομένες. Η κυρία Ανδρομάχη Παπαζήση, η εκπαιδευτικός που στάθηκε μπροστά στους φουσκωτούς, που μετεβουλευτή τους στην Λαϊκή, ήταν τόσο μόνη. Κι όμως είπε, την επόμενη μέρα που έγινε θέμα, μαγκάλια σε όλο το Μεσολόγιο. Πιο σημαντικές ήταν από αυτή την άποψη οι φοιτήτριες, η Δήμητρα Ζόρζου και η Παρασκευή Καραγιαννίδου. Δύο νέες κοπέλες, δύο νέα κορίτσια που βρέθηκαν τυχαία σε ένα παγκάκι να λένε τα δικά τους και κατέληξαν να γίνουν αυτόπτες μάρτυρες της σημαντικότερης πολιτικής δολοφονίας της γενιάς μας, τουλάχιστον των τελευταίων δεκαετιών. Και δεν φοβήθηκαν να δώσουν το όνομά τους και να πάνε να καταθέσουν. Παρότι σας το είπαν οι αστυνομικοί, δεν υπήρξε προθυμία από πολύ κόσμο που είχε δει, γιατί το έγκλημα έγινε σε δημόσια θέα. Έκαναν όμως αυτό το βήμα και τους είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Και συνεχίζει ο Καμπαγιάννης. Στις πολλές ώρες αναμονής αυτής της δίκης μαθαίναμε πράγματα. Ένα από αυτά ήταν μια συνομιλία που είχε τυχαία μεταγενέστερα η μητέρα της Παρασκευής Καραγιαννίδου με την κυρία Φίσα.
Το βράδυ εκείνο, η Καραγιαννίδου επικοινώνησε με τη μητέρα της για να της πει ότι είναι σε ένα αστυνομικό όχημα, ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας μιας δολοφονίας και ότι πάει να καταθέσει. Και η μητέρα της τότε της είπε: «Κατέβα τώρα από το αυτοκίνητο, όπου κι αν είσαι. Κατέβα τώρα από το αυτοκίνητο, πάρε ένα ταξί και γύρνα σπίτι σου». Και η Καραγιαννίδου της απάντησε: «Αν ήταν κάτω πεσμένος ο αδερφός μου, θα έλεγες το ίδιο». Και την αψήφισε και πήγε και κατέθεσε. Αλήθεια, τι φοβερό επεισόδιο στη ζωή ενός ανθρώπου.

Νεαρές κοπέλες είναι ο λόγος που μπορούμε να κοιμόμαστε τα βράδια. Μέσα σε ένα ζωφερό τοπίο, για την κοινωνία, για τον κόσμο, αυτές οι δύο νεαρές κοπέλες εκτέλεσαν τα πολιτικά τους καθήκοντα με την πραγματική έννοια του όρου πολιτικά. Γιατί εκείνη την άγρια νύχτα δεν έδρασε μόνο ο κόσμος των Λύκων, γιατί οι αγέλοι Λύκων ήταν αυτοί που χύμιξαν επάνω στον Παύλο Φύσα. Εκείνη τη νύχτα έδρασε, αναδύθηκε και ο κόσμος των Μελισσών. Ο κόσμος της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, ο κόσμος που βλέπει έναν άνθρωπο πεσμένο κάτω, εμόφυρτο, σε ανάγκη και δεν λέει «Να ένας ξένος», αλλά λέει «Να, ο αδελφός μου». Για το λόγο αυτό, περισσότερο από κάθε άλλο μάρτυρα, στην περίπτωση αυτών των δύο νεαρών γυναικών, λέει ο Καμπαγιάννης, καλείστε όχι μόνο να κρίνετε την αξιοπιστία τους, αλλά καλείστε, κυρίες και κύριοι δικαστές, να τοποθετηθείτε. Και να τοποθετηθείτε κι εσείς, κυρία Πρόεδρε. Με ποιον είστε, με τις Μέλισσες ή με τους Λύκους? Αυτά λοιπόν από εκείνον τον μαύρο ελληνικό Σεπτέμβρη του 2013. Αυτά όμως συνεχίζουν και πρέπει να μας απασχολούν φρονό και αυτόν τον Σεπτέμβρη, που μπορεί να μην είναι βαμμένος με το αίμα, με το αίμα που έχησαν χρυσαυγίτες εγκληματίες, ναζί, χρυσαυγίτες, εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, αλλά και οι υπόλοιποι του γύρω-γύρω χώρου, γιατί πάντα υπάρχει γύρω-γύρω χώρος από το φίδι που κυκλοφορεί στα πόδια μας. Και καλούμαστε να διαλέξουμε λοιπόν και εμείς με ποιους είμαστε, όχι σήμερα, πάντα, με τις Μέλισσες ή με τους Λύκους. 6-9-48-9-84-9-84, περιμένω ειδικά σήμερα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα μηνύματά σας και πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία

0: θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Σύντομες ειδήσεις στις 8.30. Συνέχεια με τον Γιώργο Τραπεζιώτη.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
5: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους. Μάστερ κλάσεις, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Αθήνα 98.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984. Ο Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα και ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος είναι στις μουσικές. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και 6948 984 984. Ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.

Καλημέρα στην εργατική τάξη, στο φίλο το Βασίλη από το Γερανό που μας ακούει και δουλεύει εκεί στο εργοτάξιο του Ελαιώνα. Η καλύτερη εκπομπή της υπόλοιπης ζωής μου, είσαστε άψογοι, γράφει. Βασίλη μου, αν δεν υπήρχατε εσείς, δεν θα υπήρχε και νόημα να είμαστε κι εμείς εδώ όμως. Για σκέψου το λίγο. Καλημέρα. Γράφει η Ρινιό, μακάρι να συνειδητοποιήσουμε όλη τη θυσία του Παύλου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα Γιώργο, γράφει ο Κώστας και η Κέτη. Δυστυχώς πληθαίνουν τα καθάρματα του φασισμού, έναν αιώνα μετά τον Μεσοπόλεμο, σαν ντεζαβού. Κανένα μάθημα από την ιστορία. Καλή δύναμη, ανταποδίδω φιλαράκια μου. Η φίλη μας η Μάχη, καλημέρα σε όλους, γράφει. Αναρωτιέμαι 13 χρόνια μετά, η ιστορία διδάσκει ποιους και πόσους. Καλημέρα στον Λάμπρο. Καλημέρα στη φίλη τη Σοφία. Τότε κάποιοι δεν ήξεραν, δεν είχαν καταλάβει. Τώρα αναρωτιέμαι τι δικαιολογία θα έχουν. Συχνά κάνουμε ότι δεν βλέπουμε το φασισμό, γράφει η φίλη η Δώρα. Πολλές φορές πιστεύουμε ότι δεν θα μας βλάψει ή άλλοτε περιμένουμε άλλους, μεγαλύτερους και τρομερότερους εχθρούς. Από ό,τι όμως έχει φανεί, δεν υπάρχουν φασισμοί πιο επικίνδυνοι από εκείνους που εκδηλώνονται ήσυχα, δίπλα μας, στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο, στο κοινοβούλιο. Όπως τα λέει η Δώρα έχουν τα πράγματα, παιδιά. Καλημέρα στην φίλη τη Δέσποινα, αδίστακτη φωνιάδες που δεν σοφρονίστηκαν ούτε μετανόησαν για τα εγκλήματά τους και έτοιμοι να διαπράξουν νέα. Καλημέρα στο συνονόματο το φίλο το Γιώργο που του άρεσε η αναφορά που κάναμε νωρίτερα. Παναδείξαμε, πενθυμίσαμε τα όσα έγιναν τότε εκείνη τη μέρα και την αντανάκλαση που έχουν για σήμερα. Καλή σας ημέρα.

Καλημέρες επίσης ανταποδίδω στο φίλο τον Τάσο. Καλημέρα στη φίλη τη Βούλα. Ενώ χάθηκε το παλικάρι, οι υπεύθυνοι κυκλοφορούν πια ελεύθεροι. Καλημέρα στη φίλη τη Μαρίζα που μας ακούει καθημερινά από τα Πετράλωνα. Σήμερα όλοι θα είμαστε στο Κερατσίνι, γιατί δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Και σημειώνει, ένα χρόνο πριν είχα πέσει εγώ θύμα από γκρόμ στο Θησίο, ευτυχώς μόνο με ελαφριά τραύματα. Μας καλημερίζει ο φίλος ο Θωμάς στη χώρα του Παπαδόπουλος που σας χρειάζεται. Μη σας παραξενεύει η ύπαρξη όλων αυτών που αγκάλιαζαν και βγάζανε σέλφι μαζί του. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Με τους ανθρώπους είμαστε, με συλλογική ματιά στη ζωή. Τι ωραίο μήνυμα που γράφει φίλη Μαρία, με το φως της ημέρας για να καμαρώνω τις μέλισσες. Καλημέρα και στην άλλη τη φίλη τη Μαρία. Αφήνω τελευταίο το φίλο μου τον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη. Με τις μέλισσες γράφει χωρίς φόβο, όσες φορές χρειαστεί θα τους τσακίσουμε. Και πιάνομαι από το «θα τους τσακίσουμε» του φίλου του Κωνσταντίνου και λένε κάποιοι «μα το 2026 δεν πρέπει να μιλάμε έτσι και τι πράγματα είναι αυτά, να τον αντιμετωπίσουμε το φασισμό, να τον κάνουμε, να τον χαϊδέψουμε μήπως». Οι λέξεις σας πείραξαν. Δεν σας πείραξε το μαχαίρι. Δεν σας πείραξαν όλα αυτά που έχουν κάνει. Δεν σας πείραξε που βγαίνουν και ξεκυλιάζανε κόσμο στους δρόμους. Και σας πειράζει το «τσακίστε τους Ναζί». Προφανώς θα τους τσακίσουμε. Δεν υπάρχει πιο πολιτική λέξη από το «τσακίστε τους Ναζί». Πολιτική έκφραση, πιο βαθιά πολιτική έκφραση από το «τσακίστε τους Ναζί». Κατά καιρούς μας έχουν πάρει την πραγματικότητα, μας πάρουν και τις λέξεις. Δηλαδή κάπου φτάνει, όπα. Και ας κάνουμε ένα κόπο να μιλάμε και στα νεότερα παιδιά που μπορεί να μην τα έζησαν όλα αυτά, μπορεί να μην τα θυμούνται, μπορεί να μην κάθισε ποτέ κανείς να τους τα εξηγήσει. Και να εξηγήσουμε στα παιδιά μας ότι και κοπάνες πρέπει να κάνουν από το σχολείο και βόλτες να βγαίνουν με τα άλλα παιδιά να την αράζουν σε παγκάκια να λένε τα δικά τους και μαλλιά να αφήνουν μακριά και να τα κόβουν άμα θέλουν και σκουλαρίκια να βάζουν και τατουάζ να κάνουν. Φασίστα στο σπίτι να μην φέρουνε. Μόνο αυτό. Τίποτε άλλο.

Τώρα στα υπόλοιπα, στα πιο καθημερινά, στα πιο ταπεινά, δεν ξέρω τι αξία έχει να αναφερθούμε σήμερα, μια τέτοια ημέρα. Κάθε μέρα άλλωστε πηγαίνουμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Χθες είχαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη δημόσια τηλεόραση, που μας έκανε λόγο για κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Τώρα δεν ξέρω, δίνω μάχη με την λογική και με την κανονικότητα μέσα στο κεφάλι μου, σε προσωπικό επίπεδο αυτό. Κάποιοι άλλοι όχι, αλλά φαντάζομαι ότι στη ραδιοφωνική μας παρέα έτσι συνεννοούμαστε. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε σε πολλά πράγματα, τουλάχιστον στα βασικά συμφωνούμε. Δεν είναι και πολύ κανονικό όλο αυτό που συμβαίνει πάντως, και δεν είναι και πολύ κανονικό να το αποδεχόμαστε ως κανονικό. Δεν ξέρω τώρα τι λέτε κι εσείς. 6-9-48-9-84-9-84. Γιατί εδώ πέρα δεν περιμένουμε απέναντι στον εμφιάλτη παρεμβάσεις. Περιμένουμε λύσεις και περιμένουμε και πολιτικό θάρρος από μια κυβέρνηση η οποία το έχει δείξει ότι το έχει το πολιτικό θάρρος, αλλά προς μια άλλη κατεύθυνση. Γιατί οι πολιτικές της επιλογές είναι διαφορετικές. Απλώς γιατί έχει διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες.

Τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια παρέμβαση του επιδόματος θέρμανσης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο όμως, δηλαδή θα το δούμε. Wait and see που λένε και στο Αγρίνιο. Και τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι εφόσον απαιτεί θύλες, και τώρα είναι ας πούμε μια χαρά τα πράγματα, την παλεύουμε. Οκ, okay, πάμε. Εφόσον απαιτηθεί, τότε θα μπορούμε να πάμε να δούμε μια έτσι έκτακτη και προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αντέχεται ακόμα δηλαδή, αυτό μας είπε ο Πρωθυπουργός. Τα νεότερα θα τα έχουμε βέβαια από εβδομάδα, τότε θα γίνουν και οι σχετικές ανακοινώσεις, θα εξειδικευτούν τα μέτρα, οι παρεμβάσεις που θέλει να κάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει όλο αυτό το τσουνάμι της ακρίβειας. Αυτή η κατάσταση η οποία από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολήσει πολύ αυτόν τον χειμώνα. Ένα χειμώνα που δεν θα είναι σαν τους προηγούμενους, και νομίζω δεν περιμένετε από κανένα ραδιοφωνικό παραγωγό να σας το εξηγήσει. Το καταλαβαίνετε η καθεμιά και ο καθένας από μόνες σας και από μόνοι σας. Εμφανίστηκε πάντως καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Μπορεί να μην υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να αγοράσει πια τα καύσιμα εκεί που έχει πάει το πράγμα.

Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς για όλα αυτά, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν. 6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Καλημέρα στη φίλη τη Χρύσα. Καλή σας ημέρα, λέει. Θα ήθελα να είσαστε από μία μεριά να βλέπατε αυτούς τους φασίστες, τους φουσκωτούς με τα πολλά τατουάζ όταν βρίσκονται στο νοσοκομείο για να τους πάρουν αίμα. Τρέμουν σαν το φύλλο μπροστά στη μικροσκοπική νοσοκόμα που έρχεται με τη σύριγγα. Γράφει ο Χρήστος, έχεις παρατηρήσει ότι γίνεται προσπάθεια αλλαγής προφίλ κασιδιάρη χωρίς εικόνες με τη σβάστικα στο χέρι και άλλα τέτοια στο πλαίσιο μιας πιο πολιτικά correct προσέγγισης Χρυσής Αυγής? Σαφώς και το έχουμε παρατηρήσει, Χρήστο.

0: Για να πάμε τώρα όμως σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την διεθνή επικαιρότητα. Καμιά φορά ακούμε ειδήσεις από το Διεθνές Δελτίο και λέμε εντάξει μωρέ, δεν μας πολύ απασχολούν αυτά, έχουμε άλλα προβλήματα. Δικά μας προβλήματα είναι και αυτά όμως, και τα ξένα που λένε. Είχαμε την ετήσια ομιλία της Ούρσουλας von der Leyen, της επικεφαλής της Κομισιόν προχθές. Είχαμε την εξαγγελία από την πλευρά της Ευρώπης το να τίνουν χείρα συνεργασίας, να το πω έτσι. Αυτή τη λέξη τώρα μπορώ να βρω, προς τον Καναδά για να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Καναδάς έχει το δικό του ντουβρουτζά με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε αυτό το πλαίσιο του εμπορικού πολέμου που έχει ξεσπάσει λόγω Τραμπ με τους Αμερικανούς. Από την άλλη, με το που οι Ευρωπαίοι ξεστόμησαν βέβαια ότι έχουν τέτοια διάθεση συνεργασίας με τον Καναδά, πετάχτηκε ο Τραμπ και είπε: μη διανοηθείτε να κάνετε τέτοιο πράγμα, γιατί θα σας δείξω εγώ. Καταλαβαίνετε τώρα πώς θέτει ο Τραμπ τα πράγματα στο δημόσιο διάλογο. Και ενώ θα περίμενε κανείς, οι Ευρωπαίοι τουλάχιστον να έχουν αυτό το φιλότιμο, το ελάχιστο φιλότιμο, και να πούν: δεν θα μας πει κανένας τον τρόπο με τον οποίο θα χαράξουμε εμείς την πολιτική μας, οποιοδήποτε επίπεδο. Ειδικότερα εδώ μιλάμε για την εμπορική μας πολιτική. Κάνανε χθες δηλώσεις που τα ψιλομάζεψαν λίγο, σαν να λέγανε στον Τραμπ: κοίτα, δεν είναι ακριβώς αυτό που νομίζεις και εμείς δεν έχουμε κακές προθέσεις απέναντι σε κανέναν. Πραγματικά δεν ξέρω. Πάμε να συναντήσουμε όμως τον διευθυντή του ναυτεμπορική.gr, τον καλό συνάδελφο, καλό φίλο, τον Μιχάλη Ψήλο. Μιχάλη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές.
0: Με έχει στοιχειώσει με εκείνο το βιβλίο που είχες πει κάποτε εδώ στον αέρα του Αθήνα 984, τους υπνοβάτες.
1: Του Κρίστοφερ Κλάρκ.
0: Το οποίο το έχω διαβάσει. Και τώρα για άλλους λόγους πάλι το ξαναθυμόμουν χθες βλέποντας όλα αυτά. Είναι πραγματικά σαν να υπνοβατεί η Ευρώπη, έτσι. Γίνονται τόσα πράγματα και είναι. Στα αριστερά μας το χάρτη Ηνωμένες Πολιτείες, αυτές οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα δεξιά μας, αυτό ξέχασα να το πω πριν, η Κίνα. Και υπήρχε σύμφωνα με τους Financial Times ένα παρακαλετό από την Ευρώπη προς τους Κινέζους: παιδιά, να τα βρούμε κάπως λίγο με τα υβριδικά αυτοκίνητα. Μην παράγει τόσα πολλά και μας στέλνετε εδώ, γιατί θα έχουμε πρόβλημα και εμείς εδώ με τα δικά μας. Αυτός είναι ο ρόλος της Ευρώπης πια στα πράγματα.
1: Και μέσα σε όλα, όπως είπες και στην εισαγωγή σου, ήρθε και υποτίθεται η πρόταση της von der Leyen, Πρόεδρου της Κομισιόν προς τον Καναδά, να γίνει συνδεδεμένο μέλος. Κάτι που να πούμε στους ακροατές μας, ότι δεν υπάρχει στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει η έννοια του συνδεδεμένου μέλους.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι σαφές. Λέει, το μόνο που μπορεί να γίνει τελικά, ξέρετε ποιο είναι, να παίρνει μέρος ο Καναδάς στην Eurovision. Αυτό είναι. Και όλη η ομιλία της Προέδρου της Κομισιόν για την κατάσταση της Ένωσης που έγινε προχθές, ουσιαστικά ένα στόχο είχε. Είχε ένα στόχο πίσω από φανταχτερές, μεγαλοπρεπείς λέξεις να προσπαθήσει να διαπραγματευτεί. Με ποιους? Κυρίως με την Ουάσιγκτον. Η πρόταση λοιπόν που έγινε προς το Καναδά ήταν συλλογική, ο εχθρός του εχθρού είναι φίλος μας, αλλά δεν πρόκειται να προχωρήσει. Γιατί? Γιατί πρώτα-πρώτα διεφώνησε η Γερμανία. Διεφώνησαν άλλες μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μην ξεχνάμε ότι η πρόταση για το Καναδά είχε γίνει επίσης το 2017 από τον Εμμανουέλ Μακρόν, όταν τότε ανέβαινε στην εξουσία στη Γαλλία και ήθελε να παίξει η Ευρώπη έναν πιο αυτόνομο ρόλο από τις ΗΠΑ. Τελικά τίποτα δεν έγινε και τίποτα δεν θα γίνει. Είναι φρουφρού και αρώματα όλα αυτά που ακολουθεί και παίζει η von der Leyen. Μια αδύναμη πρόεδρος που μας έχει συνηθίσει να λέει πολλά και να κάνει ελάχιστα. Και θα έλεγα ότι εγώ περίμενα και οι Ευρωπαίοι περιμένανε από την κατάσταση της Ένωσης στην ομιλία της να πει πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη και αν μπορεί να αντιμετωπίσει η Ευρώπη, για παράδειγμα, το τρομερό ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που θα επομισθούν όλοι οι Ευρωπαίοι.
0: Είπανε μέχρι το 2040 έχουμε ζωή να έχουμε.
1: Ακριβώς. Και προσέξτε, από το 1-1-27 σταματάει επίσημα, αυτό έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε ροή ρωσικού φυσικού αερίου, LNG κυρίως, μέχρι τώρα μόνο LNG έχουν σταματήσει να έρχονται από αγωγούς το ρωσικό φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν, τι θα κάνει η Ευρώπη? Θα αγοράζει το πανάκριβο LNG, τρεις φορές πιο ακριβό από το ρωσικό φυσικό αέριο, για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της οικονομίας της και των νοικοκυριών? Αυτά δεν μας είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα για τα σοβαρά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η ανταγωνιστικότητα, είναι το πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη το γεγονός ότι συνθλίβεται, όπως είπε, ανάμεσα στην Δύση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ανατολή, που είναι η Κίνα. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ούτε τα κινέζικα αυτοκίνητα, ούτε να βρει λύσεις για την ανάπτυξη της Ευρώπης. Μιλάμε όλοι για μια ανεμική ανάπτυξη, τα επιτόκια ανεβαίνουν σε ό,τι αφορά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που σημαίνει ότι ο δανεισμός των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων αυξάνεται. Το Euribor, με το οποίο δανείζει μία τράπεζα την άλλη, έχει πάλι πάνω από 3%, που σημαίνει ότι όσοι έχουν κειμενόμενο στεγαστικό δάνειο θα δουν τις δόσεις τους να αυξάνονται. Αυτά είναι τα προβλήματα με τα οποία η κυρία Φοντερ Λάγεν έκανε μία κίνηση μεγαλοπρεπή, φαντακτερή, απέναντι στον Καναδά, χωρίς κανένα αντίκριση.
0: Αυτά τα προβλήματα όμως λειτουργούν και ως λίπασμα στο έδαφος που ανθίζουν αυτή τη στιγμή τα αγκάθια της ακροδεξίας.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί την ίδια ώρα απορούν κάποιοι στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί την ίδια ώρα απορούν κάποιοι στην Ευρώπη. Και ειδικά όσο πιο κεντροδεξιά και δεξιότερα πηγαίνουμε, δηλαδή τα πιο συντηρητικά κόμματα, αλλά και τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας, και αναφέρομαι κυρίως στη Γερμανία, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, απορούν που έχει ανέβει τώρα η ακροδεξιά. Μα με τέτοιες πολιτικές δεν μπορούν να το αντιληφθούν οι ίδιοι. Ανεπαρκείς πολιτικά τους θεωρώ. Άσχετους όμως δεν τους θεωρώ. Ούτε αφελείς.
1: Όχι, δεν είναι αφελείς. Απλώς έχουν παγιδευτεί τη λογική της ατζέντας της άκρας δεξιάς. Mm-hmm. Δυστυχώς έχουμε δει επανειλημμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με πρωτοβουλία του βαβαρού ηγέτη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κ. Μάρτεν Βέμπερ, να ψηφίζουν από κοινού το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με τα κόμματα της άκρας δεξιάς σε μια σειρά ζητήματα, κυρίως ότι φράση μετανάστευση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζει ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Rumen.
4: 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ερωτηθείς για την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί, προαναγγέλλοντας ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Αποφασίστε με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες, αναφέρει το Πασόκ, προσθέτοντας ότι όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο επιχείμενο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση, το ΙΕ, διευκρίνησε ότι δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ωστόσο δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ανοίγει ευρεία έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία του ζεύγους των γιατρών στην υπόθεση Μαζονάκη, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Τα ειδικά κλιμάκια θα εξετάσουν διεξοδικά τα περιουσιακά τους δεδομένα για να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί αδίκημα. Μπλόκο από την Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση νόμου EU Kids Act. Η πρόταση απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονος συνοδηγός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, όπου παρέμειναν κλειδωμένα για ώρες δύο τετράχρονα παιδάκια στα Χανιά. Οι γονείς επέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Θα υπάρξει συνάντηση σήμερα στις 5.30 στο μνημείο Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Πετρελοφόρο που έπλεε στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, το πετρελοφόρο επιχειρούσε παράνομη διέλευση από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια όδο. Την ίδια ώρα το State Department ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Ισχυρή τοπικά άνεμη στον ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 94,3 Interveten Ελλάδα.

0: για να δίνει φορολογικά στοιχεία και να λαμβάνει. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα κάνουν οι ελεγκτές είναι τι, να δουν πρώτα απ' όλα ποιος τα έδωσε, πού τα έβαλε τα λεφτά, έτσι κινεί στο λογαριασμό όχι μόνο των γιατρών, αλλά και των πελατών, για να δουν αν κινείται και πού κινείται το μαύρο χρήμα αυτό.
1: Πόσα χρόνια λειτουργούσε αυτό το ιατρείο?
0: Αυτό έχει πάνω από 10, πόσα
1: 14, 14, 15.
0: Έτσι.
1: Και κάθε χρόνο, σύν το χρόνο, προσέφερε όλο ένα και πιο ακριβές θεραπείες. Όσο
0: γινόταν γνωστό, Σάκη μου, γιατί από στόμα σε στόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και μάλιστα εδώ έχουμε και όχι δηλώσεις, αλλά έχουμε μαρτυρίες off από πίσω που λένε ότι μα είναι δυνατόν, λέει, αυτόν τον γιατρό να ασχολείστε με αυτόν τον τόσο καλό γιατρό. Εδώ δεν βάζουμε μυαλό ακόμη και σήμερα. Εδώ υπάρχουν υποστηρικτές του.
2: Νίκο, έχει δικαιοδοσία η αρχή να ζητήσει να ανοίξουν και θηρίδες?
0: Βεβαίως.
2: Έχει και αυτή.
0: Βεβαίως. Και θα πάρει, θα κάνει έτοιμα.
2: Γιατί φαντάζομαι ότι το πρώτο που κάνει κάποιος που έχει ένα μαύρο χρήμα,
1: κάπου τα βάζει.
2: Κάπου
1: τα
2: ανοίξει μια θηρίδα στην οποία ούτε το περιεχόμενο γνωρίζει κάποιος. Μπαίνεις, βγαίνεις όποτε θες. Άρα παίρνεις τον τζίρο της εβδομάδας όταν το έχεις σε μετρητά.
1: Μέχρι να γίνει και μεγάλη στραβή.
0: Ξέρετε, οι θηρίδες είναι τριών κατηγοριών.
1: Τι είναι?
0: Οι θηρίδες είναι οι μικρές θηρίδες, οι μεσαίες και οι μεγάλες θηρίδες. Ναι. Όπου εκεί πια παίρνεις δύο μεγάλες θηρίδες, βάζεις μέσα τα λεφτά.
2: Χωράει πολύ πράγμα.
0: Βέβαια. Είναι 1.000-1.200 ευρώ το χρόνο η μεγάλη θηρίδα.
1: Ναι, και να χωράει
0: πολύ πράγμα μέσα.
1: Αν έχεις την ανάγκη.
0: Θα δούμε. Δεν θέλω να πω κάτι ακόμη. Ναι, ναι. Μπορεί το βράδυ να έχουμε άλλα.
1: Πάντως η υπόθεση αυτή πια είναι στα χέρια του κυρίου Βουρλιώτη.
0: Η υπόθεση είναι στον κύριο Βουρλιώτη και είναι υπόθεση εκατομμυρίων ευρώ μαύρων.
2: Μάλιστα. Λύση μου και μια τελευταία απορία. Άκουγα τις προηγούμενες μέρες να λες ότι ο κύριος Βουρλιώτης δεν έχει ακόμα στοιχεία που του έχουν αποσταλεί από τις αρχές.
0: Παιδιά, αυτό μου κάνει...
2: Τώρα έλαβε τα στοιχεία ή απλώς ο ίδιος, βλέποντας το ενδιαφέρον της κοινή γνώμη, είπε ας ξεκινήσω εγώ την έρευνά μου.
0: Μου κάνει και εμένα εντύπωση, γιατί μου λέγανε ότι καμία αρχή ελεγκτική δεν έχει πάει στον κύριο Βουρλιώτη ακόμη να του πει ξεκίνα την έρευνα. Και μου έλεγαν χαρακτηριστικά, εδώ με το παραμικρό. Πήγαινα στην αρχή για το ξέπλυμα του χρήματος. Γιατί τώρα δεν έχει πάει καμία αρχή? Ξεκίνησε.
1: Εδώ πιάνουμε κάτι παππούδες που στέλνουν με το Άιρις, μας τα έλεγε στην προηγούμενη φορά, δύο χατζηλίκια παραπάνω στην εγγονή, στο παιδί, στην ανιψιά, στην βαφτισιμιά. Εδώ κινητοποιούνται οι μηχανισμοί για τέτοιες υποθέσεις. Δεν χτύπησε κανένα καμπανάκι, δεν γνώριζε, μα το γνώριζε όλη η Ελλάδα. Σύζυγοι επιχειρηματιών, επιχειρηματίες. Μην πούμε τώρα.
0: Εδώ το ερώτημα είναι αυτό που είπε και ο Βασίλης.
1: Δεν χτύπησε καλά.
0: Πώς δεν έχουν πάει οι αρχές ακόμη στο Βουρλιώτη με τόση δημοσιότητα που έχει πάρει το θέμα? Και δεν ξεκίνησε μόνος του, όχι. Υπήρξε μία καταγγελία χθες το πρωί στο γραφείο του, επωνύμως και με στοιχεία, και έτσι του έδωσε το έναυσμα να ξεκινήσει την έρευνα.
1: Να ξεκινήσει τη δουλειά.
0: Δεν μπορούσε.
1: Και θα την κάνει τη δουλειά ο Βουρλιώτης.
0: Θα την κάνει να
1: σε. Ο κύριος Βουρλιώτης δεν αστείευεται. Για όποιον γνωρίζει, το όνομά του δεν το παίζει σε κανένα ζάρι. Πάμε πριν πάμε στην κυρία.
3: Ακούτε μόλις τώρα τον φίλο μου τον Νίκο τον Ρογκάκο στην πρωινή εκπομπή του Αντένα με τον Άκη και τον Βασίλη Χιώτη, τον Άκη Παυλόπουλο. Ξεκίνησαν, λέει, οι έρευνες και λοιπά, οι αρχές ακόμα δεν πήγανε στον Βουρλιώτη, αλλά από ό,τι φαίνεται ερευνώνται όχι μόνο οι λογαριασμοί του γιατρού με το κόκκινο παντελόνι και τη συζύγου του, αλλά και των πελατών τους, των ασθενών. Και από ό,τι φαίνεται, το μαύρο χρήμα ερεά φθονό. Το ζήτημα είναι αν θα τα μάθουμε ποτέ, γιατί λέει μέχρι τώρα στο Βουρλιώτη δεν έχει πάει κανένας, καμιά αρχή κρατική, να πάει προς την ανεξάρτητη αρχή που εκπροσωπείται από τον Βουρλιώτη ως επικεφαλής της.

0: πάμε να δούμε αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό. Βέβαια, πώς σας ικανοποίησε το σχέδιο που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πολύ απαντάει το 11,3%.
2: Αξιολόγηση εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Θετικά το 16,4%.
0: Η αξιολόγηση της παρουσίας και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέτρησα με τον Πρωθυπουργό, 32% θετικά.
3: Από 6 φτάσα στο 32. Ασφαλώς αυτό προκύπτει όχι από, θα έλεγε κανείς, από αλχημίες, αλλά προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλεται το ερώτημα για την αξιολόγηση των όσων οικούστησαν από τα πρωθυπουργικά χείλη στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, πώς υποβάλλει το ερώτημα ο κάθε δημοσκόπος. Και αυτό σας το μεταδίδουμε μόνο και μόνο επειδή είναι ενδεικτικό, για να αντιληφθείτε ότι μία δημοσκόπηση εμπεριέχει και μία μεγάλη σχετικότητα όσο αφορά στα νούμερα τα οποία προκύπτουν από αυτήν καθεαυτήν την έρευνα της κοινής γνώμης. Δηλαδή, εξαρτάται και από το πώς υποβάλλεις το ερώτημα, όπως επίσης εξαρτάται και από τα δείγματα στα οποία απευθύνεσαι, γιατί και αυτά μπορεί να έχουν και ασφαλώς έχουν ιδιαίτερη σημασία για το τελικό αποτέλεσμα το οποίο θα μεταδώσεις. Εκεί στα δείγματα, στην επιλογή τους, οι αλγόριθμοι πάνε σύννεφο, γιατί έχει μεγάλη σημασία ποιους ρωτάς και όχι μόνο πώς τους ρωτάς. Τα δείγματα είναι τυχαία, αλλά και εδώ πέρα υπάρχει μια σχετική σχετικότητα. Και σας τα λέμε όλα αυτά για να καταδείξουμε αυτό το οποίο πολλοί από εσάς έχετε εμπεδώσει, ότι εδώ και τόσα χρόνια οι δημοσκοπήσεις έχουν, εκτός από τον αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα τους, που έτσι κι αλλιώς υπάρχει, έχουν και ένα χαρακτήρα πολιτικότητας, δηλαδή επηρεασμού της κοινής γνώμης προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση, ας το πούμε έτσι, του φιλοκυβερνητισμού.

0: Πάμε να δούμε αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό, βέβαια. Πώς σας ικανοποίησε το σχέδιο που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πολύ απαντάει το 11,3%.
2: Αξιολόγηση εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, θετικά το 16,4%.
0: Η αξιολόγηση της παρουσίας και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέτρησα με τον Πρωθυπουργό, 32% θετικά.
3: Εξαρτάται πώς ρωτάς. Θετικά, πολύ θετικά, σίγουρα θετικά, μάλλον θετικά. Ανάλογα με το πώς υποβάλλεις το ερώτημα, λαμβάνεις και την απάντηση. Αν δηλαδή δεν θες να δείξεις το 6, τόσο πάρα πολύ θετικά, πολύ απλά δεν ρωτάς πολύ θετικά, ρωτάς σκέτο θετικά. Αυτά είναι δημοσκοπικά κόλπα εντός εισαγωγικών, έτσι ώστε και να βγάλεις το αποτέλεσμα που θέλεις ως σερβίρισμα, αλλά και να σε εντάξει με τη διοντολογία και με τους όποιους ελέγχους, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είναι σχεδόν ανύπαρκτοι. Το ζήτημα όμως είναι τι φτάνει σε εσάς ως πληροφόρηση. Γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν μπορεί ο καθένας σας να κάνει αυτά τα εξονυχιστικά ερευνητικά βήματα, έτσι ώστε να βγάλει, ρε παιδί μου, για τον εαυτό του ένα συμπέρασμα, να λέει εντάξει, δεν θέλω να τα καταπίνω αμάσιτα, θέλω λιγάκι να τα ψάχνω, να ξέρω αν με δουλεύουνε ή δεν με δουλεύουνε. Η απάντηση είναι κάπου στη μέση. Πρόκειται για σοβαρές εταιρείες, είναι αλήθεια, για καταξιωμένους στον επαγγελματικό τους χώρο δημοσκόπους, οι οποίοι όμως έχουν πολλά περιθώρια ή τουλάχιστον σημαντικά περιθώρια να κινηθούν για να βγει ένα αποτέλεσμα ως γενικό συμπέρασμα, ως απόϊχος, ως οτιδήποτε που θα ευνοεί την κυβέρνηση, η οποία όμως, για να τα λέμε κιόλα, έτσι κι αλλιώς κανείς δεν αμφισβητεί ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρωτοκόμμα. Όλα αυτά τα οποία σας λέμε εμείς είναι απότοκα και μιας πραγματικότητας, ενός πολιτικού συστήματος το οποίο είναι πλήρως αποσταθεροποιημένο, αφού στην ουσία μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη πολύ απλά δεν υπάρχει.

0: βάσης ψήφου. Νέα Δημοκρατία στα ίδια, 23,8.
1: 23,8 η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου στην έρευνα της MRB χθες.
2: Πάμε στην πρόθεση ψήφου. Πάμε στην πρόθεση ψήφου, παρακαλώ. Νέα Δημοκρατία 27,5.
1: Τώρα από το 23,8 του ενός στο 27,5 του άλλου υπάρχει μια διαφορά σε ένα ίδιο δημοσκοπικό μέγεθος που είναι η πρόθεση ψήφου.

0: 10% από 26, έχει συμπεί σε μισή ποσοστιαία μονάδα.
1: 26 στο Sky. Βάλ το πάλι να το εμπεδώσουμε. Πάντοτε ομιλούντες για πρόθεση ψήφου.
0: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία στο 26,5% από 26, έχει συμπεί σε μισή ποσοστιαία μονάδα.
1: Αυτά στο Sky προχθές.
2: Ξεκινάμε την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7%.
1: Αυτό και στην opinion poll για το Action 24, δηλαδή 23, 25, 26, 27. Σε 4 έρευνες της κοινής γνώμης από 4, όπως είπαμε, μεγάλες εταιρείες δημοσκοπήσεων. Το παιχνιδάκι όμως παίζεται, όπως είπαμε, στην εκτίμηση, γιατί εκεί ο καθένας έχει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια να σας σερβίρει αυτό που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να θέλει για οποιοδήποτε λόγο. Και έτσι η εκτίμηση φτάνει μέχρι το 31 και εσείς τα νούμερα τα οποία ακούτε κυμαίνονται σε ένα τέτοιο ευρυφάσμα.

0: Καλύτερότερο όμως είναι αυτό που είπε χθες ο Δημήτρης ο Μαύρος, συνομιλών με την καλή φίλη την Εύα την Αντωνοπούλου στο δελτίο ειδήσεων του Open. Ναι, εντάξει ρε παιδιά, ακόμα και με την αναγωγή, έκανε αναγωγή ο Δημήτρης, το 23 πήγε στο 29 για βάλε.
1: Πάμε, αναγωγή στο 29%.
0: Αναγωγή στο 29%. 23,8 στην πρόθεση, αυτό δηλαδή που εσείς απαντήσατε. 29 ακριβώς της 100 με βάση την αναγωγή που έκανε ο Δημήτρης, όπως και οι άλλοι συναδελφοί του, κατανέμοντες τους αναποφάσεις τους. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Άκου όμως τι άλλο έκανε ο Μαύρος χθες. Και εκεί τάραξε τα νερά. Σου λέει ρε παιδιά, εντάξει και με την αναγωγή. Και με την αναγωγή που σας έδωσα σχεδόν 6 μονάδες πάνω. Πόσες έδρες βγάζεις.
1: Με αυτά τα ποσοστά, τις έδρες που έπαιρνε κάθε κόμμα, Δημήτρη.
2: Αυτές είναι οι υπολογισμένες έδρες εάν είχαμε εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά. Είμαστε μακριά, αλλά αρχίζουμε και τους δίνουμε σταδιακά. Οι 90 έδρες είναι από το σκέτο ποσοστό της και από το μπόνους παίρνει 28 έδρες, έτσι. Άρα το σύνολο είναι 118 έδρες.
0: Ακόμα και με την αναγωγή, ακόμα και με το μπόνους, η Νέα Δημοκρατία χάνει 40 βουλευτικές έδρες. Και βάλε.

0: πάμε να δούμε με αυτά τα ποσοστά τις έδρες που έπαιρνε κάθε κόμμα, Δημήτρη.
1: Εδώ είναι, είναι τα ωραία.
2: Τις έδρες, εάν είχαμε
1: βουλευτές, αυτά βλέπουν
2: μακριά,
1: στη Νέα Δημοκρατία και λένε παιδιά.
2: Σταδιακά. Οι 90 έδρες είναι από το σκέτο ποσοστό της. Και από το μπόνους παίρνει 28 έδρες. Έτσι. Άρα το σύνολο είναι 118 έδρες.
1: Από τις 156 πόσες έχει τώρα, δηλαδή σχεδόν 40 έδρες χαμένες. Να σε βουλευτείς τώρα και να λες καλά 40. Διαλυματάκι στις 8.30.

0: στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Armyland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
7: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82.
8: Αγαπάμε Ελλάδα.
9: Στηρίζουμε Ελλάδα.
8: Για όλους τους προορισμούς μας.
9: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
8: LANISADV.gr.
9: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλ, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
10: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα για όλη την ανθρωπότητα, η Σάνκε αποτελεί ένα σπουδαίο έργο. Και ποια είναι η Σάνκε? Σάνκε είναι το σύστημα ανακύκλωσης κεντρικής Ελλάδας, δηλαδή είναι το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Για ποια απόβλητα μιλάμε όμως? Για τα απόβλητα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις. Είναι δηλαδή η Σάνκε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται με ορθό τρόπο αυτά τα απόβλητα, έτσι ώστε τα απόβλητα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματερές, ώστε να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας, αλλά και για να παράγονται με τη συνδρομή της Σάνκε από αυτά τα απόβλητα δευτερογενή οικοδομικά υλικά και έτσι να αναπτύσσεται η λεγόμενη κυκλική οικονομία. Αυτά λοιπόν κάνει η Σάνκε, προάγει την ανακύκλωση στον ευαίσθητο τομέα των εξκαφών, των κατασκευών και των κατεδαφίσεων. Μπείτε λοιπόν τώρα στο site της Σάνκε, είτε είστε μηχανικοί, εργολάβοι, κατασκευαστές ή και απλοί ιδιώτες που κάνετε όμως σχετικές εργασίες, για να καταλάβετε αμέσως πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η Σάνκε, αλλά και πόσο και εσείς μπορείτε με τη βοήθεια της Σάνκε και τη δουλειά σας να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα, αλλά και το περιβάλλον της πατρίδας μας να προστατέψετε. Σάνκε λοιπόν, σύστημα ανακύκλωσης κεντρικής Ελλάδος.

0: πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία στα ίδια, 23,8.
1: Ξεκινάμε την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7%.
0: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία στο 26,5%.
2: Πάμε στην πρόθεση ψήφου, παρακαλώ. Νέα Δημοκρατία 27,5.
3: Ρε παιδιά, ακόμα και όταν πρόκειται για το ίδιο ερώτημα, για την πρόθεση ψήφου, το αμιγώς δημοσκοπικό ερώτημα στο οποίο απαντάτε εσείς, κυμαίνεται το ποσοστό από 23,8 μέχρι το 27 και κάτι. Δηλαδή, και εδώ πέρα η διαφορά είναι 4 μονάδες. Αντιλαμβάνεστε ότι οι 4 μονάδες σε ένα πολιτικό και δημοσκοπικό σκηνικό όπου κανένα κόμμα όσο αφορά στην πρόθεση ψήφου δεν πάει πάνω από το 27. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι 4 μονάδες είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος και ως απόκληση, ακόμα και όταν πρόκειται για έρευνες από 4 διαφορετικές εταιρείες, αλλά μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, δεν μπορεί ο ένας να βάζει 23 μπροστά και ο άλλος να βάζει 27. Για την ακρίβεια μπορεί, αλλά όλα αυτά δείχνουν πόσο σχετικό είναι όλο αυτό το οικοδόμημα που λέγεται έρευνες της κοινής γνώμης. Πάμε τώρα να ακούσετε και την εκτίμηση ψήφου και τις διαφορές ανάμεσα στις 4 εταιρείες οι οποίες στο ίδιο χρονικό διάστημα έκαναν τις δημοσκοπήσεις τους και τις παρουσίασαν χθες και προχθές από τα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών δικτύων.
0: Με αναγωγή στο 29% για τη Νέα Δημοκρατία και σενάριο κατανομής με ώρα με αναποφάσιστους με τρόπο αναλογικό. Εκεί η Νέα Δημοκρατία 30,5%.
1: Πάμε λοιπόν στην εκτίμηση απευθείας. Η Νέα Δημοκρατία εκεί ξεπερνάει το 30%, φτάνει στο 31%.
2: Πάμε και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Νέα Δημοκρατία 31%.
3: Εδώ όπως αντιλαμβάνεστε οι διαφορές είναι μικρές. Είναι από το 29 έως το 31. Για την ακρίβεια, από το 29 μέχρι το 30,5. Αλλά εδώ τα μεγέθη είναι απολύτως αυθαίρετα. Μιλάμε για συμπεράσματα που βγάζουν οι ίδιοι οι δημοσκόποι και τα οποία δεν λέτε εσείς. Δηλαδή, κατανέμουν τους αναποφάσεις τους διαλγοριθμικών μεθόδων οι οποίες, όπως και να το κάνουμε τώρα, άντε να τις ελέγξεις. Δηλαδή αυτό που μόλις ακούσατε δεν είναι τι λέτε εσείς ως ψηφοφόροι, αλλά τι λένε οι δημοσκόποι ως ερευνητές. Πάντοτε βέβαια μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δεοντολογίας. Εκεί που, όπως σας είπαμε και προηγουμένως, το ζήτημα τερματίζεται είναι στο πώς αξιολογείται η παρουσία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, γιατί εκεί το αποτέλεσμα έχει μία απόκληση που φτάνει από το 6 μέχρι το 30, διότι εδώ πέρα εξαρτάται και πώς μπαίνει το ερώτημα. Στην πρόθεση ψήφου το ερώτημα είναι απλό. Τι θα ψηφίζατε αν είχαμε εκλογές αύριο? Στην εκτίμηση εδώ δεν μπαίνει κανένα ερώτημα, μαγειρεύουν οι δημοσκόποι. Στο πώς κρίνεται η παρουσία του Πρωθυπουργού και των άλλων πολιτικών αρχηγών, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για τον Πρωθυπουργό, εδώ το μαγείρεμα είναι πιο σύνθετο, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν μαγειρεύεις τώρα μία σούπα, ξέρω εγώ, βάζεις μέσα και έναν κύβο, βράζεις σούπα έτοιμη, ξέρετε, από αυτές που τις παίρνεις, σκίζεις το φακελάκι, ρίχνεις μέσα το νερό, ρίχνεις και έναν κύβο για να νοστιμέψει και μετά τη Ρουφάς. Εδώ πέρα το μαγείρεμα είναι αλλιώς, δηλαδή θέλει φούρνο, θέλει γαρνιτούρα, θέλει καρικεύματα, θέλει μετά να βάζεις και λίγο κρασί από πάνω για να σβήσεις τη φωτιά, θέλει δηλαδή, είναι γκουρμέ το μαγείρεμα εδώ. Με άλλα λόγια, εξαρτάται πως βάζεις το ερώτημα, αλλά εξαρτάται και από τις απαντήσεις πως τις κατανέμεις όσο αφορά το θετικά. Δηλαδή αρκετά θετικά, πολύ θετικά, θετικά σκέτο, μάλλον θετικά. Όπως το κάνεις το φαγητάκι εδώ, όπως το μαγειρέψεις, ανάλογες απαντήσεις λαμβάνεις. Μόνο που αυτές, ρε παιδί μου, είναι και σε ένα φάσμα αποκλήσεων καμιά 25 μονάδες. Δηλαδή, εντάξει το φαγητό, αλλά δυσκολοχώνευτο.
0: Πάμε να δούμε αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό. Βέβαια, πώς σας ικανοποίησε το σχέδιο που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πολύ απαντάει το 11,3%.
2: Αξιολόγηση εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Θετικά το 16,4%.
0: Η αξιολόγηση της παρουσίασης και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρησα με τον Πρωθυπουργό 32% θετικά.
3: Δηλαδή στην ουσία μόνο ο Μαύρος της MRB για το Open ήταν αυτός ο οποίος έβαλε, ρε παιδιά, και το πολύ θετικά. Οι άλλοι αυτό το κάνανε βαβά. Και ο Μαύρος έβγαλε 6,6. Μπορεί να το είχαν ρωτήσει και οι άλλοι, αλλά να το εντάξαν το πολύ θετικά, γενικότερα στο σύνολο θετικά, έτσι ώστε να μην βγει το μονοψήφιο. Ο Μαύρος ήταν πιο εντάξει. Αλλά και στο Action δεν τα πήγαν άσχημα, λέει, είστε πολύ ικανοποιημένοι. Βάλανε και αυτοί έναν υπερθετικό βάθμο και βγάλαν ένα οριακό διψήφιο 11, κάτι. Έτσι γίνονται οι δημοσκοπήσεις. Όσο δε για το κλου, και εδώ το κλου το κάνω Δημήτρης στο Open, όπου μαζί με την Εύα είπαν εντάξει ρε παιδιά, ακόμα και με την αναγνώριση παίρνει το 29, για να δούμε τι έδρες θα πάρουν, δηλαδή πως αυτό μεταφράζεται σε κοινοβουλευτική παρουσία. Και εδώ οι έδρες είναι λειψές.
0: Πάμε να δούμε με αυτά τα ποσοστά τις έδρες που έπαιρνε κάθε κόμμα, Δημήτρη.
4: Αυτές είναι οι υπολογισμένες έδρες εάν είχαμε εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά. Είμαστε μακριά, αλλά αρχίζουμε και τις δίνουμε σταδιακά. Οι 90 έδρες είναι από το σκέτο ποσοστό της και από το μπόνους παίρνει 28 έδρες, έτσι. Άρα το σύνολο είναι 118 έδρες.
3: Άστα να πάνε. Και τώρα έχει 156 νομίζω. Δηλαδή κοντά 40 έδρες χαμένες, πως λέμε, καλά 40. Και εδώ έρχεται το κόμμα Σαμαρά. Γιατί σου λέει ο άλλος, παιδιά, σφαγμένος είμαι. Ανάμεσα από αυτούς τους 40 είμαι κι εγώ. Το ξέρουν. Είναι κάποιοι, ειδικά σε τριεδρικές και τετραεδρικές, που ξέρουν. Όταν δηλαδή σε μια εκλογική περιφέρεια έχει βγάλει 4 βουλευτές, όπως ας πούμε στα Δωδεκάνησα, σου λέει τώρα αυτά βγάλαμε με το 41, τώρα με το 29 ας τα να πάνε. Ανάμεσα από αυτούς που χάνουν τις έδρες, και προσέξτε, παίρνει τις έδρες αυτές που σας είπε ο Δημήτρης με βάση την εκτίμηση, γιατί με βάση την πρόθεση ας τα να πάνε. Λοιπόν, οπότε σου λέει, παιδιά, χαμένος είμαι. Μήπως να λοξοκοιτάξω.
0: Πόσο πιθανόν είναι λοιπόν να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σάμαρα? Εδώ σίγουρα θα το ψήφιζα, το κρατάμε πάντα αυτόν τον αριθμό, 4,9. Μάλλον θα το ψήφιζα, 11,9. Στο σύνολο λοιπόν θετικές εκτιμήσεις 16,8%.
3: Θετικές εκτιμήσεις 16,8%. Χθες στο Open. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Θωμάς ο Γεράκης, τι έβγαλε μάλλον για τον Σαμαρά στον Αντένα.
2: Πιθανότητα ψήφου κόμματος Σαμαρά. Σίγουρα θα το ψηφίσω, λέει το 3,1%. Αρκετά πιθανό να το ψηφίσω, λέει το 9%. Σίγουρα και αρκετά πιθανό, 12,1%.
3: 16% σίγουρα και μάλλον στην MRB, 12% το αντίστοιχο

0: έρχονται τα σχόλια. Σίγουρα και μάλλον, όπως είπαμε, είναι 16% στην MRB, στο Open. Το αντίστοιχο είναι 12 και κάτι στον Αντένα, η Mark. Όπου εκεί πέρα έκανε και το σχόλιο η πολύ καλή συνάδελφος, η κυρία Κοσιόνη.
1: Σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά, αυτό το 12,1% καταλαβαίνω ότι είναι η δεξαμενή.
2: Είναι το ταβάνι.
1: Η οποία θα αντλήσει.
0: Ναι.
1: Αυτό ισοδυναμεί με πρόθεση ψήφου. Όχι.
2: Θα μπορούσε να ψήφει. Απαντάμε στο ερώτημα, υπάρχει δεξαμενή, υπάρχει κόσμος που ακούει. Από εκεί και πέρα πόσοι θα καταλήξουν στην πρόθεση ψήφου.
3: Πάντως προκύπτει από την κάρτα που είδαμε για το κόμμα Σαμαρά ότι η είσοδός του στη Βουλή είναι σχεδόν βεβαία.
2: Ναι.
3: Αυτό προκύπτει.
1: Άλυστα.
3: Γιατί βλέπω ότι το χαμηλότερο δυνατό ποσοστό του είναι ποσοστό εισόδου στη Βουλή.
2: Αν είχαμε σήμερα εκλογές, εγώ θα έσβηνα το σχεδόν και θα άφηνα το βεβαία.
0: Ισία λοιπόν λέει, παιδιά, τώρα 12, τι λέτε τώρα, αυτό είναι δεξαμενή. Δεν είναι αυτό που θα πάρει, είναι δεξαμενή. Άκου τώρα, Ισία στον Αντένα. Τώρα στο Sky βγάλανε πουρνό το Δρυμιώτη. Βάλε Δρυμιώτη.
4: Αυτό είναι το πιο περίεργο από όλα.
5: Λοιπόν, για να δούμε τώρα στα δικά μας.
4: Λοιπόν,
5: εφημερίδα Καθημερινή, θέλω να τα ξεκινήσουμε από αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον. Λέει η εφημερίδα εδώ, αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πώς η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές.
4: Λοιπόν, άκουσε με Γιάννη. Καταρχήν, με τον Γιάννη το χάσαμε εμείς. Ήταν της πρωινής παρέας.
5: Εδώ είμαστε. Δεν χάθηκε κανείς. Το Δημήτρη χάσαμε, όχι εμένα.
4: Εσένα που είναι του πρωινού καφέ.
0: Παιδιά, μην ανησυχείτε. Έχετε κατανεμηθεί όλοι σε όλο το φάσμα.
4: Έχω εδώ 19 δημοσκοπήσεις. Όλες. Όσες γίνανε το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 2023. Όλες ανεξαρτήτως.
5: Πριν τις εκλογές.
4: Για να μην κατηγορηθώ ότι έκανα κοπτοραπτική. Όλες ανεξαρτήτως υποτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Άκου τα νούμερα.
0: Πάει τώρα πριν από το 23. Δηλαδή τώρα τι κάνανε εκεί, φωνάξαν τον Δρυμιώτη γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, έγιναν ό,τι γίναν, είπαμε μαγειρέματα, βραστά, πώς το λένε, ψητά, τηγανιτά, γίνανε, αλλά και πάλι με τη μέρα τα βάζω, με τη νύχτα τα βγάζω, πώς το λένε, τι έχουν τάρμα και ψοφάνε. Δηλαδή και πάλι, ρε παιδιά, τραβηγμένο από τα μαλλιά, σου λέει 100, πόσες έδρες τις έβγαλε ο Μαύρος, 110 τόσο, δηλαδή χάνονται 40 έδρες. Εδώ θα πέσει πανικό στην κοινοβουλευτική ομάδα. Βγάλε τώρα το Δρυμιώτη πουρνό να πει, παιδιά, έχετε χάρητε τώρα. Την υποτιμούσαν πάντα τη Νέα Δημοκρατία, μην ακούτε αυτά που λένε. Έτσι λέγανε και το 23 και τελικά θριάμβευσε για βάλε Δρυμιώτη.
4: Καταρχήν είμαστε πολύ πιο μακριά από τις εκλογές.
0: Ναι.
4: Αυτές είναι Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο.
5: Συμφωνώ.
4: Πριν από
5: αυτό έχει διπλή ανάγνωση όμως. Γιατί έχουν μπει καινούργιοι.
0: Όλα αυτά για τη δική σας ενημέρωση. Βάλε και λίγο Σία πάλι για Σαμαρά.
1: Σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά, αυτό το 12,1% καταλαβαίνω ότι είναι η δεξαμενή.
2: Είναι το ταβάνι.
1: Η οποία θα αντλήσει.
2: Είναι το ταβάνι.
1: Ναι. Αυτό ισοδυναμεί με πρόθεση ψήφου.
2: Όχι.
1: Όχι.
0: Προς Θεού, ρε παιδιά. Τι λες τώρα. Εντάξει, δεν έχουν άδικο σε αυτό. Αλλά η πρεμούρα να πεις κάτι που είναι αυτονόητο, δηλαδή. Όλοι ξέρουν ότι δεν είναι πρόθεση ψήφου. Όλοι ξέρουν αυτό το οποίο υπόθηκε. Τώρα, δηλαδή λες κάτι που είναι γνωστό. Αλλά και πάλι εδώ το καλύτερότερο το είπε ο Μίτσος ο Μαύρος της MRB στο Open.
1: Βλέπουμε πως την πάει από την προηγούμενη μας μέτρηση.
6: Βεβαίως. Έχει ξεκινήσει από 14, καθώς πάμε προς τα πίσω και πιο χαμηλά, και τώρα έχει φτάσει στην κορύφωση του μεγαλύτερου αθροίσματος με το 16,8%. Και μέσα στη Νέα Δημοκρατία αξίζει να πούμε, γιατί όλοι αυτό αναρωτιούνται, αν έβγαινε λοιπόν αυτό το κόμμα, το 7% όσων σήμερα λένε θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, λέει σίγουρα θα ψηφίσω Σαμαρά.
0: Εδώ τι γίνεται. Εδώ έρχονται τα δύσκολα.

0: δεν περιμένουν ο κύριος Σαμαράς να γίνει πρωθυπουργός της χώρας, αλλά προσπαθούν να μην αμαρτήσουν, αλλά να στείλουν ένα μήνυμα.
1: Θέλω να μου πεις πόσο έχει μέσα στην Ελλάς, πόσο έχει μέσα στο ΚΚΕ, πόσο έχει στην ελληνική λίστα του Βεβαιόπουλου.
0: Μέσα στο Πασόκλι.
2: Αυτά και με το Σαμαρά. Ο Δρυμνιώτης τώρα κάτι θα πει εναντίον, δεν μπορεί. Και οι άλλοι παιδιά είναι οι δεξαμενοί. Αλλά είναι μια δεξαμενή. Και βάλε το τελευταίο και το καλύτερο.
0: Και εμείς τα ξέρουμε τα νούμερα της πρόθεσης ψήφου. Όλες οι εταιρείες το μετράνε. Κάποτε θα βγει και θα πρέπει να μετρηθεί.
2: Αυτό είναι το κλου. Ραντεβού τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή σας μέρα.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 32.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Λεβαδιακό, οποιοδήποτε θα ήθελε να παίζει στον Ολυμπιακό. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών ο Μάριος Μουαντιλματζή. Στο κλειστό του Περιστερίου, ο Ανδρέας Παπανδρέου, χωρίς την παρουσία οπαδών, θα διεξερθεί και επίσημα το Super Cup Basket το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθούν προσκλήσεις σε μαθητές και αθλητές ακαδημιών. Πένθος στον Παναθηναϊκό έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γούναρης, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με την πανελλαδική λέσχη φίλων Παναθηναϊκού, της οποίας υπήρξε πρόεδρος από το 1981. Τόσο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός όσο και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ εξέφρασαν τη βαθύτερη θλίψη τους για την απώλειά του, απευθύνοντας τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ο Ιβάν Σαββίδης έθεσε σαν στόχους του ΠΑΟΚ την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την είσοδο στη League Phase του Champions League της επόμενης περίοδου. Στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο του Ασπρόμαυρης ΠΑΕ, ο Σχυρός Άνδρας παρουσίασε τον Αναστάσιο Τζίκα που αναλαμβάνει χρέη συμβούλου, ενώ τόνισε πως το καλοκαίρι όλα θα είναι έτοιμα για την έναρξη κατασκευής της νέας τούμπας. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον Σαββατιάτικο εντός έδρας αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή. Δεν υλοποιείται η συμφωνία των δύο ομάδων για παρουσία οπαδών του γυρεού στις κερκίδες μετά από αρνητική απάντηση του Γιάννη Βρούτσι και της αστυνομίας. Μέρος της χθεσινής προπόνησης του Ολυμπιακού ακολούθησε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με τη συμμετοχή του στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup να κρίνεται την τελευταία στιγμή. Τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ προανήγγειλε ο 37χρονος Γάλλος Γκάρτ Τόμα Ερτέλ με δημοσίευσή του στα social media. Με τρίποντη βόμβα του Σάμον Εύαν στη λήξη της αναμέτρησης, ο Προμηθέας επικράτησε 94-93 τις κορφές και έκανε ένα σημαντικό βήμα προς ομίλους του Basketball Champions League, αντίπαλος των Πατρινών στα ημιτελικά της προγραμματικής φάσης, η Ράστα Βέχτα από τη Γερμανία. Καλαμάτα και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ΑΕΛ προηγήθηκε στο 45 με τον Νικοκυράκη. Ο Μπολίβαρ έδωσε τον ένα βαθμό στη Μαύρη Θύελλα, ισοφαρίζοντας στο 83. Η Εθνική Ελλάδα Βόλεϊ Ανδρών έκανε το καθήκον της, επικρατώντας 3-1 σετ της Σλοβακίας, αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στη φάση των 16, η Φιλανδία. Στο σημερινό υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase του Europa League, Λεύξη Σόφιας Σάλτσμπουργκ 0-1, Μπεσίκτας Μαρσέι, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζαν 4-0, Σέλτικ Φερεντσβάρος 1-3, Γιουβέντους Ναϊμέγεν 5-0, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρμουθ 1-2, Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάλ 0-3, Λίλεστρομ Τορεένσε 1-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα του Ελλάδα FM 94,3. Δεν ξέρω αν έφερα γούρι στις ελληνικές ομάδες, αλλά θυμάμαι το 2024 στην πρώτη θητεία μου ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League. Το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο ελληνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο. Και φέτος έμαθα ότι στους ομίλους των δύο ευρωπαϊκών διοργανώσεων οι ελληνικές ομάδες μετρούν 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Χωρίς να γνωρίζω από ποδόσφαιρο, νομίζω ότι πρόκειται για εξαιρετική επίδοση. Ίσως επειδή το ποδόσφαιρο δεν επηρεάζεται άμεσα από την εκτόξευση στην τιμή των καυσίμων. Σε αντίθεση με τις πάσης φύσεως μεταφορικές εταιρείες. Το κόστος των καυσίμων θα ανεβάσει την τιμή των αεροπορικών αλλά και των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Σε ποιο ύψος θα φτάσουν οι αυξήσεις θα το μάθουμε στο μέλλον. Και μόνο η απόφαση της Aegea να σχεδιάσει την πορεία της τον χειμώνα συντηρητικά δείχνει τις προθέσεις που έχουν οι άνθρωποι της αγοράς. Αν και ακόμα είναι νωρίς, θεωρείται δεδομένη η μείωση των δρομολογιών σε κάποιους προορισμούς. Στην ακτοπλοεία βέβαια δεν μπορούν να αλλάξουν τα λιμάνια που πιάνουν τα καράβια στα ταξίδια τους. Αλλά η αύξηση των τιμών θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τις μετακινήσεις των πολιτών από και προς τα νησιά. Πόσο θα διαρκέσει η ενεργειακή κρίση δεν μπορεί να το προβλέψει κάποιος. Όσο διαρκεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και κερδίζουν έδαφος οι σύμμαχοι του Ιράν, τότε θα περιορίζεται η ποσότητα καυσίμων που θα φτάνει στην Ευρώπη. Με όλες αυτές τις σκέψεις λοιπόν γεννήθηκε στο μυαλό μου μία απορία. Αφορά στα υδροπλάνα. Εδώ και 10 χρόνια προαναγγέλλεται η επίσημη λειτουργία της. Σε μία χώρα γεμάτη νησιά τα υδροπλάνα θα μπορούσαν να προσφέρουν μία έξτρα επιλογή στις μετακινήσεις. Κυρίως όμως θα συνέβαλαν στον ανταγωνισμό με ευεργετικά αποτελέσματα για τους πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν. Δεν θα υπήρχε μονοπόλιο των δύο αεροπορικών εταιριών. Ούτε θα έπαιζαν μπάλα χωρίς αντίπαλο οι εκτοπλοϊκές. Κατά συνέπεια, κάθε σκέψη για αύξηση στις τιμές των εισιτηριών θα περνούσε από κόσκινο και μάλιστα όχι μόνο μία φορά. Έχω την απορία λοιπόν γιατί δεν προχωράει η έναρξη δρομολογιών στα υδροπλάνα. Ποιος τα μπλοκάρει? Είναι τα συμφέροντα των εφοπλιστών που ασχολούνται με την ακτοπλοεία και σε πολλές περιπτώσεις εισπράττουν και επιδοτήσεις για τις λεγόμενες άγονες γραμμές. Βάζουν βέτο οι αεροπορικές εταιρείες? Κάποιος πρέπει να απαντήσει. Η σημερινή κυβέρνηση άλλωστε είχε στηρίξει εξ αρχής το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο. Αλλά έπειτα από 7 χρόνια παραμένουμε στο σημείο 0. Και ας έχουν δημιουργηθεί υδατοδρόμια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Δεν συμφωνείτε κι εσείς ότι τα υδροπλάνα θα βοηθούσαν? Σίγουρα θα κερδίζαμε χρόνο σε πολλές από τις μετακινήσεις μας. Σκεφτείτε ένα πολύ πολύ απλό παράδειγμα. Θέλει κάποιος να ταξιδέψει από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα. Θα πρέπει να πάρει το καράβι, να περάσει σχεδόν 2 ώρες μέσα σε αυτό και έπειτα να οδηγήσει άλλες τόσες. Με το υδροπλάνο πόσο θα κάνει? Μισή ώρα? Και το κόστος? Δεν θα είναι φθηνότερο, ειδικά εάν μπει στο καράβι με δικό το αυτοκίνητο. Περιμένω λοιπόν τη δική σας άποψη για τα υδροπλάνα στο 6939-943-943. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3.

0: 2019, όταν εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής Λακωνίας, ο Νέοκλης Κρητικός έχει αφιερώσει το χρόνο του στον αγώνα για να επιλύει τα προβλήματα των συμπολιτών του. Το αποδεικνύει με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που ασκεί σε μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου για να μεταφέρει προβλήματα από κάθε γωνιά της Λακωνίας. Έμαθε άλλωστε ως πρωταθλητής του Στίβου να αγωνίζεται και ως κορυφαίος επιστήμων, γενικός χειρουργός, να προσφέρει στον συνάνθρωπό του. Θα συζητήσουμε λοιπόν μαζί του για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρητικέ.
1: Καλημέρα, κύριε Απολίζου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι η δεύτερη φορά. 94,3 Ελλάδα FM. Μας χαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε. Και νομίζω ότι από αυτά που είπατε να κρατήσω και να σας πω ότι ιατρική και πολιτική νομίζω έχουν έναν κοινό στόχο που είναι ο άνθρωπος. Και εγώ υπηρετώ αυτό τον στόχο, να ξέρετε.
0: Και είναι προς τιμή σας που το λέτε, αλλά να κάνω μία υποσημείωση ότι δεν λειτουργούν δυστυχώς όλοι με τον τρόπο που λειτουργείτε και σκέπτεστε, κύριε Κρητικέ. Και είναι σημαντικό αυτό. Μακάρι όλοι να είχαν την ίδια άποψη και να λειτουργούσαν σαν και εσάς. Λοιπόν, κύριε Κρητικέ, μέσα σε 2 μέρες, 4 δημοσκοπήσεις δίνουν στη Νέα Δημοκρατία ποσοστά πάνω από το 30,5%. Βλέπετε, θέλω να μας πείτε, μία ανάκαμψη ή πρόκειται απλά για μία φωτογραφία της στιγμής, όπως επιμένουν από την αντιπολίτευση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όπως σωστά το είπατε, ότι όλες οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφία της στιγμής. Αυτό είναι δεδομένο και δεν μπορεί να αλλάξει. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει ανάκαμψη και είναι σταθερό το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, διότι αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι η πολιτική της έχει αυτή τη στιγμή αποτέλεσμα. Και αυτό βλέπει ο κόσμος και γι' αυτό βλέπουν οι πολίτες. Άρα λοιπόν, κάθε μέρα πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίζει πόντους και ο λόγος είναι ένας μόνο, ότι ο καθένας κρίνεται δια του αποτελέσματος. Έτσι λοιπόν κρινόμαστε και εμείς.
0: Μάλιστα, πιστεύετε, κύριε Κρητικέ, ότι έπαιξαν ρόλο στη δημοσκοπική βελτίωση οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι από την αντιπολίτευση επιμένουν ότι μοιράστηκαν ψίχουλα, τα οποία βέβαια προπλήρωσε ο λαός μέσα από την υψηλή φορολόγηση, ακόμα και σε είδη πρώτης ανάγκης.
1: Κοιτάξτε να δείτε, σε μια τόσο δύσκολη περίοδο με 2 πολέμους γύρω μας, το κοστολογημένο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι συγκεκριμένο, και είναι συγκεκριμένο γιατί δεν κατατίθεται μόνο στον ελληνικό λαό, κατατίθεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία είναι πραγματικότητα. Τόσα έχουμε, τόσα δίνουμε. Δεν θα μιλήσω για την αντιπολίτευση, διότι το πρόγραμμά της αυτή τη στιγμή από τη μία λέει πράγματα τα οποία όλοι θα θέλαμε να κάνουμε, αλλά δεν πατάει στην πραγματικότητα για να πούμε κι εμείς ναι, δώστε και 13η σύνταξη, δώστε και οτιδήποτε άλλο, δώστε τα όλα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει πάρα πολλές φορές ότι η Ελλάδα δεν θα αποστατικοποιηθεί. Εμείς έχουμε αυτά δίνουμε και τα δίνουμε πολύ σωστά.
0: Άρα λέτε, κύριε Κρητικέ, για να καταλάβουν και οι ακροατές, ότι ο Πρωθυπουργός δεν υπόσχεται για να μπορέσει να κερδίσει, για παράδειγμα, τις εκλογές, αλλά δίνει όλα αυτά που έχει εξαγγείλει. Σωστά, καταλάβαμε.
1: Από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, έχει φανεί η θεσμικότητα του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Δεν έχει αλλάξει τις πρακτικές του, δεν έχει αλλάξει στο πρόγραμμα το οποίο έχει καταθέσει ούτε ένα και από αυτά που έχει πει και αυτά που συνεχίζουμε και κάνουμε.
0: Μάλιστα, εσείς, κύριε Κρητικέ, βλέπετε εφικτή τελικά την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπαμε, οι δημοσκοπήσεις είναι δημοσκοπήσεις της εκάστοτε περίοδου, της εκάστοτε εποχής και των προβλημάτων που υπάρχει. Αυτή τη στιγμή, ρεαλιστικά, η μοναδική δύναμη η οποία μπορεί να συνεχίσει να κυβερνά μια χώρα με σταθερότητα, με τόσα προβλήματα, είναι η Νέα Δημοκρατία. Άρα, λέω καθαρά ναι, ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει με αυτοδυναμία τις επόμενες εκλογές.
0: Μάλιστα, άρα δεν αποτελεί άπιαστο όνειρο. Αυτό κρατάμε εμείς από εσάς. Θέλω λοιπόν να μου...
1: Αποδείχθηκε σε 2 συνεχόμενες εκλογές, και το 19 και το 23, που έδειχναν οι δημοσκοπήσεις ότι είναι πολύ πιο χαμηλά η Νέα Δημοκρατία από αυτό που τελικά πήρε.
0: Μάλιστα. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα το οποίο συζητιέται πάρα πολύ. Η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά σας προβληματίζει? Μπορεί να δημιουργήσει στη Νέα Δημοκρατία η ίδρυση του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά πολλά προβλήματα, κύριε Κρητικέ?
1: Να ξεκινήσω από κάτι που πρέπει να πω και να το τονίσω. Σέβομαι και τιμώ τον Αντώνη Σαμαρά για ό,τι έχει κάνει σε πολύ δύσκολες περιόδους για την Ελλάδα μας. Το υπόλοιπο είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα ήθελα να το συζητήσω, από την άποψη ότι ακόμα δεν έχουν διαφανεί κάποιες προθέσεις, αλλά ουσιαστικά δεν έχουμε δει αν πραγματικά αυτό το κόμμα δημιουργηθεί. Οπότε θα μπορούσα να απαντήσω αν δούμε στον αγωνιστικό χώρο, για να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά, και ένα κόμμα Σαμαρά το οποίο έρχεται.
0: Μάλιστα, να πάμε τώρα και στα ζητήματα της Λακωνίας, κύριε Κρητικέ. Υποβάλλατε μία ερώτηση στην Υπουργό Παιδείας, στην Σοφία Ζαχαράκη, για τους σχολικούς νοσηλευτές. Θέλω λοιπόν να μας πείτε, είναι τόσο σοβαρό αυτό το πρόβλημα στην ιδιαίτερη πατρίδα σας?
1: Δεν είναι μόνο στην ιδιαίτερη μου πατρίδα. Εγώ όμως, ξέρετε πολύ καλά, θεσμικά είμαι υποχρεωμένος να ασχολούμαι με την ιδιαίτερη μου πατρίδα. Ο σχολικός νοσηλευτής, ένας θεσμός που έχει βγει το τελευταίο διάστημα, είναι ένας απαραίτητος θεσμός για όλα τα σχολεία. Έχουμε ελλείψεις, υπάρχουν αγκυλώσεις σε πολλά θέματα. Δουλειά μου, θεσμικά ξαναλέω, δουλειά μου είναι να κάνω ό,τι μπορώ για να λύσω ένα μείζον πρόβλημα για τα σχολεία αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό που μεταφέρουν οι γονείς και οι δάσκαλοι από τα σχολεία. Είναι σοβαρό πρόβλημα η ύπαρξη του νοσηλευτή στα σχολεία.
0: Έχετε λάβει κάποια απάντηση, κύριε Κρητικέ, από την αρμόδια υπουργό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Σοφία Ζαχαράκη είναι ένα άτομο το οποίο παλεύει μέρα με την ημέρα. Δεν είναι μόνο θέμα της κυρίας Ζαχαράκη, υπάρχει και μια λίστα, ένας κατάλογος που σε αναμονή για τους νοσηλευτές. Υπάρχουν προβλήματα. Ένα απλό πρόβλημα που μπορώ να σας πω είναι ότι ένας νοσηλευτής μπορεί να διοριστεί, να πάει σε ένα σχολείο και τελευταία στιγμή να αρνηθεί τη θέση. Είναι ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται πολύ συχνά. Αυτό νομίζω πρέπει να λυθεί. Και νομίζω ότι η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στην πορεία.
0: Και ένα άλλο πρόβλημα που έχετε αναδείξει και πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι το θέμα των εκπαιδευτικών. Πέρα από τους νοσηλευτές, λείπουν και εκπαιδευτικοί από τα σχολεία της Λακωνίας, κύριε Κρητικέ, σωστά?
1: Σωστά, όπως το λέτε είναι. Η πραγματικότητα είναι αντίστοιχο πρόβλημα με τους νοσηλευτές. Γιατί συμβαίνει και αυτό, ότι κάποιοι προτείνουν να καταθέτουν τα χαρτιά τους για κάποια περιοχή και τελικά την τελευταία στιγμή ανακρούν για διάφορα προβλήματα. Δεν κατηγορώ κανέναν. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν κάποια προβλήματα που κάποιος μπορεί να αρνηθεί μια θέση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο πιστεύω ότι θα διορθωθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αυτό μου έχει υποσχεθεί η υπουργός μας, η κυρία Ζαχαράκη.
0: Για να δούμε λοιπόν, γιατί το θέμα των εκπαιδευτικών είναι πολύ σοβαρό.
1: Από τα πιο σοβαρά, αλλά μην ξεχνάτε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει κάνει μια πληθώρα διορισμών, δηλαδή ένα απίστευτο αριθμό διορισμών. Δεν φτάνουν όμως. Πρέπει να συνεχίσουμε και να λύσουμε το πρόβλημα αυτό της εκπαίδευσης, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως καταλαβαίνετε, για τη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Κρητικέ, γιατί ζητήσατε τον επαναπροσδιορισμό των ορίων ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο Λεύκτρο Σπάρτη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχουν αλλάξει τα αυτοκίνητά μας, έχουν αλλάξει στον δρόμο αυτή τη στιγμή οι κλιματολογικές συνθήκες. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα ήταν πολύ ουσιαστικό. Το βλέπετε κι εσείς όταν περνάτε στους διάφορους δρόμους, ότι πρέπει πλέον να ξαναδούμε τα όρια ταχύτητα γενικά. Δεν είναι μόνο στο Λεύκτρο. Το Λεύκτρο Σπάρτης το λέω πάλι, γιατί είναι μέσα στην εκλογική μου περιφέρεια. Και είναι θέμα που το έθιξε ένας έγκριτος δημοσιογράφος συνάδελφός σας, ο οποίος είναι και παλιός αθλητής αγώνων ταχύτητας αυτοκινήτων, ο οποίος είναι πιο καταρτισμένος από μένα Και μετά από αυτή την κατάθεση που έκανε, νομίζω ότι είναι λογικό να αλλάξουν και τα όρια ταχύτητας.
0: Συχνά βγάζω τον γνωστό Ιαβέρη Τάσο Μαρκουίζο, κύριε Κριτικέ, και συζητάμε για το θέμα των ταχυτήτων, για το θέμα για τα όρια των...
1: Θα συμφωνούν
0: απόλυτα,
1: μαζί μου.
0: Απόλυτα.
1: Δεν είμαι ο οδηγός αγώνων ταχύτητος, αλλά επειδή κυκλοφορώ, να ξέρετε ότι κάνουμε πάνω από 7.000 με 8.000 χιλιόμετρα το μήνα, καταλαβαίνετε ότι εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τους δρόμους στους οποίους κυκλοφορούμε, για να μπορέσουμε να πούμε στον κόσμο, να λύσουμε προβλήματα του κόσμου όσον αφορά την ταχύτητα.
0: Καλό είναι βέβαια να παρέμβει η πολιτεία, αλλά καλό επίσης είναι και η ατομική ευθύνη. Δεν γίνεται λοιπόν, όπως λέει και ο κύριος Μαρκουίζος, να κάνεις μαγιά στο χάρο, κύριε Κριτικέ. Δεν γίνεται να βγαίνεις από το σπίτι σου ανεξέλεγκτα, να οδηγείς με όρια ταχύτητας στο κόκκινο ή να παραβιάζεις.
1: Κυρία Πολιούζου, είναι αλληλένδετα αυτά που λέτε, και μάλιστα εμείς είχαμε το τελευταίες μέρες ένα τραγικό γεγονός στην περιοχή μας με δύο νέα παιδιά με μηχανές, η οποία η ταχύτητα πραγματικά είναι αυτή μια αιτία η οποία δημιουργεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα με θανάτους νέων παιδιών στην άσφαλτο.
0: Πρέπει να προσέχουμε και δεν γίνεται να ρίχνουμε πάντα την ευθύνη στην πολιτεία. Δεν είναι η πολιτεία ο μπαμπούλας που πρέπει να μας ελέγχει αν περνάμε με κόκκινο ή όχι. Είναι σοβαρό το θέμα αυτό, γιατί έχουμε φτάσει σε τροχαία δυστυχήματα από μέρα σε μέρα, κύριε Κριτικέ. Και πάμε παρακάτω. Ολοκληρώστε.
1: Εγώ είμαι λίγο πιο σκληρό σε αυτό που λέτε. Είμαι και ότι δεν μπορεί κάποιο, άμα βλέπει μια άσπρη μπλούζα, να νομίζει ότι έχει να κάνει με ένα καθηγητή του Χάρβαρτ.
0: Απόλυτα σωστά το λέτε. Μακάρι κάτι να γίνει. Πρόσφατα λοιπόν, κύριε Κρήτικε, επισκέφτηκε την Ανατολική Μάνιο ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειας Θεόδωρος Β. Τι εικόνα σχηματίσατε από την επαφή μαζί του?
1: Έναν ιεράρχη πραγματικά, με πολύ ειδικό βάρος, με μεγάλο ειδικό βάρος, ο οποίος στο ιεραποστολικό του έργο στην περιοχή της Αφρικής είναι πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίο, και γι' αυτό μας έκανε υπερήφανος με την επίσκεψη την οποία έκανε στην Λακωνία, και ήταν προσωπική πρόσκληση του Δήμου Ανατομικής Μάνης και βέβαια με πρωταστατούντος του Μητροπολίτη, του κυρίου Χρυσόστομου, και εγώ πρέπει να πω ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την επίσκεψη του ιεράρχη μας.
0: Μάλιστα, κύριε Κριτικέ, είπατε ότι ένας πολιτικός και ένας γιατρός έχουν έναν κοινό παρανομαστή, τον άνθρωπο. Θέλω λοιπόν τώρα και την επιστημονική σας άποψη. Όλη η Ελλάδα παρακολουθεί συγκλονισμένη όλες αυτές τις αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, ως επιστήμονας που είστε, πώς μπορούν και κινούνται ανεξέλεγκτα ανάμεσά μας κομπογιανίτες και καταφέρνουν βέβαια να τους εμπιστευθούμε τις ζωές μας.
1: Ακούστε να δείτε, αυτό είναι ένα κοινό μυστικό που δεν έγινε τώρα ξαφνικά. Έχουμε άπειρα παραδείγματα σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Δεν είναι μόνο στην ιατρική. Απλώς στην ιατρική η σπουδαιότητα είναι ότι ασχολείται με την ανθρώπινη ζωή. Και ένα λάθος εκεί πλέον είναι μοιραίο. Το καταλαβαίνετε απόλυτα αυτό το πράγμα. Ξαναλέω, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε κομπογιανίτες ή ανθρώπους οι οποίοι η ταυτότητά τους, η επαγγελματική, η ιατρική, δεν συνάδει ή ξεπερνάνε τα όρια της ταυτότητάς τους. Νομίζω ότι η πολιτεία αυτό που πρέπει να προστρέξει και να κάνει, όσο το δυνατόν, να μειώσει αυτούς τους απατεώνες, να τους μειώσει. Ξέρετε, η απατεωνιά είναι κάτι το οποίο κάθε φορά θα ψάχνει να βρει κάτι καινούριο. Δηλαδή, όσες και ασφαλιστικές δικλείδες να βάζει, θα ψάχνει να βρει κάτι άλλο για να μπορέσει να τις προσπεράσει. Λοιπόν, άρα είναι διπλό το θέμα, όπως είπατε και προηγουμένως. Και η πολιτεία να προστρέξει και να μπορέσει να κλείσει όσο το δυνατόν αυτή την δίωδο που βρίσκουν οι κουμπογιανίτες, οι επίρροκοι ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το πρώτο. Και δεύτερον, ο κόσμος να γίνει πιο, να ρωτάει, όπως είπα, δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Δηλαδή δεν μπορεί να βλέπεις μια ιατρική μπλούζα και να έρχεσαι και να λες ότι αυτός θα μου κάνει μια καρδιοχειρουργική επέμβαση. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Κρητικέ.
1: Και ο καθένας πρέπει να κάνει αυτά που ξέρει να κάνει και τίποτα άλλο. Θα πρέπει να μπει, έχουν μπει, υπάρχουν νόμοι. Πρέπει να εφαρμοστούν όμως με σωστό τρόπο. Και σήμερα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης μπορούμε πλέον να προβούμε σε ακόμα καλύτερες ασφαλιστικές δικλείδες για να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα και να μην θρηνούμε ανθρώπινες ζωές από ιατρικά λάθη.
0: Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι πώς γίνονται παράνομες ιατρικές πράξεις όπως η πλασμαφαίρεση κάτω από την μύτη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και όχι μόνο, κύριε Κρητικέ, μιας και είστε και χειρουργός.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η γιατρία έπεσε από το... με αυτόν τον τρόπο, να ξέρετε. Εντάξει, μπήκανε μέσα. Κάτω από τη μύτη γίνονται όλα αυτά, κυρία Πολύσου. Εκεί που δεν το περιμένει κανένας.
0: Και προφανώς, κύριε Κρητικέ, από τη στιγμή που φοράνε τη λευκή μπλούζα, τη ρόμπα αυτή και δείχνουν ότι είναι γιατροί, ο κόσμος εμπιστεύεται εύκολα και δεν ξέρει προφανώς αν...
1: Έχει αλλάξει το marketing, έχει αλλάξει τελείως το marketing. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαφήμιση που δεν ξέρει κανένας, τις αναφορές της διαφήμισης αυτές δεν ξέρει κανένας τι κάνει. Δεν μπορεί κάποιος να ξέρει αυτή τη στιγμή την ικανότητα ενός χειρουργού, τη βλέπει μέσα από μια διαφήμιση την οποία την αξιολογεί ο ίδιος. Είναι ένα σοβαρό θέμα στο πώς μπορούμε αυτό να αποσαφηνίσουμε, αλλά να ξέρετε ότι η ικανότητα, επειδή κάποτε με είχαν ρωτήσει και πώς μπορεί να γίνει η αξιολόγηση ενός γιατρού, παραδείγματος χάρη ενός χειρουργού, ήταν ξεκάθαρη η απάντησή μου. Είναι οι αριθμοί μιλούν. Δηλαδή, ένας χειρουργός κάνει 200 χειρουργία και με ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ καλό και κάποιος άλλος κάνει 10, καταλαβαίνετε ότι η αξιολόγηση γίνεται αυτόματα. Να μάθουμε από τη μια πλευρά λοιπόν, να βλέπουμε αυτούς οι οποίοι πραγματικά χειρουργούν και να πω ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι αξιόπιστο, από τα πιο αξιόπιστα συστήματα υγείας, να μην πω στον κόσμο, στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα, το κρατάμε αυτό. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Κρητικέ, με πολύ σύντομα, τι άλλο θα θέλανε οι συμπολίτες σας να μεταφέρετε στην κυβέρνηση για τα προβλήματα, τα όποια άλλα υπάρχουν?
1: Κοιτάξτε, τώρα με εντριγκάρετε, μου βάζετε ένα...

0: Βαθιά και τη Νεάπολη, πρέπει να γίνουν παρακάμψει δρόμων. Πρέπει να φτιαχτούν αρδευτικά έργα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρέπει να στηρίξουμε τους παραγωγούς μας ελαιολάδου που αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται πάρα πολύ. Είναι τόσο πολλά που μπορώ να σας αναφέρω για τη Λακωνία που θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή ιδιαίτερα για τη Λακωνία.
1: Λοιπόν, επειδή με πιέζει και ο χρόνος, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Κρητικέ. Εδώ θα είμαστε όμως να αναδείξουμε όλα τα προβλήματα της Λακωνίας και φυσικά όλα τα θέματα που προκύπτουν. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ θερμότατα, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά,
0: γεια σας. Καλημέρα.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλεια.
4: Ρούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά για της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
9: Ναι, θέλω γλυκό.
8: Τι γλυκό?
9: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
8: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
9: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
11: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
10: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
12: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: εδώ και περίπου ένα μήνα ο Δήμος Συντικής βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των περισσότερων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ακόμα και εκείνα που ενδεχομένως αγνοούσαν τη συγκεκριμένη περιοχή στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών με αφορμή τις εξεγέρσεις των μεταναστών στην κλειστή δομή έστρεψαν το βλέμμα τους στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο της πόλης Γιώργο Τάτσιο. Καλή σας ημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
0: Κύριε Δήμαρχε, τι γίνεται στη δομή? Κάθε Σαββατοκύριακο καταγράφονται εξεγέρσεις των μεταναστών και απόπειρες απόδρασης?
1: Όχι κάθε Σαββατοκύριακο. Συνήθως όταν είναι να απελαθεί ένας ικανός, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός, τότε εξεγείρονται. Γιατί είναι προφανής ο λόγος, δεν θέλουν να φύγουν στις πατρίδες τους. Πρέπει να πούμε ότι από τον Νοέμβριο του 2025 ξεκίνησαν οι απελάσεις. Έτσι, από τη δομή της Συντικής έχουν φύγει περισσότεροι από τους μισούς, τους έχουν επιστρέψει στις χώρες τους, και κάθε φορά που είναι να φύγει μια ακόμη ομάδα από αυτούς τους ανθρώπους, εξεγείρονται, προτιμούν να μείνουν σε μια ελληνική φυλακή παρά να γυρίσουν στη χώρα τους.
0: Με βάση τον νόμο δεν νομίζω ότι επιτρέπεται να έχουν την επιλογή, σωστά? Τι σημαίνει,
1: δεν θέλουν να... Από την ώρα που εισέρχονται στη χώρα, βάσει του νόμου Πλεύρη που ψηφίστηκε πέρυσι, από 1η Ιουλίου του 2025, πηγαίνουν σε κλειστές δομές, δεν είναι κρατούμενοι, μέχρι να διαπιστωθεί αν δικαιούνται άσυλο ή όχι. Όσοι δεν δικαιούνται άσυλο, και αυτοί που έχουμε εδώ είναι από Αίγυπτο και Μπαγκλαντές, άρα δεν δικαιούνται άσυλο, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα φύγουν, θα απελαθούν στις χώρες τους. Ήδη βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχουν καθυστερήσει αρκετά από πέρυσι που έχουν μπει οι πρώτοι. Οι τελευταίοι δηλαδή είναι ήδη 13-14 μήνες έγκλειστοι, και οι εξεγέρσεις γίνονται συνήθως, παρατηρείται, όταν είναι να απελαθούν.
0: Αλήθεια, γιατί δεν θέλουν να πάνε στη χώρα τους?
1: Αυτό είναι προφανές, ότι δεν θέλουν να ξαναγυρίσουν τις συνθήκες διαβίωσης εκεί και προτιμούν να μείνουν ακόμη και σε μια φυλακή στην Ελλάδα παρά να γυρίσουν στο Μπαγκλαντές.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι είναι σε μια φυλακή, γιατί όπως βλέπουμε από τα ρεπορτάζ και διαβάζουμε, Δήμαρχε, είναι ανεξέλεκτοι, λειτουργούν ανεξέλεκτα, κυκλοφορούν, κάνουν ό,τι θέλουν. Τέτοια πληροφορία έχουμε.
1: Πέρα από τη δομή, η δομή λειτουργεί πάντα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες φιλοξενίας ή κράτησης, εν πάση περιπτώσει, αυτών των ανθρώπων. Έχουν μέσα κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, γιατρούς, νοσηλεύτριες, φαγητό καθημερινά. Ωστόσο, όταν εξεγείρονται και κάνουν ζημιές, οδηγούνται στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας τους επιβάλλει, ας πούμε, 1 ή 2 χρόνια φυλάκιση. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι προτιμούν την ελληνική φυλακή. Προτιμούν να πάνε σε μια φυλακή αφού κάνουν ζημιές και ο εισαγγελέας αποφασίσει να φυλακιστούν σε κανονικές φυλακές παρά να γυρίσουν στη χώρα τους.
0: Μάλιστα. Προφανώς περνάνε καλά στη χώρα μας, κύριε Δήμαρχε. Οι αστυνομικές δυνάμεις είναι επαρκείς για να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα που μας προαναφέρατε?
1: Η αλήθεια είναι ότι από τότε που έγινε κλειστού τύπου η δομή έχουμε ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Βέβαια, οι ίδιοι αστυνομικοί δυσανασχετούν, λένε ότι οι περιφράξεις δεν είναι αυτές που θα έπρεπε. Εμείς δεν έχουμε λόγο να μην τους πιστέψουμε και θα θέλαμε να είναι όντως οι περιφράξεις αυτές που θα έπρεπε για να βοηθήσουμε και στο έργο της ελληνικής αστυνομίας. Είναι ισχυρή αστυνομική δύναμη που υπάρχει εδώ, ναι.
0: Μάλιστα. Άρα δεν έχετε ελλείψεις από τις αστυνομικές δυνάμεις?
1: Αυτό η αστυνομία μπορεί να το απαντήσει. Εγώ δεν το γνωρίζω.
0: Μάλιστα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Δήμαρχε, όπως για παράδειγμα η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητούν την κατάργηση της δομής. Είναι αυτή η λύση, πιστεύετε?
1: Πρώτοι εμείς το ζητάμε. Καταρχάς δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πουθενά δομές όλη την Ελλάδα, δεν θα έπρεπε να μπαίνουν παράνομα άνθρωποι στη χώρα μας, διότι τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται. Γι' αυτό το λόγο πληρώνει και ο Έλληνας φορολογούμενος, για να μπορεί να εμπιστεύεται το κράτος και το κράτος να κάνει τη δουλειά του. Από το 2015 τα κόμματα που αναφέρατε ήταν αυτά που είπανε δεν υπάρχουν σύνορα, θαλάσσια σύνορα. Όπως κάτι σαν αυτό που είπε και ο Σάντσεθ στην Ισπανία, ελάτε και θα σας νομιμοποιήσουμε σε 2-3 χρόνια. Και είδαμε τι έγινε στη Θέουτα. Κάτι αντίστοιχο έγινε από το 2015 και μετά στην πατρίδα μας. Εμείς λοιπόν τι λέμε, δεν θέλουμε να έχουμε πουθενά δομή. Και όπου υπάρχει δομή, επιτέλους να απελαθούν αυτοί οι άνθρωποι και όσοι δικαιούνται άσυλο, δηλαδή όσοι προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες, να πάρουν τα χαρτιά που δικαιούνται. Αυτό λέμε. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω.
0: Αυτό το... Αυτό το λέτε γενικά, Δήμαρχε, ή έχετε εισηγηθεί αυτή η πρόταση να υλοποιηθεί?
1: Εμείς πήραμε δεύτερο ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου που λέμε να κλείσει η δομή. Και Επίσης, πέρσι, όταν ψηφίστηκε ο νόμος Πλεύρη, εμείς ζητήσαμε να μεταπέσει από ανοιχτού τύπου σε κλειστού τύπου η δομή για να αυξήσουμε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών μας. Άλλο είναι να βγαίνουν 600 μετανάστες από την Σομαλία, που ξέρουμε ότι έχουν εκεί εμφύλιο πόλεμο από το 1980 και έχουν άλλα μέτρα και σταθμά για τη ζωή τους, να βγαίνουν και να κυκλοφορούν ανάμεσά μας στα χωριά και να δημιουργείται κλίμα φόβου στους κατοίκους μας, και άλλο είναι να είναι κλειστού τύπου, να φυλάσσεται από αστυνομία και όχι από security. Και η μόνη περίπτωση, μήπως τυχόν και γίνει κάποια απόδραση. Να πω, μέχρι πέρυσι κάναν απόδραση νόμιμα 600 από αυτούς.
0: Μάλιστα, είναι σοβαρές αυτές οι καταγγελίες πάντως, κύριε Δήμαρχε. Και μας είπατε μόλις τώρα ότι ζητήσατε εσείς προσωπικά να είναι κλειστή η δομή, που σημαίνει αυτό πρακτικά...
1: Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Φυσικά, που σημαίνει αυτό πρακτικά ότι η δομή επηρεάζει την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων, Δήμαρχε.
1: Εμείς ζητήσαμε να κλείσει, και μέχρι να κλείσει, αν δεν είναι εφικτό να κλείσει χθες, μέχρι να κλείσει να είναι κλειστού τύπου. Να φυλάσσουν, δηλαδή να κρατούνται και να μην βγαίνουν έξω.
0: Συμβαίνει αυτό όμως.
1: Αυτή τη στιγμή είναι εδώ και ένα χρόνο, ναι.
0: Μάλιστα. Διάβασα ότι η σχολική χρονιά άρχισε με αύξηση των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δήμαρχε, δεν είναι ένα μικρό θαύμα αυτό στην Ελλάδα της υπογενετικότητας?
1: Πάμε στα θετικά λοιπόν, και ναι, μετά την υποβάθμιση του τόπου με την δομή στο κλειδί, έχουμε την αύξηση κατά 1,5% των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό περιμέναμε να αποτυπωθεί στα νούμερα, διότι βλέπαμε τα τελευταία χρόνια ότι επιστρέφουν νέοι κυρίως από τη Γερμανία, που επιλέγουν την ποιότητα ζωής που έχουμε στο Δήμο Συντικής σε έναν πανέμορφο τόπο, ίσως από τους πιο όμορφους, αν όχι σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα, που έχουμε τη λίμνη Κερκίνη, διεθνούς φήμης οικολογικό προορισμό, τα οχυρά της γραμμής Μεταξά, δύο ιαματικά λουτρά, μοναστηριακό τουρισμό, θρησκευτικό, παλαιοντολογικό. Έχουμε φοβερές διαδρομές με ζεστά νερά, με σπήλαια και με το πέτρινα τοξωτά γεφύρια στην κοιλάδα του Κρουσοβίτη. Σε ένα τέτοιο τόπο λοιπόν επιλέγουν να έρθουν και να μείνουν και να κάνουν τις οικογένειές τους οι νέοι άνθρωποι. Αυτό αποτυπώθηκε λοιπόν φέτος για πρώτη φορά ως αύξηση στον αριθμό των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όταν μεσοσταθμικά ο νομός Ερών σημείωσε μείωση κατά 2%.
0: Και είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή. Το να είναι στον τόπο σας,

0: να επιστρέφουν στον τόπο σας. Δήμαρχε, τι συμβαίνει με την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας ΕΡΟΝ? Είδα μια ανακοίνωση με πολλά παράπονα.
1: Κοιτάξτε, αυτή η Ένωση, καταρχάς να πούμε ότι ο συνδικαλισμός στο στρατό είναι μόδα της τελευταίας εποχής, των τελευταίων χρόνων. Παλαιότερα ούτε υπήρχε, ούτε μπορούσε να διανοηθεί κάποιος ότι θα υπάρχει συνδικαλισμός στο στρατό. Όλοι ξέρουμε ότι το στράτευμα έχει μια συγκεκριμένη αποστολή. Η αποστολή του στρατεύματος είναι να προετοιμάζεται για τον πόλεμο και πώς θα φυλάξει την πατρίδα σε περίπτωση που δεχθούμε επίθεση. Βλέπουμε λοιπόν τώρα μια ένωση εν ενεργεία στρατιωτικών, η οποία ζητάει επιτακτικά από έναν δήμαρχο να πάρει θέση, και όχι απλά να πάρει θέση για ένα επίδομο των 130 ευρώ παραμεθωρίου, όχι απλά να πάρω εγώ θέση, αλλά να τους πω και τι ενέργειες θα κάνω και πότε θα τις κάνω αυτές τις ενέργειες. Αυτό είναι άκρο νάωτο. Δηλαδή, ήμουν και εγώ στρατιωτικός, τελείωσα τη στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων και θεωρώ ότι είναι ντροπή να απαιτεί μία ένωση ενεργείας στρατιωτικών από έναν δήμαρχο που είναι ο πλέον αναρμόδιος να λάβει μέτρα για αυτό το θέμα. Απίστευτο. Είναι πραγματικά απίστευτο. Και είναι θράσος αυτό που γίνεται, να επανέρχονται, ενώ τους λέω ότι είμαι αναρμόδιος για αυτό το πράγμα, ότι στηρίζω ότι οι στρατιωτικοί πρέπει να αμείβονται καλά, ότι πρέπει να είναι αυτοί που πρέπει να είναι, γιατί η αποστολή τους είναι ιερή και ταυτόχρονα πρέπει όλοι να βάζουμε πλάτη, αλλά όχι να απαιτούν από τον δήμαρχο. Τους το είπα ευγενικά, επανήλθαν δεύτερη φορά. Το σκέφτομαι, αν θα απαντήσω, αυτή τη φορά θα είμαι καυστικός και θα βάλω τα πράγματα στη θέση τους.
0: Όταν λέτε θα είστε καυστικός, τι εννοείτε, θα κινηθείτε
1: νομικά ίσως? Όχι, αυτά που σας είπα, ένας στρατιωτικός έχει συγκεκριμένη αποστολή. Δεν μπορεί να ζητάει και να γυρίζει δεξιά-αριστερά και να λέει στηρίξτε μας για να πάρουμε λεφτά. Είσαστε στρατιωτικοί, είσαστε αξιωματικοί, επαξιωματικοί, πηγαίνετε στον Υπουργό Άμυνας και πείτε τι θέλετε. Αντρίκια, έτσι απλά. Δεν χρειάζεται να κυκλοφορείτε δεξιά-αριστερά και να δημοσιοποιείτε ένα θέμα το οποίο, αν μη τι άλλο, δείχνει μια άλλη εικόνα για το στράτευμα. Μια άλλη εικόνα. Ο στρατιωτικός, θυμηθείτε τι έκανε ο Μαύρος Καβαλάρης στη Μικρασία. Πέθανε. Μιλάω για τον πλαστήρα. Πέθανε έχοντας στην κατοχή του μόνο ένα κρεβάτι και ένα τραπέζι με δύο καρέκλες. Αυτή ήταν η περιουσία που είχε. Και δεν την παραπονέθηκε ποτέ γιατί δεν πήρε σύνταξη. Και είχε στο σώμα του 107 μαχαιριές από ξυφολόγες από μάχες που πήρε. Και τώρα έρχεται η Ένωση Στρατιωτικών των Σερών να πει στον Δήμαρχο στήριξέ μας να πάρουμε τα 130 ευρώ. Όχι λοιπόν. Δεν θα πω σε αυτό το πράγμα γιατί έτσι θα υποβαθμίσω το ρόλο και την αξία των στρατιωτικών. Δεν θα το κάνω αυτό.
0: Άρα λέτε ότι εξ αρχής όποιος μπαίνει στο στρατιωτικό σώμα, κύριε Δήμαρχε, κάνει την επιλογή του, είναι εκεί για την πατρίδα χωρίς απαιτήσεις. Αυτό λέτε ουσιαστικά.
1: Όταν ορκίζεσαι, δεν ορκίζεσαι να παίρνεις επιδόματα, ορκίζεσαι να φυλάς την πατρίδα. Με κόστος τη ζωή σου και δίνοντας το αίμα σου. Είναι δυνατό λοιπόν τώρα λογικές οι απαιτήσεις τους. Μαζί τους. Ωστόσο να πάνε στον Υπουργό Άμυνας και να τα ζητήσουν και να τα απαιτήσουν. Δεν χρειάζεται να βάζουν άλλους ανθρώπους να μεσολαβήσουν για αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά που λέτε, Δήμαρχε. Θα επανέλθω για να δούμε όλες τις εξελίξεις. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Χαίρετε.

Η τουρκική προκλητικότητα έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Τη μία βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και εκτοξεύει απειλές, επειδή τάχα μου αισθάνεται ανασφάλεια από τις ένοπλες δυνάμεις που διαθέτει η Ελλάδα στα νησιά του Αιγαίου. Την επομένη ακολουθεί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας να κινηθεί στο ίδιο μήκος κύματος. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τη μετακίνηση μιας μεραρχίας καταδρομέων.

0: απέναντι από τα παράλια της Σάμου. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλες αυτές τις εξελίξεις με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή στον Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρη Κερίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Κερίδη, πού το πάνε οι Τούρκοι, θέλω να μας πείτε. Τις τελευταίες 48 ώρες αφήνουν υπονοούμενα ακόμα και για επέμβαση στο Αιγαίο. Πρέπει να φοβόμαστε, τι πρέπει να γίνει?
1: Όχι, όχι, όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Χρειάζεται ψυχραιμία αλλά και αποφασιστικότητα. Ψυχραιμία γιατί είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί εδώ και δεκαετίες και έχουμε πια και την εμπειρία, την ιστορική εμπειρία να το χειριζόμαστε όπως πρέπει, αλλά και αποφασιστικότητα απέναντι σε κάθε αμφισβήτηση. Η Τουρκία ενοχλείται από το πρόγραμμα το εξοπλιστικό της χώρας που μετά από 15 χρόνια επαναθωρακίζεται, αλλά και με τη συμμαχία με το Ισραήλ. Έχει το μεγάλο ανταγωνισμό με το Ισραήλ, ιδίως στη Συρία και ευρύτερα για τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής, και θεωρεί ότι με την Ελλάδα το Ισραήλ την περικυκλώνει. Υπάρχει αυτή η αύξηση της ρητορικής έντασης και κάποιων παραβιάσεων και Αιγαίο, αλλά δεν θεωρώ ότι επίκειται ελληνοτουρκική κρίση στο αμέσως προσεχές διάστημα. Αλλού είναι στραμμένη η βασική προσοχή της, παρά την ένταση την οποία εκτοξεύει. Έχει να κάνει τώρα η προσοχή της, θέλω να πω, με τα F-35 που θέλει αναφαδόν να εξασφαλίσει από την Αμερική. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει, άλλωστε το Κογκρέσο θα γίνει ακόμα πιο εχθρικό εναντί της μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάνει την προσπάθεια.
0: Εσείς, κύριε καθηγητά, κύριε Κερίδη, πιστεύετε ότι... Μάλλον, τι πιστεύετε, τι είναι αυτό που τους ενόχλησε περισσότερο, η συμφωνία με την ασπίδα του Αχιλλέα ή η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο?
1: Η ασπίδα του Αχιλλέα, κοιτάξτε να δείτε. Όλα ξεκινάνε από τον έλεγχο των θαλάσσιων ζωνών. Εκεί η Τουρκία, ιδίως στο Αιγαίο, έχει πολύ ασθενή θέση, να το πω κομψά, πολύ αδύναμη θέση, και επιχειρεί να το αποζημιώσει αυτό βάζοντας στο τραπέζι και άλλα θέματα, προσπαθώντας να πιέσει την Ελλάδα. Ένα από αυτά τα θέματα, προσφυλές της με βάση κάποιες συνθήκες παλαιότερες, είναι η αποστρατικοποίηση των νησιών. Ο τελευταίος που δικαιούται να μιλά για αποστρατικοποιημένα νησιά είναι η Τουρκία, η οποία εισέβαλε σε ένα νησί με Έλληνες κατοίκους πολύ πρόσφατα, το 1974, με την εισβολή στην Κύπρο. Η θωράκιση των νησιών είναι απολύτως αμυντική. Είναι αστείο να θεωρεί κανείς ότι αυτοί οι 50 και 100 στρατιώτες στο Καστελόριζο θα εισέβαλαν ποτέ στην τουρκική ενδοχώρα, και απειλείται η Μικρά Ασία και η Τουρκία των 85 εκατομμυρίων από αυτούς τους, από αυτά τα φυλάκια τα οποία διατηρεί η Ελλάδα και που είναι τα απαραίτητα και τα κατελάχιστον, να πούμε, μέτρα για την εξασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας.
0: Πάντως να πω αυτό που άκουσα και το πρωί στον Sky, ότι στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, κύριε Κερίδη, λένε ότι το Καστελόριζο απέχει από την Τουρκία 1950 μέτρα μόνο, που σημαίνει ότι τους ανήκει.
1: Όχι, προφανώς. Κοιτάξτε, το Καστελόριζο είναι παλιά ιστορία. Να θυμίσουμε και στους ακροατές σας ότι ήδη στη συνθήκη της Λοζάνης, στη διαπραγμάτευση της Λοζάνης για την ομώνυμη συνθήκη, η Τουρκία και ο Τούρκος διαπραγματευτής τότε, Ισμέτ Πασά, ο Ινωνού, ο μετέπειτα Ινωνού, δεξί χέρι του Κεμάλ Ατατούρκ, διεκδίκησε το Καστελόριζο μετεπιτάσεως. Όμως είχε απέναντί του την Ιταλία, όχι την ηττημένη Ελλάδα. Την ηττημένη Ελλάδα της Μικρασιατικής καταστροφής, και η Ιταλία προέβαλε μεγάλες αντιστάσεις και έτσι κράτησε το Καστελόριζο για τον εαυτό της μέσα στο σύμπλεγμα των Δωδεκανήσεων, τον έλεγχο των οποίων διατήρησε ως το 1947 μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενδεχομένως χωρίς την Ιταλία το Καστελόριζο να είχε παραχωρηθεί, όπως η Ήμβρος και η Τένεθος, στην νικήτρια τότε του πολέμου Τουρκία. Άρα από πολύ παλιά, ήδη 100 χρόνια πριν, η Τουρκία είχε ζήτημα. Ήρθε στη συνέχεια το νέο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. τη δεκαετία του 80, το οποίο αναγνωρίζει ΑΟΣ 200 μιλίων και στα νησιά, και εκεί το πράγμα έγινε ακόμα πιο δύσκολο για τους Τούρκους, οι οποίοι θεωρούν ότι εξαιτίας ενός μικρού νησιού με 600 μόνιμους κατοίκους, αλλά αυτό λέει το δίκαιο, τι να κάνουμε, περιορίζεται πάρα πολύ η δικιά τους ΑΟΣ και ενώνεται ενδεχομένως η ελληνική με την κυπριακή. Αυτό τους δημιουργεί μεγάλο, πώς να το πούμε, πρόβλημα και ένταση, όχι μόνο στους Τούρκους εθνικιστές, θα σας έλεγα στο σύνολο του τουρκικού πολιτικού φάσματος, ακόμα και στο πιο φιλελεύθερο. Τώρα από εκεί και πέρα αρχίζουν τα φλιναφήματα ότι είναι κοντά, πολλά ελληνικά νησιά είναι κοντά, Κισίμη είναι κοντά, και η Σάμος είναι κοντά, εκεί στα στενά της Μυκάλης. Αυτό τι σημαίνει, αλίμονο. Λοιπόν, αυτά τα νησιά έχουν κατοχυρωθεί στην Ελλάδα, είχαν πάντοτε ελληνικό πληθυσμό, ελληνικό πολιτισμό. Όπως επιτρέψτε μου να πω, ελληνικό πολιτισμό είχαμε και απέναντι για αυτούς που θα πάνε στα παράλια, τα μικρασιατικά, θα δούνε χωριά εγκαταλελειμμένα, εκκλησίες, και όλο το αποτύπωμα του ακμάζοντος κάποτε μικρασιατικού ελληνισμού. Αλλά αυτά δεν τα ανασκαλεύουμε, ούτε τα χρησιμοποιούμε για να δημιουργούμε αχρίαστες εντάσεις. Κοιτάμε μπροστά και πώς θα εξυπηρετήσουμε την ειρήνη και την συνεργασία, μέσα από τη συνεργασία το συμφέρον των λαών μας.
0: Μάλιστα. Σε δύο λεπτά το πολύ θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Έχω δύο ερωτήματα πολύ πολύ σύντομα να σας θέσω, κύριε καθηγητά. Το Αιγαίο αποτελεί, κύριε Κερίδη, όχι μόνο ελληνικό πέλαγος να πούμε, αλλά και σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί λοιπόν δεν υπάρχει κάποια αντίδραση απέναντι στην Άγκυρα, πρώτον, και δεύτερον, άκουσα να λέει ο κύριος Κωστίδης να δίνει ρεπορτάζ στο Sky και να λέει ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χακάν Φιντάν, ζητά την αποστρατητικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και μάλιστα δίνει οδηγίες στην Ελλάδα ότι αν δεν θα αποδεχθούμε, ότι δεν θα αποδεχθούμε τετελεσμένα στο Αιγαίο. Τι λέμε εμείς?
1: Λέμε ότι τα νησιά είναι θωρακισμένα και θα παραμείνουν θωρακισμένα και θα γίνουν ακόμα πιο θωρακισμένα, ιδίως στο βαθμό. Κάτι που απειλείται προστατεύεται, δεν αφήνεται στην τύχη του. Λοιπόν, ο Φιντάν αν θέλει την αποκλιμάκωση και την αποσυμφόρηση, να πούμε, των στρατιωτικών δυνάμεων, και η Ελλάδα είναι κατεξοχήν χώρα ειρήνης, χώρα που έχει την ηχηρά φιλίας προς την Τουρκία και έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή της προοπτική όσο καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλά θα κάνει να αλλάξει καταρχήν ρητορική.
0: Μάλιστα. Επειδή φτάνουμε προς το τέλος της συζήτησής μας, πολύ σύντομα, κύριε Κερίδη, να πάμε και στο πολιτικό σκηνικό αυτής της χώρας. Θέλω να μου πείτε αν θα συνεχιστεί η τοξικότητα στην πολιτική σκηνή της χώρας στο δρόμο προς τις εκλογές.
1: Κοιτάξτε, πολύ φοβάμαι ότι η λήψη επιχειρημάτων, ιδίως από μικρότερα κόμματα που δεν έχουν επεξεργασμένες θέσεις και είναι περισσότερο κόμματα έτσι μιας χρήσης και διαμαρτυρίας, θα υπάρχει αυτό. Ελπίζω το ΠΑΣΟΚ ως το μεγάλο κόμμα σήμερα στη Βουλή και αξιωματική αντιπολίτευση, το μεγαλύτερο κόμμα από την αντιπολίτευση, εν πάση περιπτώσει, στη Βουλή, να μην παρασυρθεί σε αυτόν τον ολιστηρό δρόμο, διότι βλέπω έναν ανταγωνισμό ποιος θα γίνει πιο τοξικό σε κάθε περίπτωση. Δεν βλάπτεται κατά ανάγκη η κυβέρνηση από τέτοιου τύπου άσφαλα πυρά και επιθέσεις. Σίγουρα βλάπτεται η ποιότητα της δημοκρατίας μας, η ποιότητα του δημοσίου διαλόγου που χρειαζόμαστε εν ώψη εκλογών. Και θα σας έλεγα και στενά κομματικά, βλάπτεται και η όποια προσπάθεια δημιουργίας σοβαρής και αξιόπιστης αντιπολίτευσης. Άρα θα πρέπει καλά να το σκεφτούν στο ΠΑΣΟΚ όταν ακολουθούν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και άλλους στην Βουλή και αλλού, ότι δεν τους συμφέρει.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Κερίδη, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, διότι οι πολιτικές εξελίξεις συνεχίζονται, τα εθνικά θέματα όπως βλέπουμε από ώρα σε ώρα αλλάζουν και εδώ θα είμαστε για να συζητήσουμε τον κύριο καθηγητά, τον κύριο Κερίδη, για όλες τις εξελίξεις. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: κάπως έτσι σήμερα Παρασκευή ολοκληρώνουμε την εβδομάδα μας. Εύχομαι να είστε καλά. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και πρώτο Θεός, με τη βοήθεια του Θεού. Εδώ θα είμαστε και την Δευτέρα στις 9 ακριβώς για να δούμε τα πάντα με δεύτερη ματιά. Ακολουθεί η Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Να έχετε ένα υπόλοιπο ωραίο ημέρα. Γεια σας.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Στην Λάβη. Προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 10. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
2: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
5: Του μετρό, Κορυδαλός και Μανιάτικα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνη και Νίκαια. Ένα τετράχρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε από περαστικούς να περιφέρεται μόνο του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη η 29χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Άνδρας άγνωστον έως τώρα στοιχείων εντοπίστηκε νεκρός στις πρώτες πρωινές ώρες κατά τη διάρκεια επιχείρησης της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιά σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στη Μύκονο. 54χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο χειρουργείο μετά από πτώση το απόγευμα από τα ενετικά τείχη στην περιοχή Κομμένο Μπεντένια. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου Κρήτης σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ενώ φέρεται να υπέστη ανακοπή μόλις έφτασε στο νοσοκομείο. Έρευνες της αστυνομίας για τα αίτια της πτώσης του. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες και κλοπές με λία πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιούν φωνές συγγενικών προσώπων σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υποψήφια θύματα. Συνελήφθησαν 2 άτομα 23 και 25 ετών στην Νέα Ιωνία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 4 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν ταυτοποιηθεί. Σε ανωδική πορεία τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς την τελευταία εβδομάδα προσθέθηκαν 46 νέα περιστατικά έναντι 34 την προηγούμενη, ενώ καταγράφηκαν άλλοι 3 θάνατοι ασθενών. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων πλέον έχει φτάσει στα 470, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 33. Σε άλλα διεθνή, οι αρχές του Μεξικού ανακοίνωσαν τη σύλληψη του φερόμενου ως δολοφόνου νεαρής φοιτήτριας από την Ισπανία που είχε πάει στη χώρα στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών, η Κλαούντια Τακορόντε Αγγιλέρα, 21 ετών, βρέθηκε μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου το βράδυ του Σαββάτου στην Καουτάτλα. Και να πάμε στον καιρό, γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 30 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
6: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
0: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σε Ομόνια και Πειραιώς λόγω έργων. Σημαντικές καθυστερήσεις στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Εγάλεως στα Πατήσια. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στη Λεωφόρο Μεσογείων. Σημαντικές καθυστερήσεις υπάρχουν στη Λεωφόρο Κηφισίας προς το Χαλάνδρι και σε τμήματα της Λεωφόρου Αθηνών κοντά στον Κηφισό. Τέλος, δύσκολη η κατάσταση στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού καθώς και στο λιμάνι του Πειραιά.
5: Κυρίες και κύριοι, έτσι έχει ως τώρα η δισεογραφία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μείνετε στον Αθήνα 984. Ο Παύλος Μεθενίτης θα είναι μαζί σας την επόμενη ώρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94 στους 98 και 3 στον ήχο. Ο Νίκος Αγγελόπουλος. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέου. Και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984-onair-papaki-gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης. Ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα. Φίλες και φίλοι, πριν μπούμε στα κυρίως θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα, οφείλω να σας πληροφορήσω ότι μέχρι προχτές, σίγουρα μέχρι την περασμένη Τρίτη που μας πέρασε έτσι 15 Σεπτεμβρίου, ακόμα έκαιγε η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κόντσας. Αυτό είναι κάτι που διστάζουν να το πιστέψω και εγώ ίδιος που το λέω, αλλά έτσι είναι. Για 16 μέρες η πυρκαγιά είχε αποτεφρώσει γύρω στις 8.000 στρέμματα πυκνού και υπέροχου δάσους και δυστυχώς δεν έχει υποχωρήσει ούτε μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Αντιθέτως, η φωτιά αναζωπυρώθηκε από όλα αυτά τα φούμαρα, από όλες αυτές τις φούσκες, από όλα αυτά τα ευγενή αέρια που διέφυγαν από πολιτικά στόματα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου όλοι ομιλήσαντες, μα όλοι μιλάμε, περιέγραψαν ένα λαμπρό, ένα τρισόλβιο μέλλον που μας περιμένει εάν τους ψηφίσουν. Όλες αυτές οι αεριώδεις προσχέσεις, λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι τροφοδότησαν τη φωτιά στην Κόντσα. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Σημασία έχει η επικοινωνία των πολιτικών με τους ψηφοφόρους τους και το επικοινωνιακό μπιριμπίρι και όχι το δάσος στην Κόντσα που καίγεται για 16 μέρες. Μόλις σκέφτηκα κάτι άλλο. Μου φαίνεται πως η μόνη σωτηρία της πατρίδος είναι να κάνουν όλοι μαζί, όλα τα κόμματα, μια οικουμενική, μια πολυσυλλεκτική κυβέρνηση και να εφαρμόσουν όλα μαζί τα προγράμματά τους. Και αν κάποιος συγκρούεται με κάποιο άλλο, να υπερτερεί το πιο φιλολαϊκό. Να πάρουμε τα καλύτερα από όλους. Οπότε, για φανταστείτε να υλοποιούσαν όλοι μαζί τις υποσχέσεις τους. Μιλάμε για ζωή χαρισάμενη, για βίον ανθόσπαρτο. Θα έρχονταν οι Σουηδοί να ζητήσουν πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα. Αυτά ως πρόλογος. Πάρτε και ένα τραγουδάκι τώρα για να μας θυμίσει πως ναι, η φωτιά στην Κόντσα καίει για 16 μέρες και με το συμπάθειο δηλαδή που αναταράζει το πολιτικό σκηνικό. 16 μέρες. Στάχτη και Μπούρμερ μιλάμε. Ή αν προτιμάτε, Burn the Flames.

αποχαιρετούμε, δυστυχώς πρόωρα, το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Ένα καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. «Καλώς ταξίδι Γιώργο», είπε ο Νίκος Ξαρχάκος για τον Γιώργο Μαζονάκη. Φίλες και φίλοι, να δηλώσω ευθύς εξ αρχής πως δεν ακούω Μαζονάκη, ούτε και κανέναν άλλο από τα τωρινά έτσι μεγάλα ονόματα της νύχτας, αλλά ούτε και παρακολουθώ τη φωτεινή πορεία αυτών των διατόντων αστέρων που λατρεύονται από πολλούς ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν την παραμυθία στα τραγούδια των ειδόλων τους. Την παραμυθία, δηλαδή την παρηγοριά, γιατί η ζωή είναι σύντομη και σκληρή. Επιπλέον, ο κόσμος, φίλες και φίλοι, από αυτά τα σέλια λαμπερά περιμένει και κάτι άλλο. Την αλήθεια. Την αλήθεια. Να μας πει επιτέλους κάποιος επώνυμος, κάποιος που τα κατάφερε εκεί που εμείς αποτύχαμε, κάποιος διάσημος να μας πει μια αλήθεια. Ακόμα και την αλήθεια ενός τραγουδιού. Διότι όλοι μας έχουμε μπουχτίσει από τα ψέματα των σοβαρών. Τα οποία από φόβο ενίοτε τα πιστεύουμε, τα αποδεχόμαστε, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Αν και ξέρουμε ότι είναι φούμαρα, ομφόλιγες φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Φαίνεται πως ο κόσμος είχε καταλάβει πως ο Μαζονάκης ήταν αληθινός, αυθεντικός και γι' αυτό τον αγάπησε. Ξαναλέω ότι δεν έχω ιδέα από τη μουσική του, αλλά στραβός δεν είμαι. Όλες αυτές οι χιλιάδες που τραγουδούσαν και οδύρονταν πάνω από το φερετρό του, σαν να είχαν χάσει ένα αγαπημένο τους πρόσωπο, αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να το παραγνωρίσεις, να το αφήσεις να περάσει τον ντουκ. Ίσως ένας λόγος αυτού του παρακτικού για πολλούς πένθους για το χαμό του Μαζονάκη να ήταν και η άθλιες συνθήκη του θανάτου. Ο άνθρωπος πήγε σε δοσκυλή στα μπέλη, στα 54 του χρόνια, γιατί έδωσε πίστη σε κάποιους ελπιδέμπορους, σε κάποιους γκουρού με λευκή μπλούζα, που παρασιτούσαν εις βάρος των πλουσίων, υποσχόμενοι την αιώνια νεότητα, την αναγέννηση εκ της τέφρας.

φίλος ο ακροατής, ο Χρήστο, Χρήστο Μπικούλης, έτσι λέγεται, με διορθώνει και έχει δίκιο φυσικά. Ο άνθρωπος είναι, φυσικά είναι Σταύρος Καρχάκος και Νίκος Καρχάκος. Δικό μου λάθος και συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, λέγαμε για την αναγέννηση της Έφρας. Τώρα, πώς αυτοί οι άνθρωποι έτσι, πώς τα κατάφεραν να εξαπατούν τόσους πολλούς ανθρώπους για τόσο πολύ, αυτό είναι κάτι που χρεώνεται γενικά στο σύστημα υγείας. Άλλωστε και ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης, ο πρώην τηλεπολιτής Δανογυλαίκων και νυν υπουργός υγείας, κατά τη διάρκεια της κηδείας του Μαζονάκη ζήτησε δημοσίως συγγνώμη που το σύστημα, όπως είπε, δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει. Και ας μην μιλήσουμε για τον χρυσοπίκυλτο κύριο Πατούλη, τον ισόβιο, όπως φαίνεται, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος, ξέρω εγώ, κάτι θα έπρεπε να κάνει και αυτός, εκ της θεσμικής του ιδιότητας. Δηλαδή, έπρεπε να πεθάνει άσχημα ο Μαζονάκης για να κινητοποιηθούν θεσμοί, ώστε να προστατευτεί το κοινό από κάτι τέτοιους. Θυμίζω την αναβάθμιση της κατηγορίας εναντίον των ιατρών του Κολυνακίου σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και την προφυλάκησή τους. Και τώρα για την κατηγορία για ξέπλυνα μαύρου χρήματος. Δηλαδή, γύρευε τώρα πόσους πήραν στο λαιμό τους μέχρι τώρα, έτσι, για να βγάζουν τόσα χρόνια το ψωμί τους, το χαβιάρι τους, τη σαμπάνια τους και τα ελβετικά τους τα ρολόγια. Θυμήθηκα τώρα και συγχωρέστε με την ετυμολογία της μεσαιωνικής λέξης κομπογιανίτης. Από το κομπόνο, δηλαδή δένω με μάγια, εξαπατώ, και το γιάν, από το γένο, έτσι, δηλαδή κάνω καλά, θεραπεύω. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, από το κόμπος, το κομπόδεμα από βότανα, το σακούλι που είναι δεμένο με που έχει βότανα μέσα, και το γιανίτης, δηλαδή πρακτικός γιατρός από τα γιάννη. Κομπογιανίδες λοιπόν ονομάζονταν περιφρονητικά οι εμπειρικοί γιατροί που παρίσταναν τον ειδικό, ενώ δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις. Επί τουρκοκρατίας, εκτός από τους εγκατεστημένους μόνιμα σε κάποιο τόπο γιατρούς, υπήρχαν και περιοδεύοντες, έτσι, που χρησιμοποιούσαν περισσότερο τα βότανα. Οι κομπογιανίτες περιφέρονταν σε πόλεις και χωριά, σοβαρότατοι, κρατώντας κυβότιο γεμάτο φάρμακα. Ο δε βοηθός τους, το κοπέλι, έτσι λεγόταν, φώναζε. Γιατρός, γιατρικά, βότανα για κάθε αρρώστια. Κρατούσαν αυτοί στο χέρι ένα μεγάλο και χοντρό μπαστούνι με τον όφι της ιατρικής. Όχι μόνο ως σύμβολο του επαγγελματός τους, αλλά και για να αμήνονται από τα αγρίμια που τους επιτίθενταν, καθώς διέσχισαν τις ερημιές της ελληνικής ενδοχώρας. Αυτοί ήταν οι κομπογιανίτες, οι αγίρδες, οι αλμπάνιδες, οι τσαρλατάνοι της ιατρικής, που βρήκαν άξιους συνεχιστές της τέχνης τους στους ειδικούς της σαμανικής και γκβαντικής ιατρικής. Και έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στον άδοξο ύποπτο θάνατο του λαϊκού τραγουδιστή και μετά στο κοινωνικό φαινόμενο της πάνδημης κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη. Και εδώ επιτρέψτε να πω κάτι. Ας μη σου φρώνει η πεφοντισμένη αριστερά και η αριστοκρατική δεξιά, η ανώτερη δηλαδή κοινωνική, μορφωτική και οικονομική τάξη, την ευαίσθητη της μύτη με την ειλικρινή οδύνη των ανθρώπων που κλάψαν το Μαζονάκη. Ας μη σηκώνουν το φρύδι της αριστείας τους αυτοί που λιδωρούν ό,τι λαϊκό. Οι εστέτ που βδελίσονται τη λαϊσιτέ, έτσι. Τα μέλη της ελίτ που τρέφονται μόνο με τον νέκταρ του υψηλού πολιτισμού και την αμβροσία της αριστοκρατικής αισθητικής. Εννοείται πως ουδής υποχρεούται να γουστάρει οτιδήποτε. Η πρόσληψη της τέχνης υψηλής ή ταπεινής είναι αυστηρά υποκειμενική. Ωστόσο, είτε Μπαχ ακούς αποκλειστικά είτε Βαμβακάρη, αν δεν αναγνωρίζεις τη γνησιότητα από όπου και αν προέρχεται, εάν δεν αντιλαμβάνεσαι την ασπέρουσα αλήθεια και το αναλύσκον πάθος στα ακούσματα της αντιπέρα όχθης, τότε η αριστεία σου είναι μουσαντέ. Τιμή σένεγε λοιπόν για το καλό κατεβόδιο στο Γιώργο Μαζονάκη ένα κομμάτι, κυρίες και κύριοι, που δεν περίμενα ποτέ πως θα το άκουγα από το στόμα του, τραγουδισμένο με ψυχή.

Ο Άγγλος συγγραφέας Σάμιουελ Τζόνσον είχε πει κάτι έξυπνο. Patriotism is the last refuge of a scoundrel. Ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο ενός αχρίου. Λες και το είπε αυτό ο Τζόνσον από το 18ο αιώνα, παρακαλώ, για τον υπαρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, που αποφυλακίστηκε προχτές υπό τις θυελώδεις επιθυμίες υποστηρικτών του, οι οποίοι έστησαν ολόκληρο εθνικό πατριωτικό σοου ανεμίζοντας ελληνικές σημαίες έξω από τις φυλακές Δομοκού. Ο πατριωτισμός λοιπόν είναι το τελευταίο καταφύγιο ενός scoundrel, δηλαδή ενός αχρίου, ενός καθάρματος ή ενός απατεώνα.

Μάλιστα, κύριε. Μπορεί κάποιος να έκανε ό,τι βρωμιά μπορείς να φανταστείς, ακόμα και να σκότωσε, αλλά είναι γνήσιος Έλληνας. Οπότε δεν δικαιούσε να διώξει έναν Έλληνα. Έτσι δεν είναι? Μπορεί ο στιβαρός νεαρός με τη σβάστικα χτυπημένη τατού στο μπράτσο να καταδικάστηκε σε 13,5 χρόνια για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, αυτής της ίδιας οργάνωσης που μαχαίρωσε τον Παύλο Φίσα 13 χρόνια πριν και τον Σαχζάτ Λουκμάν, συγγνώμη. Αυτής λοιπόν της νεοναζιστικής συμμορίας των πιθηκανθρώπων που είχαν σαπίσει στο ξύλο κόσμο και κοσμάκι, αριστερούς και μετανάστες, αλλά ο Πακάλος, όλοι αυτοί ήταν Έλληνες πατριώτες. Πνευματικά τέκνα του Τσολάκουγλου, του Γκοτζαμάνη, του Σκαλούμπακα και του Θεοφύλου Γιαννάκου. Οπότε ας φερθούμε επί οίκια. Ας τους ρίξουμε στα μαλακά, γιατί είναι Έλληνες, κυρίες.

και ο παδί που πρόσμενεν από το άρτι αποφυλακιστέν πρωτοπαλίκαρο του Φίρερ Μιχαλολιάκου, όχι απλώς να κάνει κόμμα όπως υποσχέθηκε, αλλά να σώσει την Ελλάδα από τους ξένους, από τους διεφθαρμένους πολιτικούς, από τους κομμουνιστές και τους επαμφωτερίζοντες, από όλους τέλος πάντων που δεν συμμερίζονται το όρμα του κουρεμένου τύπου που βγήκε από την Μπουζού.

έτσι το βαθύ σύστημα τα ακούει όλα αυτά και τρίβει τα χέρια του. Και έτσι το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα μαθαίνει για την αποφυλάκηση του ακατονόμαστου και ανοίγει σαμπάνιες. Και έτσι οι Ευρωπαίοι συμπολίτες μας καταντάνε σιγά σιγά από πολίτες υπήκοοι και ακόμα χειρότερα, στρατεύσιμοι. Διότι αν είσαι φαντάρος, απαγορεύεται να αμφισβητήσεις το καθεστώς. Και έτσι τα καθάρματα πολλαπλασιάζονται και κανείς δεν τα πειράζει. Γιατί είναι γνήσιοι πατριώτες. Και ποιος τολμά να τα βάλει με τη σημαία.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10.30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες
5: μια συνηθισμένη αγορά. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 11, επιστροφή στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 και κάτι από τον Αθήνα 94, 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984-onair-papaki-gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Φίλες και φίλοι, έχουμε την τέχνη για να μην πεθάνω από την αλήθεια, είχε πει πολύ σοφά ο Φρεντερίκος Νίτσε, και πράγματι, χωρίς την τέχνη ο βίος μας θα ήταν αβίωτος. Η αλήθεια, η σκληρή, κοφτερή και αιχμηρή αλήθεια της ζωής θα μας διέλυε, θα μας κατατεμάχησε. Όμως δεν έχουμε την τέχνη μόνο για να αντέξουμε την αλήθεια. Η τέχνη δεν είναι μόνο το μάργαρο με το οποίο περιτυλίγουμε τον σκληρό κόκο πραγματικότητας για να μας πληγώνει, αλλά είναι και ένας φακός που φωτίζει τις αλήθειες που οφείλουμε να δούμε, που είναι ανάγκη πάσα να σταθούμε απέναντί τους, ώστε να κάνουμε κάτι, ώστε να αγκαστούμε να πάρουμε θέση. Θέλω να σας μιλήσω για δύο κινηματογραφικά φεστιβάλ και δύο ταινίες που τις τελευταίες μέρες έκαναν αίσθηση, διότι είπαν την αλήθεια, αλλά με έναν ωραίο αισθητικά τρόπο, ώστε να την προσέξουν. Ξέρετε, μπορείς να αφηγηθείς πολύ όμορφα μια φρικαλαία ιστορία. Μια θαυμάσια φωτογραφία ενός σηματοβαμμένου πεδίου μάχης ή σφαγής είναι ένα καλό παράδειγμα. Η τέχνη μπορεί να γίνει σπαρακτική, φίλες και φίλοι, γιατί η ομορφιά πληγώνει περισσότερο από την ασχήμια, όπως ακριβώς και η αγάπη που καμιά φορά κόβει βαθύτερα από το μίσος. Love will tear us apart. Που έλεγαν και Joy Division, η αγάπη θα μας κάνει κομμάτια. Και αυτό είναι ένα όμορφο τραγούδι, ένα σπάνιο έργο τέχνης.

Είπα ότι θέλω να σας μιλήσω για δύο ταινίες, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η πρώτη από τις δύο είναι το ντοκιμαντέρ NASA, που σκηνοθέτησαν οι Ισραηλοί δημοσιογράφοι Yuval Abraham και Rachel Zohr. Η ταινία απέσπασε την προηγούμενη εβδομάδα το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Όταν έπεσαν τίτλοι τέλους, το κοινό χειροκροτούσε θερμά για 25 λεπτά. Κάτι που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ σε αυτό το διάσημο φεστιβάλ. Η ταινία αντλεί το τίτλο της από ένα Ισραηλινό στρατιωτικό όρο, ένα ακρονίμιο που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, που δηλώνει τον εκτιμόμενο αριθμό αμάχων που σκοτώνονται κατά διάρκεια ενός πλήγματος. Ένας από τους μάρτυρες που εμφανίζεται στην ταινία εξήγησε ότι οι στρατιωτικοί έχουν πρόσβαση σε ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που τους επιτρέπει να γνωρίζουν για κάθε κατοικία στη Γάζα πόσα άτομα βρίσκονται σε αυτήν και συνεπώς πόσοι θα διαμελιστούν εάν τους βομβαρδίσουν. Το 80 λεπτό ντοκιμαντέρ NASA βασίζεται σε ανώνυμες μαρτυρίες 24 μελών του Ισραηλινού στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών που συμμετείχαν στις γενοκτονικές στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, οι οποίες, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της πόλης, που μεταβλήθηκε ως γνωστόν σε ερυπιώνα, σε κρανίου τόπο, κόστησαν ζωή σε 73.000 Παλαιστίνιους, αμάχους στην πλειονότητά τους. Πιστεύουμε ότι η άρνηση ενός εγκλήματος είναι αυτή που συμβάλλει στη διόνυσή του. Και γι' αυτό θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να παρακολουθήσουν οι Ισραηλοί αυτή την ταινία. Η χώρα μας είναι αυτή που διαπράττει αυτά τα εγκλήματα, δήλωσε ο Αμπραχάμ κατά την ομιλία αποδοχής του βραβείου. Όπως καταλαβαίνετε, στο Ισραήλ είναι χαλασμός κυρίου. Ο Ισραηλινός στρατός, ο διαβόητος IDF, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί μαζικής θανάτωσης αμάχων στη Γάζα. Ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, που θυμίζω πως παραμένει καταζητούμενος για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, δεν το ξεχνάμε αυτό, δήλωσε πως το ντοκιμαντέρ εντάσσεται σε ένα κύμα παγκόσμιας υποκίνησης μίσους κατά των Εβραίων. Ανοίγουν εισαγωγικά. Είναι σοκαριστικό. Πολεμούμε την παγκόσμια αντισημιτική ρητορική μίσους και όταν αυτή προέρχεται από τους κόλπους μας είναι ανυπόφορη. Κλείνει τα εισαγωγικά, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Οι σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ NASA συγκέντρωσαν τα πειρά και άλλων στελεχών της Ισραηλινής κυβέρνησης. Ο Υπουργός Πολιτισμού Μίκη Ζοχάρ ανακοίνωσε ότι θέλει να αφαιρέσει την ηθαγένεια από τους σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ, κατηγορώντας τον Άμπραχαμ και την Ζοχάρ ότι θέλουν να βλάψουν την πατρίδα τους προκειμένου να λάβουν τα χειροκροτήματα των αντισημιτών σε όλο τον κόσμο. Κάτι που, όπως λέει, συνιστά εισαγωγικά προδοσία κατά του κράτους. Είστε ντροπή και πηγή αμηχανίας για ολόκληρο το λαό του Ισραήλ. Φύγετε, έγραψε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο ομονίμος έξαλλος ακροδεξιός υπουργός εθνικής ασφάλειας, ο κύριος Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ. Είναι φανερό πως κάποιοι θεωρούν πως ό,τι και να κάνει το Ισραηλινό κράτος είναι καλώς καμωμένο. Ίσως γιατί έχει την εκ Θεού άδεια να σκοτώνει. Όταν, όπως, όσους και όποιους γουστάρει. Διότι, ως γνωστόν, η ζωή ενός Ισραηλινού πολίτη αξίζει περισσότερο από τη ζωή οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου στη γη. Συνεπώς, η κριτική στις πράξεις αυτού του κράτους, η αποκάλυψη των εγκλημάτων του, είναι αντισημιτισμός. Έτσι δεν είναι? Οπότε, ποιος θα τολμήσει να αμφισβητήσει πως το Ισραήλ έχει την άδεια να σκοτώνει? The license to kill.

Η δεύτερη ταινία για την οποία θέλω να σας μιλήσω σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι το Wheel to Live της Βίκης Αναστασιάδου. Wheel to Live, Wheel τροχός, Wheel to Live είναι ένα λογοπαίγνιο με το Wheel to Live, θέληση για να ζήσεις. Αλλά ο τίτλος είναι Wheel to Live, που ακούγεται σχεδόν το ίδιο. Τροχός και θέληση. Λοιπόν, της Βίκης Αναστασιάδου. Μια συγκλονιστική ιστορία θέλησης, αισιοδοξίας και αλληλεγγύης. Με ήρωα, ένα νεαρό τετραπληγικό σε κέντρο αποκατάστασης. Που αναδείχθηκε λοιπόν αυτή η ταινία ο μεγάλος νικητής του 49ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Η ταινία, εκτός από το Χρυσό Διόνυσο που έλαβε το πρώτο βραβείο, άρα και το πολυπόθητο εισιτήριο για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ, απέσπασε το βραβείο κοινού, καθώς και τα βραβεία της Ομοσπονδίας των Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας, καθώς και το Onassis Film Award. Να πούμε πως η ταινία ξεκίνησε ως project από το pitching του Φεστιβάλ Δράμα στην Αθήνα, που διοργανώθηκε στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Το Wheel to Live στηρίζεται στην αληθινή ιστορία του σεναριογράφου αλλά και πρωταγωνιστή Νίκου Τσογκίδη, ο οποίος απέκτησε μια αναπηρία μετά από ατύχημα. Τώρα, αυτός ο Τσογκίδης, φίλες και φίλοι, είναι ένας φοβερός τυπάς, ένα απίστευτο μαγκάκι, ένας κεφάτος, έξυπνος, ωραίος νέος άντρας, με λαμπρό χιούμορ, ασίγαστη όρεξη για ζωή και δημιουργία και ένα απαράμιλο σθένος. Και είναι και πολύ καλός ηθοποιός. Μια από το φερή κουβέντα και πολύ καλός σεναριογράφος. Ο Νίκος πήρε με το σπαθί του δικαιότατα το μεγάλο βραβείο λοιπόν στο 49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Το Τσογκίδη τον χειροκρότησα, φίλες και φίλοι, με την ψυχή μου. Ήταν χαρά και τιμή μου, πραγματικά, που τον γνώρισα από κοντά και του έφυγα το χέρι. Γιατί αυτός ο νεαρός άντρας μου ενδυνάμωσε την ασθενική και παραπέουσα πίστη μου στον άνθρωπο, με αλφακεφαλαίο έτσι. Τον αγωνιζόμενο άνθρωπο, που για κάθε βάσανο στη ζωή του έχει και ένα χαμόγελο, έχει ένα λαμπρό μηδίαμα για κάθε συμφορά.

Να πούμε εδώ πως υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Αγγελόπουλου, ο οποίος είναι η τρίτη σεζόν που είναι στο τιμόνι του φεστιβάλ και κάνει μια εξαιρετική δουλειά από κάθε άποψη, το 49ο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους δράμας, λίγο πριν πενταρίσει πανηγυρικά, φτάσει το 50 ας πούμε, καλοδέχτηκε λοιπόν του συνεφίλ και σύσσωμη την κινηματογραφική κοινότητα της Ελλάδας και όχι μόνο της Ελλάδας, στην όμορφη μακεδονίτικη πόλη της δράμας από τις 6 μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου. Με ένα πλούσιο γενναιόδωρο πρόγραμμα χορταστικό, περιελάμβανε συνολικά 157 ταινίες από όλο τον κόσμο, από τις οποίες οι 45 προβλήθηκαν σε παγκόσμια πρεμιέρα. Αυτές οι ταινίες διαγωνίστηκαν στα 5 προγράμματα του φεστιβάλ, στο Εθνικό, το Διεθνές, το Εθνικό και Διεθνές Σπουδαστικό, αλλά και στο νεοσύστατο Διεθνές Πρόγραμμα Ντοκιμαντέρ. Μεγάλη εντύπωση στους συμμετέχοντες έκαναν δύο αφιερώματα στις μικρού μήκους δημιουργίες του σπουδαίου σκηνοθέτη Χρήστου Δήμα, αλλά και στο έργο της πρωτοπόρας κινηματογραφίστριας Αλίντας Δημητρίου, της οποίας το ντοκιμαντέρ για το θέατρο στο βουνό συγκίνησε τους θεατές. Φανταστείτε τώρα, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, χοροδίες και θέατρο σκιών, πολιτισμός με άλλα λόγια, να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τους αντάρτες του ΕΑΜΕΛΑΣ. Τους ψυχωμένους αντάρτες του ΕΑΜΕΛΑΣ, με ό,τι πενιχρά μέσα είχαν στη διάθεσή τους, κάτι σκηνικά, φανταστείτε σκηνικά από κουβέρτες και μπατανίες και τέτοια πράγματα, αλλά με άπειρη ψυχή και με άπειρες πρόβες και με φοβερή προσοχή και με πάρα πολύ επιμέλεια. Να γίνονται λοιπόν αυτές τις παραστάσεις, όλος αυτός να παράγεται πολιτισμός, πρωτογενής πολιτισμός. Να γράφονται τραγούδια, όπως ας πούμε κάποια τραγούδια που είχε γράψει για το θέατρο του βουνού γενικά ο συνθέτης ο Αλέκος Ξένος, τότε όπως είναι το τραγούδι του Άρη, ας πούμε, γράψει τη μουσική, η στίχη είναι της Φλέγκα. Λοιπόν, να γίνονται όλο αυτό, όλος αυτός ο πολιτισμός να παράγεται και να διακινείται και να απλώνεται στην Ήπειρο και στην Βρετανία, δηλαδή στην ορεινή ελεύθερη Ελλάδα, όταν σε όλη την υπόλοιπη χώρα βάραινε η ναζιστική κατοχή. Δηλαδή είναι φοβερό να ακούστηκε κάτι σαν ντοκιμαντέρ που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ότι πέσανε ένα τραγούδι καινούριο. Φτιάχνανε, γράφανε, συνθέτανε και παίζανε ένα τραγούδι, το τραγουδάγανε σε ένα χωριό. Και όταν ο θείος, η κομπανία, όλο το, η ομάδα των ανταρτών, των μουσικών έτσι, και των τραγουδιστών πήγαινε στο επόμενο χωριό, έβρισκαν, διαπίστωνε το τραγούδι αυτό που είχαν γράψει το προηγούμενο, τους περίμενε εκεί. Τους προλάβαινε, δηλαδή πήγαινε πριν από αυτούς το τραγούδι εκεί. Με τα μέσα, μιλάμε τώρα για την ορεινή Ελλάδα, έτσι, όπου οι Γερμανοί είναι σε απόσταση κάποιων χιλιόμετρων από εκεί και κάνεις παράσταση και κάνεις θέατρο και κάνεις αυτό με το τυφάκι παραπόδο. Λοιπόν, σε αυτό το φεστιβάλ, σε αυτό το φεστιβαλικό πλαίσιο, φίλες και φίλοι, προβλήθηκε και έκανε θράψη η ταινία του Τσογκίδη, την οποία αναφέρω ασφαλώς αδικώντας πολλές άλλες, πάρα πολλές άλλες, δεκάδες άλλες ταινίες ελληνικές και ξένες που μας καθήλωσαν το κοινό της δράμας, μας ταξίδεψαν, μας απογείωσαν, μας χάρισαν την εκλεκτή συγκίνηση αυτή που έλεγε ο Καβάφης. Σκιαγραφώντας το πανί όλα τα σύγχρονα πάθη, προσωπικά και κοινωνικά, μοναξιά, έρωτας, βία, καταπίεση, κακοποίηση, αναζήτηση ταυτότητας και εν τέλει κάθαρση και λύτρωση. Αυτός δεν είναι σκοπός της τέχνης. Ας ακούσουμε τη λύτρωση του Ξαρχάκου.

Φίλες και φίλοι, αλλάζουν κλίμα και θέλω να σας πω ότι τη στιγμή που βάζετε βενζίνη στη μηχανή ή στο αυτοκίνητό σας προς 2,17, 109, 106, τέλος πάντων, περισσότερα από 2 ευρώ το λίτρο, ενώ τώρα που βάζετε βενζίνη μετρημένα, έτσι, ευλαβικά, όπως βάζουν το άρωμα οι κυρίες πίσω από τα αυτιά και στους καρπούς και δεν λούζονται μετά αυτό. Τη στιγμή λοιπόν που βλέπετε τα νούμερα στην Αντλία να γυρίζουν τρελά, αδειάζοντας το πορτοφόλι σας, αναλογιστείτε την τεράστια, την κολοσσία εσχροκέρδια που ασκούν οι εταιρείες καυσίμων εις βάρος του ελληνικού λαού. Που ποτέ δεν χάνουν. Είτε πέφτει είτε τσιμπάει τιμή του βαρελιού, αυτές πάντα κερδίζουν. Ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδί. Αυτή λοιπόν η εσχροκέρδεια των μεγαλοβενζινάδων, αυτή η αστρονομική κερδοφορία των εταιριών τους, συνδυαζόμενη με τη ληστρική φορολογία που επιβάλλει το κράτος σε κάθε λίτρο βενζίνης ή πετρελαίου κίνησης ή όσον ούπο θέρμανσης, πραγματικά εξαερώνουν το εισόδημά μας, κυρίες και κύριοι. Και όπως πάει το πράγμα, σε λίγο θα καλούμαστε να επιλέξουμε μεταξύ του γεμάτου ντεπόζιτου και του γεμάτου ψυγείου. Ό,τι και να κάνει ο Πρωθυπουργός μας, που αναγγέλει ότι μπορεί και να προσωρινά να περιστείλει κάπως τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Καλά, συγγνώμη κιόλας, ας μην τον πιέζουμε τον άνθρωπο. Και ποιος φταίει για όλα αυτά, πιο σωστά, ποιος ωφελείται? Κι μπόνο, που λέγανε και Λατίνοι, σίγουρα όχι εσύ και εγώ, που πλησιάζουμε βενζινάδικο με καρδιοχτύπη, λες και μπαίνουμε σε χειρουργείο. Ποιος θέλει λοιπόν που ανέβηκε διεθνώς η τίμη του πετρελαίου? Ποιος ξεκίνησε αυτό το παράνομο, βλακοδέστατο και ολέθριο πόλεμο με το Ιράν, έτσι, με τα στενά του Ορμούς να ανοιγοκλίνουν σαν φερμουάρ, αναστατώντας εντελώς την ενεργειακή ισορροπία του πλανήτη? Ηνωμένες Πολιτείες, ποιος άλλος? Και ποιος μπλοκάρισε το ρώσικο φτηνό φυσικό αέριο που κινούσε την ευρωπαϊκή βιομηχανία? Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος άλλος? Για να τιμωρήσει τη Ρωσία που μπουκάρισε στην Ουκρανία. Κάτι που δεν βρήκε την ευαισθησία και την ηθική να κάνει με την μπούκα του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Η αλήθωρη λοιπόν και αυτοκαταστροφική Ευρωπαϊκή Ένωση έκλεισε τις τρόφιγγες του ρώσικου αερίου ώστε να αγοράζουμε το πολλές φορές ακριβότερο αμερικάνικο αέριο. Και έχεις και την κυρά Ούρσουλα, την ηγέτιδα της Ευρώπης, να τραγουδάει και αυτή από τη σκηνή του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες πολεμικά εμβατήρια, ξεδιπλώνοντας το όραμά της για μια πολεμική οικονομία στην Ευρώπη του νέου Μεσοπολέμου. Στην Ευρώπη, δηλαδή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο και πριν τον Τρίτο και ίσως τελευταίο πόλεμο της ανθρωπότητας.

Αλλά γιατί η Ευρώπη επενδύει στον πόλεμο αντί να ποντάρει στην ειρήνη? Κάποιοι λένε πως έτσι με τους πολέμους ο καπιταλισμός ξεπερνά τις κρίσεις του. Εκτονώνει την πίεση, δημιουργεί νέες αγορές, ανακατεύει την τράπουλα, απαλλάσσεται από το πλεόνασμα εργατικής δύναμης και προϊόντων ώστε να δημιουργηθεί χώρος για τους νέους υποαμοιβόμενους σκλάβους που θα αγοράζουν πανάκριβα τα αντικείμενα που ήδη θα παράγουν. Ή ίσως γιατί η Αμερική, καβάλα στο ευρωπαϊκό της υποζύγιο, θέλει σαν και δεν να διατηρήσει την πρωτιά, την κυρίαρχη θέση της στον κόσμο. Κάτι που ασφαλώς δεν γουστάρει ούτε η Ρωσία ούτε η Κίνα. Οπότε η λύση του πολέμου φαίνεται λογική. Σε ανθρώπους βέβαια που έχουν τόσο πολύ χαντακώσει το μυαλό τους με την εξουσιοφρένεια που τους δέρνει, ώστε μια καταστροφή πλανητικής κλίμακας τους φαίνεται κάτι λογικό. Αφήστε που ο πόλεμος ισχυροποιεί τους ηγέτες. Δείτε τον Νετανιάχου. Δείτε το Χαμενεΐ, δείτε τον Πούτιν, δείτε τον Ζελένσκι. Όσο οι χώρες τους είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, αυτοί δεν ξεκολλάνε από τις καρέκλες τους, ούτε με χειρουργική απόξεση μιλάνε. Αν βάλεις στην εξίσωση και την αυτού ηλιθιώδη μοχθηρότητα, τον αυτοκράτορα της Αμερικής Τραμπ τον πρώτο, τότε το μόνο που θα μπορούσα να πω κλείνοντας, φίλες και φίλοι, στεναχωρώντας συγχρόνως την αγία πολεμική βιομηχανία και τους θεσμικούς και επικοινωνιακούς της υπηρέτες, είναι να κάνω μια αφελή ευχή, όπως οι υποψήφιες στάρ στα Καλλιστεία, για να δείξουν την κοινωνική τους ευαισθησία. Δώστε παρακαλώ μια ευκαιρία στην ειρήνη. Give peace a chance.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 6 χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο υπό σημαία Τόγκο σε τομέα του στενού του Ορμούς. Σεισμός έγινε αισθητός πριν τις 10 το πρωί στην Αττική. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση ήταν μεγέθους 4,2 ρίκτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των βασιλικών Ιστιαία στην Εύβοια. Κλειστή από τις 3.30 μετά το μεσημέρι η σταθμή του μετρό Κορυδαλός, Μανιάτικα και Μανιάτικα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνη και Νικαία λόγω συγκέντρωσης στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνη για τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση δόθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία. Συστήνεται Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων και κλάδος νοσηλευτών στο ΕΣΥ. Σκοπός είναι η προαγωγή και ανάπτυξη του επαγγέλματος των ψυχολόγων, είπε στον Αθήνα 984 ο πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας Νίκος Μακρύς. Για τρίτη φορά αναβλήθηκε σήμερα από το μεικτό όρκο το εφετείο της Αθήνας η δευτεροβάθμια δίκη με κατηγορούμενη τη Ρούλα Πισπυρίγκου για την υπόθεση του θανάτου της πρωτότοκης κόρης της Τζορτζίνας λόγω ασθένειας της συνηγόρου υπεράσπισης. Η διαδικασία μεταφέρθηκε για τις 2 Απριλίου του 2027. Άνδρας αγνώστων έως τώρα στοιχείων εντοπίστηκε νεκρός στις πρώτες πρωινές ώρες κατά τη διάρκεια επιχείρησης της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στη Μύκονο. 54χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο χειρουργείο μετά από πτώση το απόγευμα από τα ενετικά τείχη στην περιοχή Κομμένο Μπεντένι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ενώ φέρεται να υπέστη και ανακοπή μόλις έφτασε στο νοσοκομείο. Έρευνες της αστυνομίας για τα αίτια της πτώσης του. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες και κλοπές με λία πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιούν φωνές συγγενικών προσώπων σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υποψήφια θύματα τους.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak, Toy Story, Benetton, Bakugan, Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
4: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
5: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
4: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
5: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
4: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
5: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
4: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
5: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάδη 33.
4: Τηλέφωνο 22310-53000.
5: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-80-8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo
10: Center. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης, Guess Collection, Casio και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης, Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος.

0: Ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. 13 χρόνια συμπληρώνεται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσα από την εγκληματική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 το απόγευμα, συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο τη Κοκκινιά. Κλειστή από τις 3.30 μετά το μεσημέρι, σταθμή του Μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνη και Νίκαια. Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση δέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία. Συστήνεται Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων και κλάδος νοσηλευτών στο ΕΣΥ. Σκοπός είναι η προαγωγή και ανάπτυξη του επαγγέλματος των ψυχολόγων, είπε στον Αθήνα 984 ο πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας Νίκος Μακρής. Σε ανωδική πορεία τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, 46 νέα περιστατικά την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ καταγράφηκαν άλλοι 3 θάνατοι ασθενών. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων έχει πλέον φτάσει τα 370, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 33. Ανοιχτή ξανά ως την τρίτη ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, αφορά στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση στην αρχική προθεσμία. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας με κωδικούς τάξης NET. Τον πρότυπο χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία στο σταθμό μετρό Σύνταγμα Γενείας ο Δήμαρχος Αθηναίων, σηματοδοτώντας παράλληλα την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2026. Στόχος μας είναι ο χάρτης να καταστεί σημείο αναφοράς για την καθολική προσβασιμότητα, αναδεικνύοντας την Αθήνα ως πρότυπο συμπεριληπτικής πόλης, είπε ο κύριος Δούκας. Στη διεθνή σας ενημέρωση, 3 νεκροί, ανάμεσά τους και ο 16χρονος δράστης και 8 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σοβαροί.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Τελευταίο τι μας αφορά, πάμε παρεούλα όπως κάθε μέρα έως τις 2. Στο μικρόφωνο είναι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Τσάτσος, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδρία Ναπούλιου. 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Βλέπω εδώ ότι στέλνετε τις καλύτερες παρατηρήσεις αναφορικά με τον Όφη, μπράβο και τα λοιπά. Λοιπόν, συνεχίζετε τώρα και σε εμάς, ό,τι θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις. Μας είμαστε στοιχηματική εταιρεία Intervetten καθ' όλη την ώρα, καθ' όλη τη διάρκεια. Ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Ευχάριστη νέα για την Ελλάδα στην κατάταξη της UEFA. Μετά την νίκη του Όφη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League, η χώρα μας μείωσε στους 113 βαθμούς την απόσταση από την Τσεχία και την Πολωνία που βρίσκονται στην 10η θέση. Η χθεσινή νίκη του Όφη επί της Hoffenheim είναι η πρώτη στην ιστορία της κριτικής ομάδας στην παρθενική της εμφάνιση στη League Face του Europa League. Πάνω από 6,5 εκατομμύρια ευρώ τα εγγυημένα έσοδα της ομάδας του Χρήστου Κόντι. Τσάρτερ για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΕΡΕΝ βάζει κριτική ομάδα ώστε να εξυπηρετήσει τον κόσμο της. Εκτός του κυριακάτικου αγώνα της ΑΕΚ με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο για την πέμπτη αγωνιστική της Super League θα μείνει ο Μπαρνάμπας Βάργα καθώς ο Ούγγρος επιθετικός αποχώρησε με μυϊκό τραυματισμό από το παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό και δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση με τους Θεσσαλούς. Η Ένωση θα ζητήσει αναβολή στον αγώνα της 17ης Οκτωβρίου με τον Ατρόμητο που ανάμεσα τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City στην Αγγλία για την League Face του Champions League. Η ώρα για το πρώτο EuroLeague Super Cup έφτασε. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Φενέρμπαχτσε στο Etihad Arena για τον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ στις 5, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Τον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδιακό στο Λάμπρος Κατσόνη στρέφονται στον Ολυμπιακό. Είμαι περήφανος που βρίσκομαι εδώ, θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό. Στο γήπεδο το μήνυμα του 28χρονου επιθετικού Μάριος που ενσωματώνεται στις προπονήσεις των Πειραιωτών στις κλήσεις της Εθνικής Μεξικού βρίσκεται ο Αρμάντο Γκονζάλες. Επιστρέφουν στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού η Λιβάη Γκαρσία και η Κυριακόπουλος για την αναμέτρηση της Κυριακής με την Καλαμάτα στο Δημοτικό Γήπεδο Νίκαιας. Δεκτό έγινε το αίτημα του Σιριλ Ντέσερς από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νιγηρίας να μην αγωνιστεί στην εθνική ομάδα παρότι κλήθηκε ώστε να δουλέψει στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της διακοπής. Ήταν γραφτό να γυρίσει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Θα κάνω τα πάντα για να φέρω τον Νίκολα Γιώκιτς στην ομάδα. Τόνισε σε συνέντευξή του στη σερβική Mozart Sport ο πρόεδρος της Πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρης Γιανακόπουλος. Ο Ιβάν Σαββίδης έθεσε σαν στόχους του ΠΑΟΚ την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την είσοδο στη League Face του Champions League της επόμενης περίοδου. Στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο της ασπρόμαυρης ΠΑΕΟ, ο ισχυρός άνδρας παρουσίασε τον Αναστάσιο Τζίκα που αναλαμβάνει χρέη συμβούλου, ενώ τόνισε πως το καλοκαίρι όλα θα είναι έτοιμα για την έναρξη κατασκευή.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Εθνική Ελλάδος-Βόλεϊ Ανδρών έκανε το καθήκον της επικρατώντας 3-1 σε τη Σλοβακία στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ιταλία. Αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στη φάση των 16 η Φινλανδία. Στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase του Europa League, να αναφέρουμε τα αποτελέσματα. Λεύσκι Σόφια Σάλτσμπουργκ 0-1, Μπεσίκτας Μαρσέιγ 4-10, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν 4-0, Σέλτικ Φερεσβάρος 1-3, Γιουβέντους Ναϊμέγγεν 5-0, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ 1-2, Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-3 και Λίλεστρόμ το Ρένς 1-2.
1: Αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αξιολογώντας, θα μιλούσαμε πρώτα για τον Όφη, θα έχουμε στην συνέχεια όμως την ζωντανή σύνδεση με τον Μανώλη Δασκαλάκη να μας πει τι ήταν αυτός ο θρίαμβος, τι ήταν αυτή η ματσάρα που παρακολουθήσαμε χτες. Πάμε όμως και στην ΑΕΚ τώρα, η οποία ΑΕΚ έκανε μια θριαμβευτική εμφάνιση 8-1 επί του Πανσεραϊκού, που αναγκάστηκε ο Πανσεραϊκός να υποβαθμίσει σε μαύρο το σήμα του, για να ακούσουμε τον Μάριο Ματσάνγκο. Λοιπόν, Μαρία, καλό μεσημέρι. Τι να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Πραγματικά έγραφα και έβλεπα, και όταν έβλεπα έχει αλλάξει το σκορ. Το 8-1 είναι θριαμβευτικό σκορ έτσι απέναντι στον Πανσεραϊκό. Για να μην πούμε ότι μπορούσε να είναι και ευρύτερο. Πάντως ήταν μια εμφάνιση εξαιρετική για την ΑΕΚ και όλους όσους συμμετείχαν πολύ μετά από αρκετό χρονικό διάστημα.
1: Καλό μεσημέρι Ζέτα και σε όλο τον κόσμο. Πράγματι ήταν μια εμφάνιση που ικανοποίησε όχι μόνο τον Μάρκο Νικολίτς και τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν, γιατί το χάρηκαν και οι ποδοσφαιριστές, αλλά και τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο και όσους το έβλεπαν από την τηλεόρασή τους. Ξεμπούκωσε η ΑΕΚ κόντρα στον Πανσεραϊκό. Θα μπορούσε να σημειώσει, όπως πολύ σωστά είπες, περισσότερα τέρματα, να ήταν μεγαλύτερο το σκορ. Ωστόσο δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε πάρα πολύ, διότι λόγω του ότι επισκίασε αυτή τη νίκη ο τραυματισμός του Βάργα, που περιμένουμε μέσα στην ημέρα και τα αποτελέσματα της μαγνητικής την οποία έχει υποβληθεί, να δούμε για πόσο χρονικό διάστημα θα λείψει ο Ούγγρος επιθετικός. Σίγουρα δεν θα είναι την Κυριακή στο Βόλο, κάτι το οποίο είπε και ο Μάρκο Νίκολη στη συνέντευξη μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα. Και όλα αυτά γιατί μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ, ο οποίος έχει σημειώσει 8 τέρματα. Έτσι όπως έπεσε στον αγωνιστικό χώρο δείχνει να είναι κάτι πολύ βαρύ, κάτι πολύ έτσι άσχημο.
0: Αλλά όμως μυϊκό, έτσι, μυϊκό θέλω να
1: μυϊκό,
0: πω.
1: Ναι.
0: Ότι
1: δηλαδή
0: δεν αγγίζει
1: μια πρώτη
0: γόνατο,
1: εικόνα που είχα, όπως έπιασε το πόδι του, κάνω λόγο για οπίσθιο μοιραίο, αλλά περιμένουμε τη μαγνητική να μην γινόμαστε γιατροί.
0: Αυτό κρατάει. Τι,
1: ναι. Ακριβώς. Αυτός ο τραυματισμός δεν αποκλείεται, εγώ θα πω, να αλλάξει και το πλάνο, το αγωνιστικό πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για το κυριακάτικο παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό. Δηλαδή δεν αποκλείω εγώ η ΑΕΚ να παίξει με έναν επιθετικό, με διάταξη 4-2-3-1, εκτός και αν βάλει κάποιον δίπλα του σε ένα 4-4-2, έναν χαφ. Δηλαδή είτε είναι ο Κοϊτά, είτε είναι ο Μάγερ ή τον Κατσίνοβιτς. Γιατί ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει πάντα να έχει στον πάγκο και έναν επιθετικό ως αλλαγή. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει με τον Γιώβιτς και να αφήσει τον Ζήνη στον πάγκο. Όλα αυτά βέβαια θα δούμε και τις επόμενες ημέρες.
0: Λοιπόν, οριστικοποιήθηκε τώρα, τι άλλο να πούμε για το παιχνίδι. Απλά να πούμε ότι καλά θα έχουμε και τις δηλώσεις στην συνέχεια των πρωταγωνιστών. Λοιπόν, να πούμε τώρα 2-3 πράγματα. Καταρχάς οριστικοποιήθηκε ότι το είπε και ο Νίκολιτς, ότι η ΑΕΚ θα ζητήσει αυτό το Joker Right και δεν θα παίξει με τον Ατρόμητο μεταξύ Σαχτάρ Manchester City.
1: Ναι, πλέον μένει να επισημοποιηθεί. Το αποκάλυψε αυτό που λέγαμε για τις προηγούμενες μέρες, ότι η ΑΕΚ θα ζητήσει αναβολή με τον Ατρόμητο. Μένει να οριστικοποιηθεί, να γίνει πιο επίσημο. Γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι που είναι μεταξύ των αγώνων της ΑΕΚ με την Σαχτάρ στο Λονδίνο στις 14 Οκτωβρίου και με τη Manchester City στις 20 Οκτωβρίου. Η ΑΕΚ θα προτιμήσει να παραμείνει στην Αγγλία. Ήδη έχει κάνει κάποιες συζητήσεις με ανθρώπους αγγλικών ομάδων, με τη Λέστερ, με την Μπρέντφορντ, για να κλείσει εκεί ένα προπονητικό κέντρο, να δούμε τελικά που θα καταλήξει. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν εκεί οι ειδικοί, εγώ θα τους πω, οι άνθρωποι της ΑΕΚ, για να γίνουν όλα όσα πρέπει και η ΑΕΚ να μην ταλαιπωρηθεί. Για το χθεσινό παιχνίδι να πούμε μεταξύ άλλων ότι έκανε, μπορεί να έκανε και εμφάνιση ζωής ο Πέτρος Μάνταλος με 4 assist.
0: Assist, goal, ναι.
1: 4 assist, ένα goal για Κερασάκη και όλα αυτά στο πρώτο ημίχρονο. Σκόραρε και ο Αλεξίου 2 φορές. Πήρε το περιβραχιόνιο Μπαλαμώτης από τον Βίντα μετά από προτροπή του Μάρκο Νίκολιτς. Βρήκε, δείχθηκε και ξεμπούκωσε ο Ζούπκοφ. Γενικότερα υπήρχαν κάποια έτσι στοιχεία από το χθεσινό παιχνίδι που αξίζουν αναφοράς. Μέσα σε όλα έχουμε και τις κλήσεις αρκετών ποδοσφαιριστών. Σήμερα κλήθηκε και ο Γιώβιτς στην Εθνική Σερβίας για τα παιχνίδια με Ελλάδα, Ολλανδία, Γερμανία με την Ολλανδία είναι εντός και εκτός έδρας, άρα δηλαδή σε τέσσερα παιχνίδια. Υπάρχει η κλίση του Κοϊτά, του Ζούμπκοφ, του Κάιρνεν, ο Βιτάλης, ο Βάργκα δεν θα ακολουθήσει αν είναι βαρύ το τραύμα του, ο τραυματισμός του. Ο Μάγερ είναι στη δεύτερη λίστα της Κροατίας, είναι στους αναπληρωματικούς. Γενικότερα θα φύγει Κόσμος και Κοσμάκης από τα σπάτα.
0: Ωραία. Να σε πάω εκτός. Τι έγινε, έπαιξε σε σειρά ο Καλοσκάμης?
1: Θα τον δούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων την Δευτέρα στην τηλεοπτική σειρά το Σόι σου. Με γύρισε χρόνια πίσω, όχι πολλά, αλλά όχι σε τηλεοπτική σειρά. Σε ένα βίντεο κλιπ που είχε κάνει το 2018 ο γιος του Σταματή. Ναι. Τότε με ένα τραγούδι της Δαλιδά, το λίγο ακόμα αν θυμάμαι σωστά. Και μετά χάθηκε ο Σταματής. Το θέμα είναι να μην χαθεί και ο Καλοσκάμης, εγώ θα πω. Καλό είναι να συμμετέχει κάποιος κάπου, αλλά να έχει το μυαλό του στο ποδόσφαιρο. Αγωνίστηκε χθες, τον είδαμε σε ρόλο οχταριού. Δεν τα πήγε άσχημα, αλλά το παιχνίδι είχε τελειώσει από το πρώτο ημίχρονο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Το καλό είναι ότι ξεκίνησε με δύο μικρούς χθες, τον Αλεξίου και τον Παλαμότη, και τελείωσε το παιχνίδι με πέντε μικρούς. Δηλαδή Καλοσκάμης, Αργυρίου, Παλαμότη.
0: Μάλιστα. Πολύ ευβίωνα όλα αυτά. Ωραία, Μάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Θα ακούσουμε τώρα τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ritter Veten Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στην τηλεόραση του Sky.

0: maximum focus for a game in Wolves, which is always unpleasant and difficult for us.
1: Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι εδώ στο γήπεδό μας που, όπως έχετε καταλάβει και έχουμε πει και άλλες φορές, φαίνεται ότι μας αρέσει πάρα πολύ. Παίζουμε εδώ πέρα με το κοινό μας που δημιούργησε και πάλι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλούς νέους παίχτες, τον Αλεξίου να πετυχαίνει δύο γκολ, είδαμε τον Χριστακόπουλο, είδαμε τον Αργίου, τον Λυκογιάννη να παίρνει ολόκληρο 90 λεπτό, είδαμε την επιστροφή του Κουτέσα, του Ζωάο Μάριο, αρκετά πράγματα που τον ευχαρίστησαν. Ωστόσο δεν μπορεί να είναι απόλυτα χαρούμενος, γιατί υπάρχει ο τραυματισμός του Βάργα που τον στεναχωρεί. Εκτός από αυτό όλα τα άλλα τον ευχαρίστησαν απόψε, αλλά επίσης το γεγονός ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη που έχει πετύχει από πλευράς εκτός ΑΕΚ από τότε που άνοιξε το νέο μας γήπεδο. Αλλά αυτά είναι και απόψε. Τώρα αφοσιωνόμαστε στο πάρα πολύ δύσκολο εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο, που όπως ξέρετε είναι πάντα ένας αντίπαλος όχι ευχάριστος στην έδρα του.

0: Λοιπόν, ήρθε σημά μου ο Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα που αφορούν την χώρα του μπάσκετ. Λοιπόν, Νίκο, καλό μεσημέρι. Η ώρα για αυτή την διοργάνωση, το EuroLeague Super Cup, έφτασε. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, αγωνίζεται με την Φενέρ, με έναν παίκτη να είναι αμφίβολος, όπως λέμε.
1: Ακριβώς. Ζέτα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports πάντοτε. Λοιπόν, σήμερα ημέρα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η ώρα μιας καινούργιας διοργάνωσης έφτασε, καθώς σήμερα στο Αμπου Ντάμπι θα διεξαχθεί το Super Cup της EuroLeague, στο οποίο συμμετέχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, η φινάλιστ Ρεάλ Μαδρίτης, η τρίτη θέση Φενέρμπαχτσε και η οικοδέσποινα Ντουμπάι BC, εφόσον το Final Four γίνεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι κάτι καινούριο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έχουμε τον αγώνα του Ολυμπιακού στις 5 η ώρα με την Φενέρμπαχτσε, όπου την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ, και να δούμε και πώς θα πάει όλο αυτό το πλάνο με την καινούρια διοργάνωση, γιατί δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο από την Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια.
0: Και να ευχηθούμε να είναι ήρεμη η ουρανία από πάνω, έτσι.
1: Εντάξει, λοιπόν, εγώ σου είπα, με άντερ μισό βόμβες καλά είμαστε στο στοίχημα. Ευελπιστώ.
0: Τίποτε, όλα καλά να πάνε. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε και το διεθνές τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος. Το βλέπω και συγκινούμε και μόνο την διαφήμιση από τον Sky με τον Παύλο Γιανακόπουλο να μιλάει. Και όλες τις διοργανώσεις που έχουν γίνει ως τώρα και στην Αυστραλία και στο Καλή Μάρμαρο. Λοιπόν, πες μας για αυτό το τουρνουά. Τι περιμένουμε να δούμε?
1: Κοίταξε να δεις, δεν θα σου μιλήσω για το, πώς το λένε, για το τουρνουά ακόμα. Απλά για αυτό που είπες για το διαφημιστικό του Sky, εγώ μόνο μια λέξη θα πω. Μόνο μια λέξη και θα το αφήσω εκεί. Ανατριχύλα. Ανατριχύλα, και νομίζω είναι αρκετή. Λοιπόν, τώρα στα πέρι του τουρνουά έχουμε 4 συμμετέχουσες ομάδες. Παναθηναϊκό που είναι ο διοργανωτής. Έχουμε την νικήτρια του Eurocup, την Burg, η οποία που πήρε το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα την φετινή σεζόν, αλλά δεν δήλωσε συμμετοχή λόγω οικονομικών αστάθειών. Παρτίζαν και ΠΑΟΚ. Στις 5.30 ώρα έχουμε Παρτίζαν ΠΑΟΚ, το πρώτο παιχνίδι της αυτού του τουρνουά, ενώ έχουμε και στις 9 και 4 τον αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό Άκτορ
0: και την
1: Μπουργκ. Θυμίζουμε ότι είχε κάνει και τις προηγούμενες ημέρες ένα κάλεσμα ο Ζελικό Μπράντοβιτς για να βρεθεί ο κόσμος στο γήπεδο εκείνες τις ημέρες να παρακολουθήσει μια διοργάνωση η οποία παρουσιάζεται ως γιορτή, που ευελπιστούμε να είναι γιορτή.
0: Ναι. Λόγω του ονόματος και λόγω του ειδικού βάρους. Πάντως διάβασα μία δήλωση του Δημήτρη Γιανακόπουλου που μου έκανε πολύ θετική εντύπωση. Χαίρομαι που βλέπω τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι, να έχει βρεθεί ένας άνθρωπος να επενδύσει. Εκατομμύρια αγαπούν την ομάδα και με αυτόν τον άνθρωπο θα γίνει μεγάλη ομάδα, όπως είναι και όπως ήταν. Υπάρχει και ο Άρης. Μακάρι να έχουμε και άλλες στο μέλλον να κρατιούνται σε υψηλό επίπεδο, το ελληνικό μπάσκετ να μην περιμένει μόνο τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού.
1: Κοίταξε να δεις. Καλά τα ψέματα, αυτό το μόνο, γιατί πάνω στη δηλώση του Γιανακόπουλου, να σου είμαι ειλικρινής, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και το καλύτερο αυτό το μονοπόλιο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό τόσα χρόνια.
0: Βέβαια, είπε, το ελληνικό μπάσκετ να μην περιμένει μόνο τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού, λέει του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Εντάξει, νομίζω, κοίτα, δεν περιμέναμε κάτι.
0: Η υπέρβαση να
1: κοίτα,
0: γίνει,
1: δεν περιμέναμε κάτι παραπάνω από αυτό. Απλά να πούμε ότι είναι συμφέρον όλο μας να βλέπουμε ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης να ανεβαίνουν επίπεδο σιγά σιγά. Και όταν βλέπουν, και νομίζω είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι προέδροι, οι ίδιοι επενδυτές, οι ίδιοι ιδιοκτήτες των εν λόγω ομάδων. Και για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, απλά να προσθέσω μία γρήγορη ότι είχε κάνει δηλώσεις στην Mozart Sport, την Σέρβικη, όπου δήλωσε ότι ήταν γραφτό να επιστρέψει ο Μπράντοβιτς κάποια μέρα στον Παναθηναϊκό, και έκανε και κάτι που... Κοίτα, επειδή ξέρουμε τι εστί Γιανακόπουλος, μπορεί και να το εννοεί, αλλά ας το πάρουμε ως χιούμορ μέχρι στιγμής. Είχε δηλώσει ότι θα κάνει τα πάντα για να φέρει τον Νίκολα Γιώκητς στην ομάδα.
0: Ναι, το είπαμε και στο δελτίο. Ωραία. Τι έγινε χθες βράδυ με τον Προμηθέα?
1: Το Έλα να δεις έγινε με τον Προμηθέα χθες στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League στο μπάσκετ, με την ομάδα της Πάτρας να επικρατεί 94-93 της τουρκικής Κορφέζ.
0: Πώς έγινε αυτό το 94-93?
1: Το 94-93 με ένα πολύ ωραίο buzzer beater από τον πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, τον Σάνον Εβανς, όπου μάλιστα σε εκείνη την αναμέτρηση σκόραρε και 22 πόντους. Buzzer beater πρόκρισης, νομίζω δεν υπάρχει κάποιος όπου θα μπορούσε να ήταν πρωταγωνιστής σε αυτή την αναμέτρηση.
0: Ωραία, εντάξει, δεν ξέρω, έχεις και κάτι άλλο έτσι σημαντικό?
1: Έχω.
0: Για πες.
1: Στις 5 Οκτωβρίου αναμένεται να διεξαχθεί, να πραγματοποιηθεί στο Κόμο συνάντηση των ιδιοκτητών της Euroleague, καθώς γιατί θα συζητηθούν, πρώτα απ' όλα θα γίνει ενημέρωση για τα franchises, και θα έχουμε και για, και για τα οικονομικά θέματα.
0: Ναι, κοίταξε, το έχουμε πει αυτό. Απορίας άξιον είναι αν θα πάει και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και η αδελφή Αγγελόπουλη.
1: Θα είναι στο ίδιο τραπέζι.
0: Θα είναι στο ίδιο τραπέζι.
1: Αυτό ήθελα να προσθέσω. Θα είναι στο ίδιο τραπέζι.
0: Τους έχουν βάλει δίπλα-δίπλα.
1: Δεν ξέρω αν τους έχουν βάλει δίπλα-δίπλα, αλλά θα είναι στην ίδια συνάντηση, στον ίδιο χώρο, την ίδια μέρα.
0: Θα προσεχτεί το, πώς το λένε, το sitting. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Το sitting χωρίς προφορά όμως.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Έκανε σαρδάμ το όνομα μου.
0: Όχι, και μία λέξη προηγουμένως, δεν θυμάμαι πια. Ωραία,
1: μπράβο,
0: λοιπόν,
1: ρεζέντα, μπράβο,
0: τέλεια, όλα τέλεια. Λοιπόν, εκτός από το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, έχουμε να πούμε κάτι άλλο?
1: Θα ξεκινήσω από το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, γιατί είχε ενδιαφέρον για δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί από τον Ολυμπιακό έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι θα υπάρχουν πάνω από 3.000 φίλοι του στη Λιβαδιά. Πήρε πάρει εισιτήρια 3.000 Ολυμπιακός. Αν και ο κύριος Κομπότης τα έβαλε 40 και 50 ευρώ. Ενώ με τον Παναθηναϊκό τα έχει βάλει 20. Έτσι απλά το αναφέρω. Για τους τύπους. Για να μην ξεχνιόμαστε. Έχουν εξαντληθεί σχεδόν όλα. Έχουν απομείνει κάπου 400 των 50 ευρώ. Τα οποία θα εξαντληθούν και αυτά, όπως φαίνεται, και ο Ολυμπιακός θα έχει τη στήριξη του κόσμου του σε ένα παιχνίδι, προφανώς με τις δυσκολίες τις γνωστές κάθε χρόνο στη Λιβαδιά.
0: Ναι.
1: Με κάποιες αλλαγές, νομίζω ο Φορτούνης με τον Μπουέρτα θα επιστρέψουν στην δεκάδα. Ο Γιάννη Μτσούκ αυτή τη φορά θα είναι βασικός, λέει, βασιλογικής. Και θα προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να κλείσει πριν από τη διακοπή τις υποχρεώσεις του με μια ακόμα νίκη, για να έχει συνέχεια και η νίκη επί της Γιαγκελόνια την περασμένη Τετάρτη. Τώρα βέβαια, επειδή κάνουμε πολλή συζήτηση για αυτή τη διακοπή του πρωταθλήματος, θα είναι 3 εβδομάδες τέταρα, θα σου πω ότι από τη Δευτέρα τα πράγματα για τον Ιμανόλου δεν θα είναι καθόλου καλά.
0: Έτσι.
1: Θα σου πω μόνο ποιοι θα απουσιάζουν από το Ρέντι για 15-16 μέρες.
0: Πες.
1: Ο Πέτερσεν με την Εθνική Δανίας.
0: Ναι.
1: Ο Κάρμο με την Αγγόλα. Ο Σμαϊλόβιτς με την Βοσνία. Ο Ρέτσος και Σάλιακας με την εθνική μας ομάδα. Στην Κολοβία θα πάει ο Πουέρτα. Με την Ελβετία θα ενσωματωθεί ο Φρόιλε. Ο Γκονζάλες, ο οποίος χθες έγινε γνωστό, κλείθηκε στην εθνική ομάδα του Μεξικού. Ο Λέον Μπέιλι θα είναι με την εθνική ομάδα της Τζαμάικας, αν και προσπάθησε να το αποφύγει το ταξίδι λόγω του τραυματισμού του, αλλά από το γεγονός ότι έπαιξε με τον Ολυμπιακό σε αυτά τα δύο παιχνίδια, προφανώς θα είναι υποχρεωμένος να πάει και αυτός εκεί. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει τελικά. Ακόμα και ο Μάριος Μπουαντιλματζή, το τελευταίο απόκτημα του Ολυμπιακού, που είναι διευθύνης με το Τσάν, και αυτός θα απουσιάσει. Θα απουσιάσει ο Τικνιζιάν και ο Γιάρεμς, που βέβαια με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας. 12 τους μετράω, δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιον. Οπότε καταλαβαίνεις ότι για τον προπονητή του Ολυμπιακού δεν θα είναι καθόλου ευχάριστα τα πράγματα. Και το λέω αυτό με την έννοια, Ζέντα, ότι θα περίμενε, ας πούμε, αυτό το διάστημα 3 εβδομάδες, σαν ό,τι έπρεπε, λουκούμι, για να μπορέσει να κάτσει να δουλέψει με 21 μεταγραφές που έχει μέχρι τώρα.
0: Έτσι, γιατί Κώστα, είναι και τα νέα αποκτήματα, δηλαδή δεν είναι ένας διεθνής που είναι ως επιτοπλίστων.
1: Εντάξει, μόνο οι δύο οι Έλληνες είναι, όλοι οι άλλοι είναι πιο Κάρμο, νέο αποκτήμα, υποτίθεται ότι
0: ναι, δεν προλαβαίνουν δηλαδή καλά-καλά να παίξουν μαζί και να στρώσει λίγο η ομάδα, να έχει μια συνάφεια, μια συνοχή και διαλύεται πάλι το σύστημα.
1: Και το λέω αυτό γιατί όλες αυτές τις μέρες συζητάγαμε, ας πούμε, και λέγαμε από αυτές τις 3 εβδομάδες σαν ό,τι πρέπει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Για να μπορέσει ο προπονητής να δουλέψει λίγο με τους νέους παίκτες. Αυτά είναι λίγο πολύ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη Λιβαδιά και μετά υπάρχει διακοπή. Και μην ξεχνάμε ότι αφού θα έχει αυτές τις απουσίες, αμέσως μετά την διακοπή ο Ολυμπιακός παίζει την ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου και 5 μέρες αργότερα με τη Μαρσέη στη Μασσαλία. Το δεύτερο παιχνίδι για το Europa League. Δηλαδή τα δύο επόμενα παιχνίδια θα είναι ποτέ, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Εντάξει, Κώστα. Έγινε.
1: Έτσι έχουν τα πράγματα, ότι νεότερο εδώ είμαστε.
0: Έτσι.
1: Να είστε καλά, Ζωτά μου.
0: Για χαρά. Η ώρα πήγε και 29, κάνουμε break για τις διαφημίσεις. Είναι το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3 με παρούσα και υποστηρίκτρια την Interveten. Παίζεις υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας.
3: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα.

0: Γιάννη,
1: έλα!
0: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
1: Τα πάντα.
0: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: για των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
4: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Όσοι παρακολούθησαν το ΜΑΤ ή όσοι ξέρουν ποια ομάδα ήρθε εδώ πέρα και υποτάχθηκε στο σύνολο του χρήστου κόσμου, θα καταλάβουν το μέγεθος της επιτυχίας που είχε η ομάδα του Όφη. Να πω ότι ο Όφη δεν φοβήθηκε τη συγκεκριμένη ομάδα. Ήταν μια ομάδα που το έλεγε και στην περιγραφή χτες, ότι πίεζε ασφυκτικά τον Όφη, έφτανε συνεχώς έξω από την περιοχή του. Είσαι παίκτες που κυκλοφορούσαν την μπάλα με έναν τρόπο απίστευτο. Δύσκολα βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα τέτοια κυκλοφορία μπάλας. Mm-hmm. Ωστόσο ήταν τόσο καλοκουρδισμένη άμυνα το Όφη που δεν τους άφησε να μπουν μέσα στη μεγάλη περιοχή.
1: Και ο Χριστογιώργος μάλιστα, φοβερός.
0: Τα δημοσιογραφικά λέγαμε ζέτα ότι ουσιαστικά φάση μεγάλη δεν έκανε η Hoffenheim, παρόλο που ήταν κυριαρχική, παρόλο που στραγγάλισε τον Όφη, δηλαδή είχε περίπου τριπλάσεις, τετραπλάσεις πάσες, είχε πάνω από 65% κατοχή, στραγγάλισε τον Όφη. Απ' την άλλη είδαμε έναν Όφη που διάλεξε ο Χρήστος Κόντες να παίξει με κάποια ρίσκα αν θέλει, δηλαδή έβαλε τον Κόντρο στην κορυφή της επίθεσης αντί του Νους, το χρυσό σχόλιο του Καραϊσκάκη βέβαια Κόντρο, ωστόσο είναι ένας παίκτης ο οποίος μέχρι τώρα δεν είχε μάθει τα πόδια του, ούτε είχε δέσει τόσο, μάλλον πιστεύαμε ότι δεν είχε δέσει τόσο πολύ από τις συμπαίκτες του, έπιαζε τόσο αρμονική παρουσία από την επίθεση, μέχρι την πρώτη αντεπίθεση που κέρδισε την ενέργεια μονομαχία έδωσε τον Αϊτόρ, και ο Αϊτόρ εκείνη τη στιγμή που η Hoffenheim που δημιουργούσε, σφαιροκοπούσε τον Όφη, έκανε το 1-0. Μετά από εκεί και πέρα είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία το Φούντα, μέχρι το 84 που είχαμε την κεφαλιά του Κανελόπουλου από κόρνερ που τρελάφηκε τον Παγκρίτιο. Έχω να σου πω ότι ο Όφη είχε την παρατηρητική του παρουσία στο Europa League, σε League Stage του Europa League. Είναι η παρατηρητική παρουσία σχεδόν όλης της ενδεκάδας που παρατάχθηκε. Έχουμε 450.000 ευρώ στα ταμεία του Όφη μόνο από χτες. Όσοι ξέρουν από επαρχιακό ποδόσφαιρο και ότι τα έσοδα δεν είναι τόσο πολλά όσο τις αθηναϊκές ομάδες, καταλαβαίνεις ότι να μπαίνουν μέσα σε ένα βράδυ σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ στο ταμείο σου δεν είναι και λίγο πράγμα. Να θυμίσω ότι κάθε βαθμό του Europa League κοστίζει 150.000 ευρώ.
1: Έτσι, έτσι. Μου έκανε εντύπωση και η δήλωση του Κόντι, ο οποίος ξέφυγε από τα όρια, από το μέτρο, θα έλεγα, πάμε λέει με σπασμένα τα φρένα, έτσι. Δηλαδή, καλά, αυτό δείχνει και τον ενθουσιασμό του και τη χαρά του αναμφισβήτητα. Να σε ρωτήσω όμως, να σου πω μάλλον, ότι αυτό δεν περιορίστηκε στα της Ελλάδας, γιατί υποκλήθηκε όλη η Ευρώπη και είναι πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA Όφη.
0: Είναι πρώτο θέμα να δείξω λίγο και το πώς υποδέχτηκαν τα γερμανικά μέσα στη συγκεκριμένη βραδιά. Είχαμε την Bild, την οποία έγραψε ότι ταπεινώθηκε η Hoffenheim από μία ανώνυμη ομάδα. Και ας μου επιτραπεί στον αέρα ότι, να πω ότι έσωξε πολύ τους Γερμανούς αυτή η βραδιά. Δεν είναι και λίγο μια ομάδα, όπως είπαμε, στην Bundesliga, τις καλύτερες ομάδες της Bundesliga, να είστε στην Κρήτη. Ίσως οι Γερμανοί είχαν συνδέσει στην Κρήτη μόνο με διακοπές. Ήρθαν πολλοί τουρίστες που δεν είχαν καν κλείσει εισιτήρια λόγω του αγώνα. Ήταν εδώ για διακοπές και ήρθαν να δουν τον αγώνα. Ίσως, δεν ξέρω, το πήραν και λίγο, το ήθελαν μάλλον πιο εύκολο η οπαδή της, δεν το γνωρίζω. Η ομάδα τους πάντως ήρθε εδώ προετοιμασμένη, ο προπονητής τους είπε ότι ξέραμε ποιον έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είδαμε ότι μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο στην Ελλάδα, κατονόμασε όλες τις μεγάλες ομάδες του Big Four της Ελλάδας, ξέρουμε ότι τις έχει κερδίσει και ξέρουμε ότι μπορούσε να μας κάνει και ζημιά. Να σου πω ότι πλέον έχουν εκτοξευθεί οι πιθανότητες του Όφη για πρόκριση στην επόμενη φάση, τουλάχιστον τους 24. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ιστοσελίδα Football Meet Data, ενώ είχε τον Όφη στους ουραγούς και ίσως ήταν εξαιρετικό όσον αφορά τις πιθανότητες πρόκρισης σε επόμενη φάση, πλέον τον δίνει 42,7% για να πάει στους 24. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την νίκη, την παλικαρίσια νίκη, έχει να κάνει και με τους τρεις πόλους, έχει να κάνει και με την εμφάνιση, η οποία Έλεγα και στο Βασίλη χθες τον Γερασίμου την ώρα που τελειώνω το μάτι, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι θα κερδίσει εγώ αυτή την ομάδα. Και μου έλεγε ο Βασίλη ότι ξέρεις κάτι, δεν βλέπω τρόπο να χάσει ο Χρήκ. Και μάλλον το βλέπουν πλέον και οι μεγάλοι ποδοσφαιρικοί οργανισμοί από το πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Και αν μου επιτρέπεις, αν έχουμε ένα λεπτό, να θίξω λίγο και το θέμα του Χρήστου Κόντι, γιατί χθες είχαμε μία δήλωση που δεν ξέρω πώς την εξέλαβε ο κόσμος και αν
1: είχε πες
0: θέμα. Ο Χρήστος Κόντις όμως καταλαβαίνεις στεροκοπήθηκε χθες από ερωτήσεις.
1: Πες μου τη δήλωση γιατί με έβαλε σε σκέψεις τώρα. Τι?
0: Ρωτήθηκε λοιπόν ο Χρήστος Κόντις αν με όλα αυτά που έχει καταφέρει και αν ως φιλόδοξος προπονητής που είναι, αν σκέφτεται να μείνει εδώ στον Όφη και τα επόμενα χρόνια έτσι ώστε να μπορέσει να βάλει τον Όφη σφήνα της μεγάλης ομάδας της Ελλάδας. Αυτή ήταν η ερώτηση. Ο Χρήστος Κόντις απάντησε λίγο περιγραφικά όπως ήταν η πάντα και είπε ότι το συμβόλαιό μου τελειώνει το καλοκαίρι και μετά τώρα δεδομένα εγώ δεν θα είμαι στον Όφη.
1: Πώς το είδατε βρήκα αυτό? Δεν θα είναι στον Όφη μετά το καλοκαίρι?
0: Ναι.
1: Το είπε έτσι.
0: Έτσι ήταν οι λέξεις, αυτές ήταν οι λέξεις που χρησιμοποίησε, ωστόσο αυτό μεταφέρθηκε αυτούσιο και κάποιοι το θεώρησαν βόμβα, κάποιοι το θεώρησαν είδηση κτλ. Όπως το χρησιμοποίησε ο Κόντις και όπως βγήκε τα συμφραζόμενα, δεν ήταν αυτό το νόημα. Ουσιαστικά ο Χρήστος Κόντις έριξε το μπαλάκι στη διοίκηση. Ουσιαστικά είπε ότι εμένα το συμβόλαιό μου τελειώνει το καλοκαίρι. Και με τα τώρα δεδομένα δεν του έχει γίνει κάποια πρόταση για να νεώσει.
1: Εντάξει, για μένα είναι λάθος η χρονική στιγμή. Εντάξει, και η ερώτηση, καλά κάνει ο δημοσιογράφος, δικαίωμά του είναι βέβαια προφανώς και ανεξάρτητα από το θεσινό παιχνίδι. Αλλά για μένα δεν ήταν η χρονική στιγμή να λεχθεί κάτι τέτοιο σε μια τέτοια πανηγυρική έτσι, κατάσταση. Τέλος πάντων.
0: Κάποια τοπικά μέσα το θεώρησαν βόμβα ότι φεύγει ο Κόντις και τα λοιπά. Ο Κόντις ουσιαστικά είπε ότι δεν έχω συζητήσει ακόμα και θέλω η ομάδα μου να πάει όσο ψηλά γίνεται και δεν έχω ταβάνι αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, ναι, αυτό να μείνει. Τώρα τι θα γίνει, ξέρουμε, θα ζούμε, θα πεθαίνουμε μέχρι το καλοκαίρι, τι θα έχει γίνει. Μπορεί να έχει καταρρεύσει Όφη και να θέλει και αυτός να φύγει. Λοιπόν, καλά. Εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Μανώλη. Καλό μεσημέρι.
0: Να σε καλά.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Ακούσουμε τώρα τι δήλωσε στην τηλεόραση της Magenta Sport ο προπονητής ο Χρήστος Κόντις.
3: Νομίζω ότι σήμερα ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Καταρχήν, πολλά συγχαρητήρια για τη Χόφενχάιμ γιατί μας πίεσε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ απειλητική σε πάρα πολλές φάσεις, αλλά καταφέραμε να κρατήσουμε, να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι όσον αφορά την αμυντική μας προσήλωση και να βρούμε τις φάσεις που χρειαζόταν για τα γκολ. Αλλά όλο αυτό είναι που λέμε ότι πρέπει να το πιστέψουμε, πρέπει να νιώθουμε ότι έχουμε μια ομάδα που μπορεί να παίξει με τον οποιοδήποτε. Είναι 11 εναντίον 11. Δεν ξέρω αν ήταν κάτι που πολλοί δεν το περιμέναν, αλλά εμείς που ζούμε τον οργανισμό, που είμαστε καθημερινά με τα παιδιά και βλέπουμε τα μάτια τους πώς γυαλίζουν, ειδικά σε αυτά τα παιχνίδια, και την πίεση που τους βάζουμε εμείς οι προπονητές στο να γυαλίσει το μάτι τους, να θέλουν να προδεύσουν, να πάνε παραπάνω, νομίζω ότι αυτό είναι που βγήκε σήμερα στο γήπεδο.
1: Ακόμα και την δήλωση του σκόρερ τώρα, του Γιώργου Κανελόπουλου.
4: Γι' αυτό το πάρτι μέσα ήμουνα στην αρχή. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι συνολικά σαν ομάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Τίποτα, απλά πήδηξα, μπήκε γκολ, είδα την μπάλα στα δίχτυα και μετά προφανώς πάρα πολύ χαρά και το πανηγύρισα όσο μπορούσα πιο έντονα.

0: να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι η κυριαρχία του Όφη επηρεάζει βέβαια την Ελλάδα για την κατάταξη της στην UEFA, και μετά την νίκη στην πρεμιέρα αυτή η χώρα μας μείωσε στους 113 βαθμούς την απόσταση από την Τσεχία και την Πολωνία, που βρίσκονται στην 10η θέση. Αυτό που λέμε σε απόσταση αναπνοής. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναίκου και να μιλήσουμε με τον Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω
1: καλό τι. Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Mm-hmm. Σε σένα και στους ακροατές. Έχουμε ρεπό σήμερα, Ζέτα. Κανονικά δεν έπρεπε να μιλήσουμε, αλλά τέλος πάντων.
0: Α, εντάξει.
1: Όχι εγώ. Εμεί δεν έχουμε ρεπό, η ομάδα έχει ρεπό.
0: Σωστά. Αφού έχει ρεπό, δεν λέμε τίποτα.
1: Τι να πούμε, βέβαια.
0: Τίποτα. Μόνο πάμε στα μετά τα ρεπό. Στο γήπεδο τη νίκη, τι θα γίνει.
1: Λάκα κάνουμε, εννοείται έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν με ακούς, εγώ γιατί τίποτα στην
0: Ελλάδα. Ναι, σε ακούω. Σε ακούω καλά.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι έχει ρεπό η ομάδα για να ξεκουραστεί λίγο. Αύριο θα γίνει μια προπόνηση, θα βγει και η αποστολή για το μάτς της Νίκαιας απέναντι στην Καλαμπάτα. Σε αυτό τώρα κάνει φόκους ο Παναθηναϊκός, για να καταφέρει να πάρει τη νίκη, ούτως ώστε να πάει με το απόλυτο στη διακοπή του πρωταθλήματος. Να υπάρχει και ηρεμία στην ομάδα. Φυσικά όμως θα φύγουν αρκετοί από τους διεθνείς. Είναι 14, αν δεν κάνω λάθος, και μικροί και μεγάλοι που θα φύγουν, ενώ ένα έτσι που πρέπει να αναφέρουμε, άξιο αναφοράς, είναι ότι ο Ντέσσερς ζήτησε άδεια από τον προπονητή της εθνικής του να μην αγωνιστεί αυτή την χρονική στιγμή, λόγω που έρχεται από τραυματισμό. Συνεννοήθηκε και με τον Νίστρουπ και θα μείνει στην Αθήνα για να κάνει προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι με αυτό που έπαθε την προηγούμενη φορά, γιατί ο δεύτερος τραυματισμός του Ντέσσερ, θυμίζω, ήταν στην εθνική του.
0: Μπράβο.
1: Ίσως το είδε διαφορετικά αυτή τη χρονική στιγμή και θα μείνει στην Αθήνα.
0: Ωραία, μπορεί να το κάνει αυτό, έτσι δεν είναι? Μπορεί να το ζητήσει, διότι ως τραυματίας μπορεί να το ζητήσει αυτό.
1: Δεν είναι, όχι, όχι, δεν γίνεται, δεν είναι ως τραυματίας. Απλά ζήτησε, γιατί κοίτα, αν πάρει κλίση είναι υποχρεωμένος να πάει στην εθνική του. Οπότε πριν γίνουν οι κλίσεις συνεννοήθηκε με τον προπονητή.
0: Α, μάλιστα,
1: να μην τον καλέσουν καν, κατάλαβα.
0: Οπότε κατάλαβα.
1: Δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα έτσι.
0: Μάλιστα, είναι προς συνεννόηση.
1: Ναι, είναι προς συνεννόηση, μπράβο. Αυτό για μένα κάτι δείχνει, έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το αναφέρω τώρα. Επειδή είναι Παρασκευή, δεν ξέρουμε ακόμα ούτε αποστολή, γιατί αυτό θα γίνει αύριο, έχει προπόνηση, μετά θα βγει η αποστολή. Σε ένα μάτς που για μένα δεν θα είναι εύκολο, δηλαδή την Κυριακή το απόγευμα δεν θα περάσει ένα εύκολο απόγευμα ο Παναθηναϊκός. Μια πολύ καλή ομάδα η Καλαμάτα. Να θυμίσω ότι δεν θα έχει κόσμο ο Παναθηναϊκός,
0: ναι, το είπες και
1: τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, θεωρώ ότι η αλλαγή, κοίτα, υπάρχουν δύο ή τρία ερωτηματικά στην στην δεκάδα του Παναθηναϊκού. Τα μπόρδα που είναι έξω, λογικά τη θέση θα την πάρει ο Λιβάη Καρσία. Θα δούμε αν θα ξεκινήσει με Τέσσερς ή τον Ανδρέα Τετέη. Οι δύο. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχει άλλο δίλημα ο προπονητής του Παναθηναϊκού εκεί στη μεσαία γραμμή.
0: Πάντως επιστρέφει και Κυριακόπουλος, έτσι.
1: Ναι, θεωρώ όμως ένα δίλημα ακόμα θα είναι για τον προπονητή Ουλουζά ή ο Κάγκουα. Ο Κάγκουα που θυμίζω έβγαλε όλο το παιχνίδι με την Κηφισιά,
0: παίζει
1: non-stop. Οπότε ίσως έχει προβάδισμα Ουλουζά να πάρει ανάσεις ο Κάγκουα και αν χρειαστεί να έρθει από τον πάγκο. Οι υπόλοιποι είναι γνωστοί, δηλαδή Πένια τερματοφύλακας, Καλάβρια δεξιά, θα επανέλθει ο Κυριακόπουλος αφού πήρε το ρεπό του. Ήδη ο Ολλανδής στο κέντρο της άμυνας και ο Φαντρόκελεν έχει πάρει το ρεπό, non-stop ο Ντεφράη στην ουσία. Στη μεσαία γραμμή, όπως είπαμε, ο Καμαρά θα είναι ο ένας. Ο δεύτερος τώρα, αυτό σου είπα, ή ο Λουζά ή ο Κάγκουα. Και από εκεί και πέρα ο Αντίνο λογικά θα είναι αριστερά, δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία. Και στην κορυφή της επίθεσης θα δούμε αν θα είναι ο Ντέσσερς ή ο Ανδρέας Τετέη.
0: Ωραία.
1: Στην ουσία η ίδια η δεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Από τη στιγμή που είναι τραυματίας ο Ταμπόρδα, μπορεί να δούμε τους ίδιους με μόνη αλλαγή, αντί για τον Ταμπόρδα να είναι ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Αν μου επιτρέπεις μόνο λίγα δευτερόλεπτα, να πω θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Γούναρη, ο οποίος διατέλεσε πρόεδρος της Παντελήνιας Λέσχης Φίλων Παναθηναϊκού, ο οποίος από το 1981 είχε ενεργή και διαχρονική, θα έλεγα, παρουσία στο Σύλλογο. Κάποια στιγμή ήταν και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παναθηναϊκός, υπηρέτησε το σύλλογο που αγάπησε από διαφορετικές θέσεις. Υπάρχει θλίψη από το χαμό του. Τα θερμά συλληπιτήρια ήταν. Ο Δημήτρης Μπουνάρης έχει συνδέσει το όνομά του με την Παλεφή, να θυμίσω τους φίλους για τους νεότερους. Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια. Να πούμε. Και με αυτό να σε αφήσω.
0: Okay. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
1: Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Επίσης.
1: Για χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Στέλιος Απαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Δεν θα ξεκινήσουμε από αγωνιστικά, θα ξεκινήσουμε από διοικητικά, καθώς ο Ιβάν Σαββίδης παρουσίασε νέο σύμβουλο, τον Αναστάσιο Τζίκα, και είπε πολλά πράγματα ουσιώδη για το θέμα και του γηπέδου και για άλλα ζητήματα.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ναι, χθες πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΟΚ, όπου παρουσίασε το νέο σύμβουλο και του Προέδρου, το δικό του δηλαδή, του Μακρομετόχου, αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Τζίκα, ο οποίος είναι και πρώην Πρόεδρος της ΔΕΘ. Και μεταξύ άλλων τον παρουσίασε έτσι ώστε θα έχει αρμοδιότητες και συμβουλευτικό ρόλο όσον αφορά τις καλύτερες υπηρεσίες της ΠΑΕΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, στο Διοικητικό Συμβούλιο συζητήθηκε και τέθηκε ο σαφής και ξεκάθαρος στόχος της εξόδου του ΠΑΟΚ στο Champions League την επόμενη χρονιά, της διεκδίκησης και της κατάκτησης του πρωταθλήματος, αλλά όπως επίσης μίλησαν και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τις οποίες ο ΠΑΟΚ θέλει να δημιουργήσει τόσο για τη νέα Τούμπα, λέγοντας πως από το καλοκαίρι θα ξεκινήσουν οι εργασίες βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει εκπονηθεί εδώ και αρκετό καιρό, οι εργασίες στη νέα Τούμπα, και ότι θα πρέπει να πιεστεί γενικότερα και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η Επιτροπή του Καφτατζόγλιου, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες του Καφτατζόγλιου, προκειμένου να μπορεί του χρόνου να φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ τόσο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα έχει το καλοκαίρι, όσο και στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, βέβαια, ο Ηρακλής δεν παίζει ακόμη εκεί, έτσι, οπότε πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα σύντομα για να μπορεί στο τέλος τη σεζόν να το έχει έτοιμο. Λοιπόν, και δεν ξέρω καν, έχεις περάσει καθόλου, τι γίνεται τώρα, ποια είναι η κατάσταση, γίνονται έργα μέσα?
1: Δυστυχώς ο Ηρακλής έχει ταλαιπωρηθεί περισσότερο από όλους. Είναι αλήθεια ότι η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί, κάποια έργα έχουν ξεκινήσει, απλά δεν έχουν ολοκληρωθεί. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ο Κλωτάπητας, ο οποίος θα έπρεπε να αλλάξει προκειμένου να φιλοξενήσει και τα παιχνίδια του Ηρακλή. Μένει να δούμε το πότε θα ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες. Από αυτά τα οποία μαθαίνω είναι ότι ο Ηρακλής θα μπορέσει και θα καταφέρει να επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος στο Καφτατζόγλιο.
0: Τι άλλο έχουμε?
1: Τώρα για τα διοικητικά, ουσιαστικά τέθηκε το θέμα της νέας Τούμπας και φυσικά και η έναρξη των εργασιών από τον Ιανουάριο και μετά στο προπονητικό κέντρο που θέλει να δημιουργήσει η ΠΑΟΚ στην Θέρμη. Και από εκεί πέρα, ουσιαστικά στα αγωνιστικά, αν γυρίσουμε στα αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στο τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό, εκεί πέρα όπου ο Αλέσιο Λύση θα επαναφέρει παίκτες που δεν είδαμε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Και φυσικά έχει και αρκετές απουσίες. Έχει δηλαδή τους Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρή και Τσάλοφ, οι οποίοι ακολουθούν θεραπευτική αγωγή, και τους Ντεσπότοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκο, που ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παβλένκα έμεινε εκτός αποστολής γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, γιατί ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις. Σήμερα προπονήθηκε κανονικά, οπότε θα είναι κανονικά στην αποστολή και θεωρώ ότι θα είναι και στην βασική ενδεκάδα.
0: Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη τώρα, κυρίες και κύριοι. Παραμένουμε Θεσσαλονίκη και ακούμε τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Να πούμε το οριστικό ότι θα γίνει χωρίς κόσμο του γυρεού το ντέρμπι με τον Ηρακλή στο Κλειάνθης Βικελίδης. Και παίρνεις πάσα, παίρνεις κιτάλ και μας λες τι άλλο σχετικό με την ομάδα.
1: Καλησπέρα. Όντως, δίχως κόσμο των δύο ομάδων θα γίνει το παιχνίδι, θα είναι μόνο οι γηπεδούχοι. Μόνο οι φίλαθλοι του Άρη θα προσπαθήσουν τουλάχιστον να γεμίσουν τις κερκίδες της Κλειάνθης Βικελίδης. 20 ευρώ το εισιτήριο στα πέταλα, μετά την ενημέρωση της κυτρινόμαυρης ΠΑΕ. Μια ελαφρά έτσι, έκπτωση σε σχέση με το παιχνίδι με τον Όφη. Θα έχουμε στην αναμέτρηση. Θα θέλαμε να δούμε και τον κόσμο του Ηρακλή και να γίνει έτσι ένα βήμα προς την επιστροφή όλων των οπαδών, όλων των φιλάθλων των ομάδων στα γήπεδα, αλλά εν τέλει το πράσινο φως δεν δόθηκε, παρότι οι δύο πλευρές και η ΠΑΕ και οι οργανωμένοι τα είχαν βρει και τα είχαν συμφωνήσει. Πρέπει να είναι συμφωνή και η αστυνομία και με απόφαση του κυρίου Βρούτση.
0: Του κυρίου Βρούτση τελικά.
1: Ναι. Δεν δόθηκε το πράσινο φως.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν προοδεύσαμε σε αυτό το επίπεδο.
0: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, καλά, εδώ παίζαμε τελικό με Όφη και ΠΑΟΚ και έχουν πολύ καλές σχέσεις οι δύο ομάδες και δεν επέτρεψαν, άφησαν διαχωριστικές ζώνες, χάθηκαν πάρα πολλά εισιτήρια, δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε, να προασπίσουμε ούτε τέτοιους θεσμούς. Λοιπόν, ούτε για πρωτάθλημα, ούτε για κύπελο. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο έτσι στα αγωνιστικά θέματα.
1: Αναφορικά, ναι, με τα αγωνιστικά, η ενδεκάδα νομίζω ότι απασχολεί πάρα πολύ τους ανθρώπους του Άρη και τον κύριο Γρηγόριο, με μια ενδεκάδα που θα παραπέμπει περισσότερο σε παιχνίδι της Τούμπας και όχι τόσο σε αυτό με τη Μαρκό, δηλαδή επιστροφή Ρίτσαρτς και Φατιγκά στις πλευρές, Φαμπιάνο Σούταλο στα στόπερ, Ράσιτ και Μπασίρου στα χαφ. Μέχρι εκεί νομίζω ότι μένουμε ίδιοι και Βέλιο φυσικά κάτω από τα δοκάρια. Επιθετικά τώρα αναμένεται να δούμε αν δούμε εν τέλει κάποιες αλλαγές με τον Γιαννιώτα και τον Γκαρέ να έχουν το προβάδισμα για τα extreme. Αλλά πλέον κανείς δεν θεωρείται δεδομένος, γιατί δεν είναι ικανοποιημένος ο κ. Γρηγοριού από το επιθετικό του κομμάτι. Και στην κορυφή και ο Κατεβέρε και ο Μυρ και ο Μωρόν διεκδικούν και εκείνοι επίσης όρις θέση βασικού για την αναμέτρηση, με τον Κουάμε να διεκδικεί μαζί με τον Μανού θέση πίσω από τον επιθετικό.
0: Απαγορεύτηκε και η είσοδος τώρα για τον κύριο Καρυπίδη, για τον Θεόδωρο Καρυπίδη. Τιμωρήθηκε για τι πράγμα?
1: Για την παρουσία του στα αποδυτήρια των διαιτητών και τη συνομιλία που υπήρχε με τον Μάτος στην κυβέρνηση της Τούμπας. Εντάξει, μετά και τη διαρροή του φιλοαγώνους και αυτά που γράφηκαν, νομίζω ότι μικρό το διάστημα.
0: 15 μέρες είναι, ναι.
1: Μικρό το διάστημα, ωραία. 15 ημερών.
0: Εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.
0: Πάμε στο θα μας καλέσει τώρα που θα μας μιλήσει για τον Ηρακλή.

0: Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι. Όπως λέγαμε προηγουμένως και με τον Κωνσταντίνο, οριστικά χωρίς κόσμο. Έτσι, οι άνθρωποι του Ηρακλή δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι με τον Άρη. Λοιπόν, οπότε τι άλλο έχουμε να πούμε για τα αγωνιστικά και εν ώψη του ντέρμπι αυτού της περιοχής?
1: Για τα αγωνιστικά τι άλλο έχουμε? Καταρχάς να πούμε ότι οι εισιτήρια δεν θα δοθούν όντως μετά το άναψε κόκκινο
0: κύριος Βρούτσης.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: τη συμπλήρωση σαν σήμερα 13 χρόνων της δολοφονίας Φύσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, αποκτά φέτος άλλη νοηματοδότηση με φόντο τη χρονική συγκυρία αποφυλάκησης του Ηλία Κασιδιάρη. Καταδικασμένους, σας θυμίζω, ως διευθυντικούς στελέχους του νεοναζιστικού μορφώματος. Η ρίζα του κακού έχει φυτρώσει εδώ και χρόνια, μόνο που τώρα βρίσκει ως φαίνεται και πάλι πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθεί μέσα από μια πολιτική τραμπικής αισθητικής και επικοινωνίας, επιθετικού λόγου, πολιτικής ρητορικής και απρόβλεπτου ύφους εξουσίας. Αναδιαμορφώνοντας το περίγραμμα της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής, το νέο ρεύμα της εποχής οδηγεί κατά τα φαινόμενα στην κανονικοποίηση της ακροδεξίας ατζέντας. Αυτή είναι η νέα πρόκληση που καλούμαστε να υπερβούμε. Να τραβήξουμε δηλαδή μια κόκκινη γραμμή σε θέσεις ακραίες που κάποτε ήταν περιθωριακές και υποδόρια σήμερα, ενσωματώνονται στη δημόσια ατζέντα πολιτική και κοινωνική ως η νέα δήθεν εναλλακτική κανονικότητά μας. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Είναι η Εύη Ρεντίφη απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη Πέμπη Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου καταγράφεται ως εξής. Το ράλι στις τιμές της ενέργειας και επιπτώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιτάπητο στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Στην ατζέντα και το θέμα της παραγωγικότητας, τον απόϊχο της έκθεσης Ντράγκη και της απόκλησης μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Διπλή παρέμβαση της κυβέρνησης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης με έμφαση στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος πριν από λίγο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον συμφωνηθεί η συνολική ευρωπαϊκή εξαίρεση στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι θα θέσει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η τεχνητή νοημοσύνη θα ελέγχει γιατρούς και ιατρία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το νέο ψηφιακό εργαλείο MedWatch έχει ήδη ξεκινήσει να λειτουργεί πιλωτικά για τα ιατρία που έχουν καταχωρηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ο στόχος είναι η επέκτασή του σύντομα σε ολόκληρη τη χώρα. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωση στο μνημείο Φύσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή από τις 3.30 μετά το μεσημέρι σταθμή μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Απεβίωσε το πρωί η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών, σφράγισε με τη δράση της στο δημόσιο βίο της χώρας. Αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμα του πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, συλληπιτήριο μήνυμα και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής εντάσσεται ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος το πρωί συναντήθηκε με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είχε εκλεγεί το 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια είχε συμπορευτεί με τον Στέφανο Κασελάκη. Ο Δήμος Αθηνών περνά σε μια νέα ψηφιακή εποχή για τη στάθμευση και τις μετακινήσεις στην πόλη, θέτοντας σε λειτουργία το Athens Way. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ ΑΕ, Λάζαρος Καραούλης. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμοί Κελσίου. Στο Δουβλίνο είναι στραμμένο το ενδιαφέρον, εκεί όπου συναντώνται οι Υπουργοί Οικονομικών των 27 για την κρίσιμη δίμερη συνεδρίαση του Eurogroup, προεδρεύοντος του Κυριάκου Πιερακάκη. Η εκτείναξη των τιμών της ενέργειας έχει θορυβήσει τις Βρυξέλλες, καθώς εντείνονται οι πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα το ενεργειακό κόστος να βρίσκεται αναπόφευκτα στην πρώτη γραμμή της ατζέντας. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup, ο πρόεδρος, ο κύριος Πιερακάκης, αναφέρθηκε σε δύο θέματα. Το πρώτο, όπως είπε, είναι να αποτιμήσουμε τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις. Το δεύτερο θέμα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Eurogroup, στην ατζέντα και η παραγωγικότητα λόγω της μεγάλης απόκλησης μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Πίσω εδώ στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός είχε σήμερα την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Υπογράμμισε την ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης στο κόστος των καυσίμων εν ώψη ενός δύσκολου, όπως είπε, χειμώνα. Για να πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Είχε την ενημερωτική συνάντηση μηνιαία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, πριν την αναχώρησή του βέβαια για τις ΗΠΑ, όπου θα βρίσκεται ολόκληρη σχεδόν την ερχόμενη εβδομάδα για να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά θα πραγματοποιήσει και διήμερη επίσκεψη στο Σαν Φρανσίσκο, που θα έχει επαφές εκεί με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Αυτό που σε συνέχεια και των χθεσινών προαναγγελιών του Πρωθυπουργού μετά από την τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε στην δημόσια τηλεόραση, το σημερινό μήνυμά του λοιπόν ήταν ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Διαβεβαίωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, που να θυμίσουμε ότι ανακοινώθηκαν χθες οι παρεμβάσεις και σε ό,τι αφορά την στήριξη και από την κυβέρνηση και από την και από τα δηληστήρια, αλλά βεβαίως και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης με τις λεπτομέρειες όμως θα γίνονται όλες μετά στην ερχόμενη εβδομάδα.
0: Εδώ να θυμίσω εδώ ότι χθες ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ότι η τιμή εκκίνησης θα πρέπει να είναι κάτω από 1,75 μετά και από παρεμβάσεις σχετικές της κυβέρνησης. Είναι η τιμή την οποία αφήσαμε δηλαδή κλείνοντας την προηγούμενη σεζόν, Απόστολε, για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ακριβώς τα περίνα, αλλά σε πολύ σημαντική απόσταση από την τιμή με την οποία ανοίξαμε την
0: το 1,15 βέβαια.
1: Ακριβώς. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η πρώτη προτεραιότητα, ειδικά για την Βόρεια Ελλάδα, που γνωρίζουμε βεβαίως ότι είναι πολύ μεγαλύτερες οι ανάγκες. Επεσήμανε αυτή τη διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αρλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Είπε επίσης, επανέλαβε, ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Όλα αυτά επαναλαμβάνουμε, που θα μάθουμε τις λεπτομέρειες την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Ενδιαφέρον έχει πάντως και η σημερινή αναφορά του για το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μας προειδέασε και στην χθεσινή συνέντευξη τύπου, στην δημόσια τηλεόραση. Είναι αλήθεια ένα θέμα το οποίο δεν συζητείται πολύ από πλευράς κυβερνητικού επιτελείου, αλλά σιγά σιγά υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της ραγδαίας αύξησης του ενεργειακού κόστους, φαίνεται ότι μπαίνει πια στο τραπέζι, αλλά με αστερίσκους, Απόστολε.
1: Ακριβώς, η κυβέρνηση ουσιαστικά, Κατερίνα, δείχνει προς την κατεύθυνση των Βρυξελών προκειμένου να ανοίξει αυτή η συζήτηση και να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Ο ίδιος είπε χθες στην συνέντευξή του ότι ο λόγος για τον οποίο δεν εξετάζεται με εθνικούς πόρους ουσιαστικά είναι το διότι δημοσιονομικά δεν το αντέχει. Αν όμως υπάρξει η ευελιξία, η απαιτούμενη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλες τις χώρες, τότε η κυβέρνηση δεν έχει αντίληψη να προχωρήσει σε ένα τέτοιο μέρος. Και σήμερα αυτό είπε και στην συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να το μειώσουμε χωρίς να περικόψουμε άλλη δαπάνη και ότι μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρξει συνολική εξαίρεση για προσωρινή μείωση στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων.
0: Προαναγγέλλοντας ότι θα το θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
1: Θα το θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να πούμε ότι είναι στα μέσα Οκτωβρίου προγραμματισμένο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Βέβαια, εδώ να πούμε κατά το ζήτημα των τιμών της ενέργειας και των αποκλήσεων που υπάρχουν στις τιμές ανάμεσα στη Βόρεια Ευρώπη, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι ένα ζήτημα το οποίο πολλές φορές και ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει θέσει. Να θυμηθούμε παλαιότερες επιστολές του από το φθινόπωρο του 2024, μπορώ να θυμηθώ, προς την Ursula von der Leyen θέτοντας αυτό το θέμα. Στην πράξη ουσιαστικά
0: δεν έχουμε δει αποτελέσματα.
1: Έχει γίνει πραγματικές παρεμβάσεις, έχει δημιουργηθεί και μια task force όπως γνωρίζουμε, αλλά στην πράξη δεν έχουν υπάρξει αποτελέσματα. Αυτή τη φορά ευελπιστεί και η χώρα μας ότι υπό την πίεση της πραγματικότητας, η οποία έχει διαμορφωθεί όπως διαμορφώνεται λόγω των δύο πολέμων και όλων των επιπτώσεων που έχουν στο ενεργειακό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινηθεί σε μια κατεύθυνση το να συνδράμει και αυτή από την πλευρά της τις εθνικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται και που από τη χώρα μας επαναλαμβάνω, θα γίνουν γνωστές λεπτομέρειες την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Μην ξεχνάμε άλλωστε την συγκυρία Απόστολε. Οδεύουμε προς τον χειμώνα, ένα δύσκολο χειμώνα, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός. Επιπλέον, σε μια εκλογική χρονιά, μην ξεχνάμε και αυτό το δεδομένο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας, τα οποία πλέον η κυβέρνηση πρέπει να διαχειριστεί.
1: Είναι βασικό κριτήριο και για τον καθορισμό της ψήφου. Νομίζω ότι αυτό προκύπτει από κάθε δημοσκόπηση, από την αξιολόγηση και την ιεράξη που κάνουν οι πολίτες ό,τι αφορά τα κριτήρια ψήφου. Συνδυασμένο βεβαίως με τα εισοδήματα. Νομίζω ότι αυτό που όλοι μπορούμε επίσης να διαπιστώσουμε είναι ότι το θέμα της ακρίβειας πολύ γρήγορα, μέσα σε πολύ λίγες μέρες, έχει επισκιάσει ουσιαστικά και τις ανακοινώσεις που έγιναν στην Θεσσαλονίκη. Το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων είναι το βασικό θέμα με το οποίο θα πορευτεί η χώρα προς τις εκλογές. Αυτό όλοι το αντιλαμβανόμαστε και αυτό αντιλαμβανόμαστε επίσης την ιδιαίτερα την αυξημένη πολιτική σημασία που υποχρεώνει την κυβέρνηση να αποδίδει στο πώς θα διαχειριστεί αυτό το ζήτημα.
0: Μάλιστα. Να πούμε επίσης ότι είχαμε και διαβεβαιώσεις σήμερα από πλευράς του κυρίου Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις στην αγορά ομολόγων και ότι διαθέτει δικλείδες ασφαλείας αυτή την κρίσιμη οικονομική συγκυρία.
1: Ακριβώς, και αυτό, καθώς όπως είπε ο Πρωθυπουργός, οι επενδυτές μας πιστώνουν τη δημοσιονομική πειθαρχία. Η χώρα μας δανείζεται χαμηλότερα από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, χώρες δηλαδή του G7, και όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, παραμένει ασφαλής επενδυτικός προορισμός, με μια οικονομία που αναπτύσσεται πιο γρήγορα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που δημιουργεί πλεονάσματα. Και βέβαια σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ένα από τα επιχειρήματα τα οποία προβάλλει ιδιαίτερα ο κ. Μητσοτάκης και εν όψη των μέτρων που θα ανακοινωθούν είναι ότι αυτή η κυβέρνηση έχει φροντίσει να υπάρχουν αποθέματα, να υπάρχει εφεδρεία δημοσιονομική, ώστε αν προκύπτουν έκτακτες καταστάσεις να μπορεί να στηρίζει την κοινωνία, σε αντίθετα με όσους, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, τη ζητούσαν να τα δώσει όλα σε προηγούμενες φάσεις των κρίσεων της ακρίβειας. Και επίσης, μαζί με όλα αυτά, έχει τη δυνατότητα να αποπληρώνει και το χρέος. News. Όλοι που γνωρίζουμε, Κατερίνα, ότι έχει δεχτεί και για αυτή την επιλογή κριτική από την αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα, και να θυμίσουμε εντάχει, το αμέσως επόμενο διάστημα ο Πρωθυπουργός έχει σημαντικά ταξίδια προγραμματισμένα στο εξωτερικό, Απόστολε.
1: Ναι, θα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί θα ξεκινήσει ουσιαστικά η επίσκεψη, στις αρχές της εβδομάδας θα βρεθεί στο Σαν Φρανσίσκο. Θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη είναι η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στο περιθώριο δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση με τον κ. Ερντογάν. Το λέμε αυτό γιατί συνηθιζόταν τα τελευταία χρόνια να υπάρχει συνάντηση.
0: Ναι, αλλά στο μεταξύ
1: έχει
0: μεσολαβήσει μια πολύ επιθετική κλιμάκωση ρητορικής από πλευράς Τουρκίας.
1: Ακριβώς. Η επίσκεψη αυτή, πρέπει να πούμε ότι εκ των πραγμάτων στη Νέα Υόρκη και σύμφωνα με το πρόγραμμα, έτσι όσα έχουν γίνει γνωστά, θα έχει έρθει πολύ ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με διεθνείς επενδυτές. Επίσης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την 5η, στις 24 Σεπτεμβρίου. Την ίδια μέρα θα έχει συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον κ. Γουτέρες. Τώρα από εκεί πέρα, στην ομιλία στην Γενική Συνέλευση, είναι πολύ πιθανό, κρίνοντας και από τα όσα ακούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, να δούμε τον κύριο Μητσοτάκη να απευθύνει και τα μηνύματά του σε ό,τι αφορά την Τουρκία.
0: Θέλουμε να αναμονή λοιπόν ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Επιπλέον δικαιούχους του επιδόματος για το πετρέλαιο θέρμανση, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και υψηλότερη επιδότηση σε σχέση με πέρυσι, θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, το πακέτο μέτρων ανάσχεσης της ενεργειακής κρίσης στα νοικοκυριά που θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα. Πάμε στον Κωνσταντίνο Σιούμπουρα να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Νέα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επιδοτήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια, με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται τόσο στη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων όσο και στην αύξηση της επιδότησης σε σχέση με πέρσι. Στόχος είναι να περιοριστεί στο μέτρο του δυνατού η επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών εν ώψη του χειμώνα, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ενδεικτικό της πίεσης είναι ότι αν η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης άνοιγε σήμερα, η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα διαμορφωνόταν κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, με βασικό παράγοντα τις διεθνείς τιμές του αργού, οι οποίες έχουν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Τα βασικά μέτρα που έχουν ήδη περιγραφεί από τον Πρωθυπουργό είναι τρία. Πρώτον, τα καύσιμα. Προβλέπεται παράταση και τον Οκτώβριο της υφιστάμενης επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης με τη συμμετοχή των διελιστηρίων μέσω έκπτωσης. Ανοιχτό παραμένει το εάν θα συνεχιστεί και στη βενζίνη έκπτωση των 10 λεπτών το λίτρο που προσφέρουν σήμερα τα διελιστήρια. Δεύτερον, το επίδομα θέρμανσης. Το ποσό της ενίσχυσης αναμένεται να αυξηθεί ενώ εξετάζονται αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει στις 15 Οκτωβρίου. Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, χαμηλότερη από το 1,7 ευρώ το λίτρο, που ήταν η τιμή στο τέλος της περσινής περίοδου, αλλά υψηλότερη από το 1,10, που ήταν η τιμή εκκίνησης της προηγούμενης σεζόν. Η παρέμβαση στο πετρελαίο θέρμανση θα κινηθεί σε τρεις κατευθύνσεις: έκπτωση από τα διελιστήρια, περιορισμός των περιθωρίων κέρδους στην αλυσίδα διακίνησης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης με μεγαλύτερη έμφαση στα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ψυχρότερες περιοχές της χώρας. Σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, η κυβέρνηση έχει αποκλείσει με τα σημερινά δημοσιονομικά δεδομένα μια τέτοια παρέμβαση.
0: Ναι.
2: Έχει ωστόσο επισημανθεί.
0: Παραπέμπονται στις Βρυξέλλες σε μια κεντρική απόφαση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως μας ανέφερε και νωρίτερα ο Απόστολος Χονδρόπουλος.
2: Εφόσον υπάρξει λοιπόν η ειδική ευρωπαϊκή δυνατότητα, θα μπορούσε να εφαρμοστεί έκτακτα και για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το τρίτο μέτρο αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο. Σχεδιάζονται παρεμβάσεις ώστε μέρος των αυξήσεων στην ενδεχόμενη εμπορική αγορά να μην περάσει στους τελικούς λογαριασμούς των καταναλωτών που χρησιμοποιούν ρεύμα ή φυσικό αέριο για την θέρμανσή τους. Να υπενθυμίσουμε ότι την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, δηλαδή το 2025-26, διατέθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ με την επιδότηση να αφορά 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές πετρελαίου, θέρμανσης, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο για τις νέες παρεμβάσεις υπολογίζεται σήμερα μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η επίσπευση των ανακοινώσεων από το Οικονομικό Επιτελείο συνδέεται και με το χρονοδιάγραμμα του προϋπολογισμού, καθώς στις 5 Οκτωβρίου θα πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για την επόμενη χρονιά. Οι τελικές λεπτομέρειες και για τα ποσά, τα εισοδηματικά όρια και τον αριθμό των δικαιούχων αναμένεται να αποσαφινιστούν τη Δευτέρα με τις σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Η οικονομία και η ακρίβεια είναι στο επίκεντρο της έντονης κριτικής της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση. Βολές από τη Χαριλάου Τρικούπη με φόντο και την χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη δημόσια τηλεόραση. Πάμε στον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού που σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε την κραυγαλαία αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια. Όπως σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη, ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για ουσιαστική και πρόθεστη στήριξη των πολιτών απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος. Αλλά την ίδια στιγμή, όταν ρωτήθηκε για τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστήριων, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη για να μπει ένα τέτοιο μέτρο ή να μπει η πρόσθετη φορολογία σε αυτά. Η αντίφαση, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι προφανής. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Υπάρχει όμως και μια άλλη κρίσιμη διάσταση, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ. Η αύξηση των τιμών δημιουργεί πρόσθετα φορολογικά έσοδα για το κράτος μέσω του ΦΠΑ. Και αυτός ο δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται, όπως σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη, δεν πρέπει να τυγνοείται από την κυβέρνηση και πρέπει να δοθεί πίσω στους πολίτες.
0: Με λίγα λόγια, ότι ασκεί την οικονομική της πολιτική με βασικό εργαλείο την ακρίβεια και τους φόρους που εισπράττει μέσω αυτής.
3: Ακριβώς, μια πολιτική που φέρνει περισσότερα βάρη στον περισσότερο πληθυσμό της χώρας, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, και μια πολιτική που ήδη έχει αρχίσει να την βάζει στη συζήτησή της και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού θέτει ζήτημα μείωσης των φόρων, και αυτή την πολιτική πρέπει να ακολουθήσει, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, και η κυβέρνηση.
0: Και βεβαίως στο μεταξύ να πούμε, Παναγιώτη, ότι μιας και είμαστε στο πεδίο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι συνεχίζεται η κριτική του ΠΑΣΟΚ με αφορμή και τις δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη. Έχουμε βολές και προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα.
3: Ναι, ακριβώς. Το ΠΑΣΟΚ χτύπησε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μέσω των δηλώσεων του τομεάρχη τοπικής αυτοδιοίκησης της Ελλάδας, του κυρίου Ακημίδη, ο οποίος σε συνέντευξή του δήλωσε ότι πρωταρχικός στόχος της Ελλάδας είναι να βάλει δύο μπροστά στα ποσοστά της. Και σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, αυτό αποδεικνύει ότι δεν έχει στόχο να κυβερνήσουν τη χώρα, αλλά να οδηγήσουν τη Νέα Δημοκρατία ξανά στην εξουσία. Σημειώνει χαρακτηριστικά του ΠΑΣΟΚ ότι ο κύριος Τσίπρας, που αποδείχτηκε χρυσό χορηγός του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας το 19 και το 2023, προφανώς φιλοδοξεί να μην χάσει αυτό τον τίτλο ούτε το 2027, να μείνει στη δεύτερη θέση στην αντιπολίτευση και να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση, η οποία στην Νέα Δημοκρατία, η οποία θα διεκδικήσει και πάλι την εξουσία. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, Καταρίνα, να πούμε ότι είχαμε και την προσχώρηση του Αλέξανδρου Αυλονίτη.
0: Ναι, συνεχίζεται η στρατηγική της διεύρυνσης.
3: Ακριβώς, του ανεξάρτητου.
0: Σήμερα το πρωί είχε συνάντηση ο κύριος Ανδρουλάκης στο γραφείο του με τον ανεξάρτητο βουλευτή.
3: Με τον ανεξάρτητο βουλευτή Κέρκυρας, τον κύριο Αυλονίτη, ήταν εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Πλέον εντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είχαν συνάντηση στο γραφείο του. Ο κύριος Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον βουλευτή, που, όπως είπε, έχει έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο. Ενώ από την πλευρά του, ο κύριος Αυλονίτης δήλωσε τη χαρά του που έρχεται στο ΠΑΣΟΚ και το στόχο του ότι είναι να ενώσει τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή.
0: Ναι, να θυμίσω εδώ ότι μας είχε προειδεάσει ο κύριος Αυλονίτης υπό μία έννοια, γιατί τον είχαμε δει μαζί με τον κύριο Αποστολάκη, τον άλλον ανεξάρτητο βουλευτή, να παρίστανται στην ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη πρόσφατα στη Διεθνή Εξέθεση της Θεσσαλονίκης.
3: Ακριβώς, στη ΔΕΘ, και το όνομα του κύριου Αποστολάκη είναι ένα από τα ονόματα
0: που επίσης ακούγονται
3: και θα ενταχθούν και αυτά σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
0: Ολοκληρώνοντας, Παναγιώτη, να πούμε, μιας και βρισκόμαστε στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι σήμερα το πρωί έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών.
3: Ακριβώς, και ο γιος της Νίκος Παπανδρέου με δήλωσή του εξέφρασε τη θλίψη για το θάνατο της μητέρας του, τόνισε ότι αφήνει πίσω ένα κενό, αλλά και την ευθύνη, όπως είπε, να μείνουμε πιστοί στις αρχές που τους δίδαξε η ίδια. Αναφέρθηκε επίσης πως η κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου έζησε όλες τις νίκες και τις ήττες του ΠΑΣΟΚ, έστησε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και με επιμονή έφερε αλλαγές στη χώρα που την υιοθέτησε. Και σημειώνει ο κύριος Παπανδρέου ότι ήταν φάρος στη Φουρτού, τόσο για τους ίδιους όσο και για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Να πούμε τέλος ότι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε επίσης τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου και σημείωσε ότι αναφέρθηκε στον αγώνα της για τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πρόοδο, ενώ τόνισε ότι στάθηκε στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου, συνδέοντάς την δική της ζωή με μια περίοδο σημαντικών πολιτικών, κοινωνικών και θεσμικών αλλαγών στη χώρα.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε μετοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για το ενεργειακό κόστος περνά και το ΚΚΕ, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να ανεβάζει τους τόνους και τον Περισσό να κατηγορεί το Μέγαρο Μαξίμου ότι επιχειρεί να παρουσιάσει ως μέτρα ανακούφισης παρεμβάσεις που κατά την εκτίμησή του δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος. Ο Κώστας Κορέλης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Κώστα, σε ακούμε.
4: Καλησπέρα. Αφορμή αποτέλεσε συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ΕΡΤ News, όπου ο Πρωθυπουργό προανήγγειλε κυβερνητική παράβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανση και παρεμβάσει στα περιθώρια κέρδους. Το ΚΚΕ απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια. Ο Περισσός εστιάζει ιδιαίτερα στο γεγονός ότι σύμφωνα με το δικό του υπολογισμό η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης παραμένει αυξημένη κατά περίπου 60% σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Και κλείνοντας να πούμε ότι στην ίδια κατεύθυνση αναμένει να κινηθεί και η πολιτική πίεση του Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος τοποθετεί την ακρίβεια στην πρώτη γραμμή, όπως βλέπουμε, της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, με το ΚΚΕ να υποστηρίζει ότι τα πλαφόν στα περιθώρια κέρδους δεν οδηγούν από μόνα τους σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών, ούτε περιορίζουν αποφασιστικά την κερδοφορία των μεγάλων ενεργειακών ομίλων. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Αλλάζουμε σελίδα τώρα. Τρεις διαφορετικές έρευνες βρίσκονται πια σε εξέλιξη με επίκεντρο την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εκτός από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης που έχει οδηγήσει, σας θυμίζω, τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς στις φυλακές Κορυδαλού, διενεργείται ευρύτερη έρευνα για τα ιατρεία που προσφέρουν δίθεν θεραπείες αναγέννησης. Εδώ να σας πω ότι έχουμε ανακοινώσεις σήμερα από πλευράς του Υπουργείου Υγείας. Θα τις δούμε σε πολύ λίγο με την ιατρική μας συντάκτρια Έλενα Μπρέγιανη. Προς το παρόν να πάμε στη δικαστική μας συντακτρία Μίνα Μουστάκα να μας δώσει το δικό της ρεπορτάζ σε επίπεδο ερευνών. Μίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και χθες περίπου τέτοια ώρα λέγαμε ότι έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου σε αυτή την υπόθεση και μάλιστα από χθες έχει μπει μία ακόμα ψηφίδα. Ας δούμε τα πράγματα πώς έχουν. Εκτός από την βασική ποινική έρευνα που αφορά στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, για την οποία η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και δεν γνωρίζουμε τι άλλα στοιχεία θα εισφερθούν στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας. Είχαμε, όπως είπες και εσύ, τη μεγάλη παραγγελία από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας του Δωδικών της Αθήνας, τον κύριο Κορέα, που θέτει πια στο μικροσκόπιο και τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου, αλλά στρέφει τον προβολέα προς ενδεχόμενες ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλων φορέων που είχαν την εποπτεία και τον έλεγχο του ιατρείου. Και χθες είχαμε μία ακόμα παρέμβαση. Αυτή τη φορά από τον επικεφαλή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, τον επίτιμο αντισαγγελέα του ΕΡΟΥ Παύλου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, που έρχεται πια να ερευνήσει το κομμάτι των οικονομικών δεδομένων και του οικονομικού προφίλ των δύο γιατρών που βρίσκονται ήδη από χθες στις φυλακές του Κορυδαλού μετά την απόφαση της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής θα ξεκινήσει με την δραστηριότητα που είχαν αναπτύξει στο παρελθόν οι δύο κατηγορούμενοι και βεβαίως το επίκεντρο, πέρα από τα οικονομικά του στοιχεία και τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, θα βρεθούν και οι συναλλαγές των ελεγχόμενων αυτών προσώπων. Η έρευνα βεβαίως αυτή θα πάρει αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθεί. Εάν προκύψουν ενδείξεις από την πλευρά της αρχής, μπορεί να προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και βεβαίως η αρχή μελετά το ενδεχόμενο αυτή η έρευνα να επεκταθεί και σε άλλου είδους ιατρία που προσφέρουν τέτοιου είδους εναλλακτικές μορφές ιατρικής προς τους υποψήφιους ασθενείς τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι...
0: Και δεν αποκλείεται να τροφοδοτήσει λοιπόν με λίγα λόγια Μίνα με περισσότερο υλικό και τις εισαγγελικές αρχές.
5: Σαφώς, διότι πέραν της δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων, που είναι ένα μέτρο που μπορεί να λάβει η αρχή, όταν προκύπτουν ενδείξεις εκ του νόμου, το πόρισμα αποστέλλεται στις εισαγγελικές αρχές για να διενεργήσουν ποινική προκαταρκτική εξέταση. Ποιο είναι λοιπόν μέχρι τώρα το αποτέλεσμα? Τρεις διαφορετικές παράλληλες έρευνες που δεν γνωρίζουμε αν στο μέλλον όλες αυτές συναντηθούν σε μια κοινή δικογραφία, πάντοτε με βάση την δικογραφία για τον...
6: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
1: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
0: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
1: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
0: Τηλέφωνο fax 22310 44916. Κινητό 698 100 66 08. WhatsApp 698 42 10 811.
1: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
0: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Να παρέχεται από γιατρό χωρίς όμως την απαιτούμενη ειδικότητα ή ακόμα και από μη γιατρό. Τώρα κάθε εύρημα χαρακτηρίζεται ως υποψήφιο. Αυτό σημαίνει ότι αποτελεί ένδειξη και όχι αποδεδειγμένη παράβαση, ναι, και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση από τον κατατόπους ιατρικό σύλλογο. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, όπως είπες πολύ σωστά, στην έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, από την πιλωτική εφαρμογή και μόνο στην Αττική καταγράφηκαν 8.563 δομές, εξετάστηκαν 9.838 διαδικτυακά περιεχόμενα και από αυτά 8.000 ήταν πληρωμένες διαφημίσεις. Το σύστημα, να σας πω, εντόπισε 5.000 υποψήφια ευρήματα σε 655 δομές, από αυτά 231 χαρακτηρίστηκαν ως κόκκινα, δηλαδή χρειάζονταν άμεση διερεύνηση, και 424 ως κίτρινα, δηλαδή χρειάζονταν περαιτέρω εξέταση.
4: Μάλιστα, άρα τα κατηγοριοποιεί λοιπόν με λίγα λόγια, με βάση τα δεδομένα που έχει, και καταλαβαίνουμε ότι αυτή θα είναι μια έρευνα εν εξελίξη με βάση τα νέα δεδομένα που θα έχει το σύστημα προς επεξεργασία, Έλενα.
3: Σωστά. Είναι αρχικά ευρήματα που πρέπει να ελεγχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επί της ουσίας, Κατερίνα, πρόκειται για ένα πρώτο καμπανάκι.
4: Ναι, ναι.
3: Τώρα, το επόμενο βήμα, να σας το πω εντάχει, είναι η χρήση του συστήματος από τους ίδιους τους πολίτες. Θα δημιουργηθεί μια ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα επιτρέπει στον πολίτη να ελέγχει πριν επισκεφτεί ένα ιδιωτικό ιατρείο, αν διαθέτει την απαιτούμενη άδεια και σε ποιες ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να πραγματοποιεί αυτό το συγκεκριμένο ιατρείο. Δηλαδή, ο πολίτης θα μπορεί να αναζητά τον γιατρό ή το ιατρείο και να βλέπει τις σχετικές πληροφορίες από το κινητό του. Mm-hmm. Έτσι, πριν προχωρήσει σε μια ιατρική πράξη, θα μπορεί να ελέγξει αν αυτή περιλαμβάνεται σε εκείνες που επιτρέπεται να πραγματοποιούνται στη συγκεκριμένη δομή, αλλά και αν ο γιατρός έχει την απαιτούμενη άδεια για να την πραγματοποιήσει. Η εφαρμογή όμως για τους πολίτες είναι τεχνικά έτοιμη και σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου αναμένεται να λειτουργήσει περίπου σε ένα μήνα μετά την απαραίτητη νομοθετική εξουσιοδότηση.
4: Προφανώς είναι κάτι το οποίο θα ισχύει για όλη τη χώρα. Έτσι, εστιάζουμε ευνόητα στα αστικά κέντρα τα μεγάλα, αλλά φαντάζομαι από Αθήνα και θα επεκταθεί.
3: Πολύ σωστά.
4: Η ιατρική μας συντάκτρια Έλενα Μπρέγιανη, να την ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής το απόγευμα. Έχουμε και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνη. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις σε 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, Κατερίνα, είχαμε αντιφασιστικές εκδηλώσεις. Χθες ήταν η καθιερωμένη συναυλία και σήμερα είναι η καθιερωμένη πορεία από το σημείο δολοφονίας του Παύλου Φίσα μέχρι τον μπλόκο της Κοκκινιάς, με την πορεία να καταλήγει στο μετρό της Νίκαιας. Έχουμε, όπως είπες και εσύ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 2 η ώρα. Αντί και λίγη ώρα έχει αρχίσει η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης και σταδιακά από τις 5.30 υπολογίζουμε και μετά θα αρχίσουν να διακόπτεται η κυκλοφορία στις λεωφόρους Σαλαμίνος και Πέτρου και στην Πέτρου Ουράλη και οι οδοί Παύλου Φίσα, Τζαβέλα, Ηλιουπόλεως και Καρακουλουξή. Είναι οι δρόμοι οι οποίοι η τροχιά έχει ανακοινώσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

0: ρυθμίσεις όσον αφορά τους σταθμούς μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα, οι οποίοι θα κλείσουν από τις 3.30 ώρα και στη ρυθμή θα περνάνε χωρίς να κάνουν στάση στους συγκεκριμένους σταθμούς. 5.30 ώρα η συγκέντρωση Κατερίνα, κατά 6 με 6.30 υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει η πορεία. Δεκάδες τα καλέσματα, αναμένεται να έχει αρκετό κόσμο, πλήθος κόσμου στην σημερινή επέτειο. Όπως είπαμε, θα καταλήξει στο μπλόκο της Κοκκινιάς. Νωρίτερα θα έχουμε τους χαιρετισμούς από τους δεκάδες φορείς και συλλογικό τους, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην σημερινή πορεία. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά χωρίς παρατράγουδα.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Πέρο πολύ. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατζίνη και πως σε λίγη ώρα, σε περίπου μία ώρα, 3.30, οι σταθμοί μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα θα κλείσουν για το επιβατικό κοινό. Να βγούμε εκτός συνόρων. Η Αθηνά Κορλίρα είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από την Μέση Ανατολή. Εκεί ο πόλεμος βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Mm-hmm. Τα σημάδια που έχουμε δεν είναι ευίωνα, θα έλεγα το αντίθετο. Εξού και οι μεγάλες ανατιμήσεις στο πεδίο της ενέργειας, για τα οποία συζητούσαμε θέματα προηγουμένως. Το κρίσιμο Eurogroup σήμερα με τους υπουργούς οικονομικών. Ακριβώς, να ψάχνουν να βρουν ένα γονείος, θα προσέθετα εγώ, μια λύση, γιατί πιέζονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά το πεδίο του πολέμου συνεχώς μας τροφοδοτεί.
2: Και κυρίως με τους αντάρτες Χούθη.
1: Ναι.
2: Προσκύμενοι λοιπόν στον Ιράν αντάρτες Χούθη, που να πούμε ότι πλέον ελέγχουν σχεδόν ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγικής πλέον σημασίας στενό του Bab el Mandeb. Είναι ένα στενό που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Εκεί λοιπόν υπάρχει πλέον ο απόλυτος σχεδόν έλεγχος των ανταρτών Χούθη. Είχαμε και δεκάδες νεκρούς σε συγκρούσεις όλες τις τελευταίες 24 ώρες στην ευρύτερη περιοχή της Ιεμένης, την ώρα που το αμερικανικό State Department ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ σκέφτονται να πουλήσουν 48 μαχητικά αεροσκάφη περίπου 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αξία στη Σαουδική Αραβία, ενώ η φρουρή της Επανάστασης από τη δική του την πλευρά σήμερα ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα πετρελαιοφόρο, το οποίο έπλεε στα στενά του Ορμούς. Μάλλον άλλο ένα πετρελαιοφόρο που έπλεε στα στενά του Ορμούς, και είναι το πιο σωστό που πρέπει να πούμε. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε το ότι δεν υπάρχει καμία αποκλιμάκωση, άρα δεν υπάρχει ακόμη φως στο τούνελ, στο αν θα μπορέσουν να ανοίξουν τόσο τα στενά του Ορμούς, όσο και οι άλλοι δίωδοι που συνδέουν Ευρώπη, Ασία, έτσι ώστε να υπάρχει σωστή τροφοδοσία στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.
1: Ναι. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το άλλο πολεμικό μέτωπο, το οποίο συνδέεται και αυτό υπό μία έννοια με το πεδίο της ενέργειας. Mm-hmm. Αναφέρομαι στην Ουκρανία, Ρωσία-Ουκρανία, και εκεί τα νέα δεν είναι καλά.
2: Δεν είναι καλά, και εκεί συνεχίζεται στο πεδίο, δεν αναφερόμαστε καθημερινά, αλλά υπάρχουν νεκροί σχεδόν κάθε μέρα και εκεί. Είχαμε μία επικοινωνία της επικεφαλής της Κομισιόν, της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι χθες τηλεφωνική, όπου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως η ίδια ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X, θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για να ενισχυθεί η Ουκρανία με πυράβλους και drones, έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει την απειλή που συνέχεια δέχεται από την Ρωσία. Όλα βεβαίως αυτά τα χρήματα επηρεάζουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την παγκόσμια αγορά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και από εκεί δεν μπορούμε να δούμε το ότι υπάρχει και εκεί κάποια αποκλιμάκωση. Και το πιο ενδιαφέρον από όλο είναι η ανακοίνωση που έκανε το περιβάλλον του Πρόεδρου Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ότι θα διεκδικήσει και πάλι μια προεδρική θητεία. Βεβαίως οι εκλογές δεν είναι πολύ κοντά. Είναι η πιθανότητα την ημερομηνία για πρόωρες εκλογές. Είναι τον Απρίλιο του 2028. Εκεί λοιπόν ο Ρατζίγεφ Ταγίπ Ερντογάν, να θυμίσουμε το ότι είναι στην εξουσία περισσότερα από.
1: Μα πόσες ακόμη είναι το ερώτημα, δεν είναι πόσο μακριά είναι οι εκλογές, πόσες ακόμη θα διεκδικεί.
2: Είπε βεβαίως ότι αυτή η φορά θα είναι και η τελευταία.
1: Ασχολίαστο. Αθηνά, σε ευχαριστώ πολύ. Να μείνουμε εμείς στο διεθνή χώρο. Μεταφερόμαστε νοερά στις Βρυξέλλες. Εκεί θα συναντήσουμε την καλή συνάδελφο Ελευθερία Κουμπάνου, καθώς απόψε είναι προγραμματισμένη η θεατρική παράσταση 18/9 με τη Δώρα Χρυσικού εντός Ευρωκοινοβουλίου. Βεβαίως με φόντο τη συμπλήρωση των 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ελευθερία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες, από το χώρο του Ευρωκοινοβουλίου, από το κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου. Είμαστε στην γέφυρα Κωνσταντίνος Καραμαλής αυτή τη στιγμή. Στην αίθουσα που φέρει το όνομα του Μάριο Σοάρες θα γίνει η συγκεκριμένη παράσταση. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μια θεατρική παράσταση να ανέβει σε χώρο, σε αίθουσα του Κοινοβουλίου, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο συμβολισμός είναι εξαιρετικός. Σήμερα που συμπληρώνονται 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα από το Τάγμα Εφόδου της Χρυσής Αυγής, να ανεβεί μια τέτοια παράσταση που θα την παρακολουθήσουν αρκετοί ευρωβουλευτές. Έχουν δηλώσει περισσότερα από 150 άτομα ότι θα παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη παράσταση. Είναι μια παράσταση που έχει γραφτεί πάνω στους χαρακτήρες, πάνω σε αυτά που κατέθεσαν στη δίκη της Χρυσής Αυγής η Δήμητρα Ζόρζο και η Εύη Καραγιαννίδου. Είναι οι δύο αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Και είναι η εσωτερική διαδικασία, οι σκέψεις μιας μάρτυρας, της Δάφνης, αυτό είναι το πρόσωπο της παράστασης, η εσωτερική διαμάχη που είχε για το αν πρέπει να πάει να καταθέσει ή δεν πρέπει να πάει να καταθέσει. Η δική της φόβη, στο τέλος η αποφασιστικότητά της, όλο όσο περνάει μέχρι να φτάσει στην αίθουσα του δικαστηρίου.
1: Ναι,
3: που έχει έναν εξαιρετικό συμβολισμό.
1: Κομβική σημασία.
3: Και ήταν και οι καταθέσεις τους έτσι και αλλιώς κομβικής σημασίας, όπως το λες Κατερίνα.
1: Για να ανοίξει όλη η βεντάλια και να ξεκινήσουν οι έρευνες προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
3: Ήταν τα δύο μοναδικά άτομα από όσα βρίσκονταν μπροστά στη δολοφονία του Παύλου Φίσα που έφτασαν έως και την αίθουσα του δικαστηρίου και τις δύο φορές, παρά τις απειλές που δέχθηκαν, είτε πριν την αίθουσα του δικαστηρίου, αλλά και μέσα στην ίδια την αίθουσα. Να θυμίσω ότι η Δήμητρα Ζόρζου, την ώρα που αναγνώριζε το σωματότυπο του Γιάννη Καζαντζόγλου, που ήταν ο συνοδηγός του Γιώργου Ρουπακιά, ο Καζαντζόγλου σηκώθηκε επάνω, όταν σηκώθηκε όλο το Τάγμα Εφόδου με εντολή της Προέδρου, της κυρίας Λεπενιώτη, για να γίνει η αναγνώριση. Ο Καζαντζόγλου της φώναξε ενώπιον όλων: πάμε έξω για να σου δείξω τι θυμάσαι από εκείνο το βράδυ.
1: Λοιπόν, και αυτό καταδεικνύει πως οι δικές μας εσωτερικές μικρές αλλά στην πραγματικότητα μεγάλες αποφάσεις αντανακλούν ευθέως και επιδρούν σε συλλογικό επίπεδο, Ελευθερία.
3: Έχουμε όλοι την προσωπική μας ευθύνη στην ιστορία.
1: Έτσι. Και αυτή αποτυπώνεται με συγκεκριμένο τρόπο. Η Ελευθερία Κουμάντου από τις Βρυξέλλες, να την ευχαριστήσω πολύ. Εμείς αλλάζουμε θέμα και κλίμα, μπαίνοντας στην Αθηνοκεντρική Ενότητα. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει αύριο και την Κυριακή την δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, μετατρέποντας για 24 ώρες έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης σε έναν ανοιχτό μεγάλο χώρο για μικρούς και μεγάλους πεζούς. Ο Μιχάλης Λεγάκης στην τηλεφωνική γραμμή μας ενημερώνει. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς, η οδός Αθηνάς για ένα ολόκληρο 24ωρο αφήνει τα αυτοκίνητα στην άκρη. Ήρθας μεγάλος ανοιχτός χώρος για μουσική, σινεμά, αθλητισμό, ποδήλατο και παιχνίδι. Από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 8 το βράδυ της Κυριακής, μικροί και μεγάλοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάχουν δωρεάν σε δεκάδες δράσεις στο πλαίσιο της Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, που διοργανώνεται για τρίτη χρονιά από το Δήμο Αθηναίων μέσω της Ανταξιακής Αθήνας. Η αρχή γίνεται το Σάββατο στις 8 το βράδυ με Disco Street Party, ενώ από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5.30 το πρωί της Κυριακής η Σχιτάλη περνά στο κινηματογράφο με τρεις παραστάσεις όπου θα γίνουν στη μέση της οδού Αθηνάς. Το πρωί της Κυριακής η Αθηνάς αλλάζει και πάλι πρόσωπο. Από τις 8.30 ξεκινά η γιόγκα, ενώ από τις 9 μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Sport Unit Limits του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν παραολυμπιακά αθλήματα. Από τις 11 και μετά το πρόγραμμα γίνεται ιδιαίτερα οικογενειακό με θεατρικό παιχνίδι, γκράφιτι, εργαστήρια ποδηλάτου, ενώ από το απόγευμα από τις 2.30 μέχρι τις 4 ένας εξωγήινος κάνει εμφάνισή του στην οδό Αθηνάς και μέσα από το αθλητικό παιχνίδι καλεί τα παιδιά να φανταστούν τη δική τους πόλη. Και το 24ωρο ολοκληρώνεται με μουσική από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα της Κυριακής, το μπαλκόνι του Παπαζό μεταφέρεται στην οδό Αθηνάς με τον Παπαζό και πολλούς καλλιτέχνες να δίνουν μια διαφορετική τάση στην οδό Αθηνάς.
1: Να σε ευχαριστήσω, Μιχάλη. Περισσότερες πληροφορίες όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να βρουν στο πόρταλ του σταθμού μας athina984.gr. Την επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε δύο στάδια, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, προβλέπει ο σχεδιασμός του Υπουργείου Εργασίας με στόχο την κάλυψη της πλειονότητας των εργαζομένων. Ωστόσο, η ψηφιακή κάρτα παραμένει συνηθέστερη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας, με τα συνδικάτα να καταγγέλνουν εργοδοτικές μεθοδεύσεις και να στο σύστημα και να ζητούν εντατικοποίηση των ελέγχων. Για να πάμε στο Δημήτρη Κωστάκο, ο οποίος έχει περισσότερες πληροφορίες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε όμως με τα στοιχεία σχετικά με την πορεία της ανεργίας, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν πριν από λίγο. Τις 718.000 έφτασαν οι άνεργοι τον Αύγουστο σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, αυξημένοι κατά 2.600 σε σχέση με τον Ιούλιο, αλλά μειωμένοι κατά περίπου 73.000 σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Τουλάχιστον ένα στους δύο, Κατερίνα, είναι μακροχρονίος άνεργος. Οι επιδοτούμενοι περιορίστηκαν κατά τουλάχιστον 10.000, 7 στους 10 άνεργους είναι γυναίκες. Η ηλικιακή κατηγορία από 30 έως 44 ετών συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων. Το ίδιο παρατηρείται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ μεταξύ των περιφερειών της χώρας, στην Αττική και στη Μακεδονία, καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων. Σε ό,τι αφορά τώρα στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, οι νέες επιχειρήσεις οι οποίες θα ενταχθούν στο μέτρο της ηλεκτρονικής καταγραφής του χρόνου απασχόλησης καλύπτουν περίπου 500.000 εργαζόμενους, ενώ μετά την επέκταση οι εργαζόμενοι που θα καλύπτονται από την ψηφιακή κάρτα εκτιμάται ότι θα φτάσουν συνολικά τα 2,5 εκατομμύρια. Από τις 12 Οκτωβρίου λοιπόν εντάσσονται υποχρεωτικά στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας οι δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα με εξαίρεση τους γιατρούς, οι δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης ή τηλεπικοινωνίες, επιμέρους υπηρεσίες όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, καθώς και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού. Από τις 15 Νοεμβρίου είναι η δεύτερη φάση. Το σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής του χρόνου εργασίας θα καλύψει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, τον κλάδο των επισκευών, την αποθήκευση και τις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, επίσης τη διαχείριση νερού και λιμάτων, καθώς και τα τυχερά παίγνια. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, Κατερίνα, κατά το πρώτο πεντάμινο του τρέχοντος έτους, οι καταγεγραμμένες υπερορίες στους κλάδους στους οποίους εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας εμφανίζονται αυξημένες κατά 37% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η μεγαλύτερη, με βάση τα δεδομένα πάντως, η ψηφιακή κάρτα δεν αποτελεί μόνο τη λύση αλλά και μέρος του προβλήματος της αδήλωτης εργασίας, καθώς αποτελεί πλέον τη συνηθέστερη εργασιακή παράβαση. Κλείνοντας να πούμε ότι τα συνδικάτα επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση φέρει ευθύνη για αυτή την εξέλιξη, καθώς οι εξαιρέσεις, οι ευελιξίες, οι εκ των υστέρων διορθώσεις και η αδυναμία σταθερών ελέγχων δημιουργούν πεδίο κατάχρησης εκ μέρους ορισμένων εργοδοτών.
1: Ο Δημήτρης Κωστάκος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να επανέλθουμε σε αθηνοκεντρικό περιβάλλον. Σας αναφέραμε νωρίτερα για τη δράση του Δήμου Αθηνών αύριο και την Κυριακή Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ο Δήμος Αθηναίων περνά στο μεταξύ και σε μια νέα ψηφιακή εποχή σε ό,τι αφορά τη στάθμευση και τις μετακινήσεις στην πόλη, θέτοντας σε λειτουργία το Athens Way. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΜ ΑΕ, ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Καραούλη, καλό σας μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Να μας δώσετε πληροφορίες για την συγκεκριμένη εφαρμογή, η οποία είναι πολύ μεγάλης σημασίας για τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες που κινούνται στην πόλη μας.
6: Ναι, ναι, έχετε. Είναι η καινούργια εφαρμογή η οποία ξεκινάει τη Δευτέρα. Είναι η αναβάθμιση της εφαρμογής My Athens App, που όποιος επισκέπτης έρχεται με το αυτοκίνητό του στην πόλη σε περιοχές της ελεγχόμενης στάθμευσης, αυτή τη στιγμή έχει την εφαρμογή My Athens App και φορτίζει με το κινητό του για όση ώρα θέλει να σταθμεύσει στην πόλη. Και πήραμε λοιπόν αυτή την εφαρμογή και μέσω του, ήταν ένα έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, δημιουργήσαμε μια νέα εφαρμογή πολύ πιο αναβαθμισμένη και εμπλουτισμένη με νέες υπηρεσίες, όπου μέσα από αυτή την εφαρμογή θα μπορεί να φορτίζει το κινητό του, μέσα από το κινητό τηλέφωνο, πολύ πιο εύκολα για όση ώρα σταθμεύσει μέσα σε περιοχή της ελεγχόμενης στάθμευσης, αλλά έχει επιπλέον και κάποιες άλλες λειτουργίες και δυνατότητες. Μία από αυτή είναι να βλέπει και τα λεωφορεία τα οποία βρίσκονται στην περιοχή όπου σταθμεύει, για να μπορεί να πάρει το λεωφορείο να κινηθεί μέσα στην πόλη. Θα μπορεί να βλέπει αν υπάρχει γύρω στην περιοχή πατίνια για να μπορεί να νοικιάσει. Θα μπορεί να βλέπει αν έχει ηλεκτρικό όχημα που βρίσκεται ο πλησιέστερος φορτιστής για ηλεκτρική φόρτιση, για να πάει το αυτοκίνητό του να φορτίσει. Και όχι μόνο αυτά, έχουμε σκεφτεί και έχουμε ενσωματώσει λειτουργίες για να μπορεί να υπάρχει ένα loyalty σύστημα ανταμοιβής με πόντους και να δίνουμε επιβράβευση σε όσους χρησιμοποιούν την εφαρμογή και να διεκδικούν δωρεπιταγές και κουπόνια και εκτόσεις από καταστήματα που βρίσκονται στην Αθήνα.
1: Αυτό με την επιβράβευση, κύριε Καραούλη, μπορείτε να μας το έτσι αποσαφηνίσετε για να κινητροδοτήσουμε και τους πολίτες που μας ακούν?
6: Βέβαια, η εφαρμογή, να πούμε ότι η μετάβαση θα γίνει από την Κυριακή το βράδυ έως τη Δευτέρα το πρωί, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κάτι οι χρήστες του My Athens App. Θα χρειάζεται μόνο να χρησιμοποιήσουν το ίδιο mail που έχουν χρησιμοποιήσει στην προηγούμενη εφαρμογή, να το δηλώσουν στην καινούργια και αυτόματα θα μεταφερθούν και όλοι τι χρήματα είχαν στο πορτοφόλι της προηγούμενης εφαρμογής.
1: Μάλιστα.
6: Οπότε ουσιαστικά από Δευτέρα θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή, θα μπορούν να την κατεβάσουν ή να γίνει αυτόματα η μετάβαση.
1: Μάλιστα.
6: Και για να απαντήσω για την ερώτησή σας, υπάρχει δηλαδή διασύνδεση του Athens Way με την εφαρμογή παντού, όπου αυτόματα θα γίνεται η διασύνδεση και όσο χρησιμοποιούν την εφαρμογή Athens Way θα κερδίζουν πόντους και μέσα από τους πόντους μπορούν να εξαργυρώσουν είτε σε δωροεπιταγές, είτε σε κουπόνια, είτε να διεκδικήσουν εκτόσεις από καταστήματα, πολυκαταστήματα και που βρίσκονται, είτε είναι ρούχα, είτε είναι καταστήματα ένδυσης, είτε είναι φαγητού μέσα στην Αθήνα.
1: Μάλιστα. Και αντιλαμβάνομαι ότι μέσα από την συγκεκριμένη εφαρμογή αγοράζουμε χρόνο στάθμευσης. Έτσι δεν είναι?
6: Ναι, κανονικά.
1: Κανονικότατα.
6: Το γνωρίζουμε, ναι, είτε είναι περίπου ένα ευρώ την ώρα και αυξάνεται αν μείνει τις ώρες, είναι 6 ευρώ.
1: Και καλύπτει και τις 11 ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης επισκεπτών. Φυσικά. Κύριε Καραούλη.
6: Σωστά. Καλύπτει και τις 11 ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης και νομίζω ότι είναι για όλο τον κόσμο, είτε είναι επισκέπτες είτε είναι δημότες. Θα μπορούμε να δώσουμε και επιπλέον κίνητρα και για τους δημότες μας, διότι περιμένουμε την διασύνδεση και με τις πλατφόρμες του GovHub του Υπουργείου, ώστε να μπορούμε να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερα κίνητρα και επιβράβευση στους δημότες της Αθήνας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραουλή. Να είστε καλά. Εγώ. Καλή συνέχεια.
6: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΜ ΑΕ Λάζαρος Καραούλης και εμείς ευθύσαμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο για μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς έχουμε μεγάλη φωτιά στο Ρέντι. Για να πάμε στο Δημήτρη Πέρο, λοιπόν. Δημήτρη, ακούμε.
7: Ναι, καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και ο πυκνός καπνός φαίνεται σχεδόν απόλυτη η Αττική. Είναι μια φωτιά, η οποία μάλλον καίει από ρήματα και λάστιχα. Έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Είναι στην περιοχή του Ρέντι, για όσους γνωρίζουν, κοντά στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού Μασοδίνου, όσο στην οδό Στρατηγού Μακρυγιάννη, αλλά και από την άλλη μεριά την οδό Μελίνα Μερκούρη. Στην ευθεία είναι, για όσους γνωρίζουν, και το κλειστό γήπεδο ο βόλι μπάσκετ του βόλι του Ολυμπιακού. Έχουν σπεύσει τώρα, Κατερίνα, σπεύδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ μεγάλο το θερμικό φορτίο από ό,τι βλέπουμε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι πρώτες πέφτουν και έκαναν και μια επιχείρηση, Κατερίνα, να μην πιάσει ποτέ και μια νταλίκα που βρισκόταν ακριβώς κοντά στο σημείο. Όσοι περνάνε από τη Λεωφόρο και Φυσού βλέπουν αυτό που συμβαίνει. Καλό είναι όσοι είναι στην περιοχή να απομακρυνθούν και να μην πλησιάζουν, διότι είναι και πολύ πυκνό το σύννεφο του καπνού και σπέβδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ακριβώς δεν ξέρουμε τι χώρος είναι αυτός, Κατερίνα, όπου έχει ξεσπάσει αυτή η μεγάλη φωτιά. Μας λένε ότι πιθανότητα είναι απορρίμματα με λάστιχα και γι' αυτό το λόγο έχει λάβει αυτές τις μεγάλες διαστάσεις αυτή η φωτιά. Θα έχουμε σε λίγο και μια πιο επίσημη ενημέρωση, Κατρίνα, από την πυροσβεστική. Είναι οι πρώτες στιγμές που σπέβδουν τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο.
1: Ο Δημήτρης Πέρος, να τον ευχαριστήσω πολύ, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για την άμεση ενημέρωση. Εμείς περνάμε στην ενότητα του πολιτισμού με τη φράση του Brian Eno, the only product of artist feelings. Η στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣ ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα με έργα που ξεχωρίζουν για την τόλμη και την πρωτοπορία τους. Η Βάσκια Μπακέτα έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσκια.
8: Καλό μεσημέρι. Έχουμε πολύ σημαντικούς δημιουργούς και της παγκόσμιας και της εγχώριας σκηνής να κυριαρχούν στο φετινό πρόγραμμα. Ο Jim Jarmusch είναι ένας από αυτούς που δίνει το παρόν για δεύτερη χρονιά στη στέγη μέσα από ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα που θα λέγεται The Vampires στη μικρή σκηνή από 21 Ιανουαρίου. Έχουμε επίσης τον Δημήτρη Παπαϊωάννου να παρουσιάζει τον Απρίλιο την πρώτη του εικαστική έκθεση στο Onassis Ready. Μάλιστα είπε χθες ότι θα αφήσει για λίγο, μπορεί και για πάντα, τη σκηνή και το χορό. Αυτή η έκθεση διατρέχει 4 δεκαετίες της εικαστικής του διαδρομής, γιατί να θυμίσουμε ότι είχε ξεκινήσει ως ζωγράφος, οι σπουδές του δηλαδή είναι τέτοιες. Στο θέατρο τώρα, ο εικονοπλάστης δημιουργός Ιταλός Ρωμαίο Καστελούτσι θα έρθει το Μάρτιο στη στέγη για να δημιουργήσει έναν άλλον Φάουστ του Γκέτε, ενώ θα επαναληφθεί για δεύτερη χρονιά το υπερσινή παράσταση που έκανε sold out ο Ιδίποδας του Βρετανού Ρόμπερτ Άικ, με πρωταγωνιστές αυτή τη φορά τον Νίκο Κουρί και τη Μαρία Κιχαγιόγλου που θα αντικαταστήσει την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Επίσης, ο αναπτυκτικός Πολωνός Λούκα Βαρκόφσκι θα έρθει τον Οκτώβριο στη στέγη με μια παράσταση για τον μαθηματικό Άλαν Τούρινγκ και την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ο Νίκος Καραθάνος θα κάνει ένα συνδυασμό της Ιλιάδας με το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πώς, με πρωταγωνίστριες πάντως τη Μαρία Καβογιάννη.
1: Ασύμβατο, ναι. Αλλά θα το δούμε στην πορεία ακριβώς.
8: Κωμικό θα είναι, γιατί οι πρωταγωνιστές είναι η Μαρία Καβογιάννη και η Μαρία Μουτούση. Και αν πρέπει να κλείσω με αυτό, αν πρέπει να πω άλλο ένα, θα πω την γαλλική κολεκτίβα που λέγεται Λαόρτ, που θα έρθει στην Ελλάδα με το Εθνικό Μπαλέτο της Μασσαλίας, και για να θυμίσω ποιοι είναι, είναι η ομάδα που κρύβεται πίσω από την εμφάνιση της Ροζαλία στα Brit Awards που έγινε viral. Παρουσίασε το κομμάτι Berghain με ένα άκρος χορογραφημένο rave, αν θυμάσαι, χορό, και την συμμετοχή της Björk. Αυτή λοιπόν η ομάδα θα έρθει τον Μάρτιο στην Ελλάδα.
1: Βάσκια, σε ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω τον Ανδρέα Χανιά για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία χθες για την ομάδα του Όφη, η οποία επικράτησε με σκορ 2-0 της γερμανικής Hoffenheim, η οποία αγωνίζεται στην Bundesliga. Στο πρώτο παιχνίδι για τη League Phase του Europa League, ήταν το πρώτο μάτς των κριτικών στην ιστορία τους σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, και έδειξαν ότι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, πραγματοποιώντας καταπληκτική εμφάνιση. Έχουμε δράσει το Σαββατοκύριακο για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Αύριο θα παίξουν Ατρόμητος Κηφισιά και Άρης Ηρακλής, ενώ την Κυριακή θα παίξουν Λαβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ, Όφια Αστέρας Τρίπολης, Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Έχουμε πλήρη δράση και στο μπάσκετ, καθώς στις 5 η ώρα, σε επιθέσεις μετάδοση από τον Βασπορτ 4, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της Ευρωλίγκας, που διεξάγεται στο Αμπου Ντάμπι. Στο άλλο παιχνίδι στις 8 η ώρα, ανάμεσα στην Ντουμπάι και την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στο πλαίσιο του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, στη μνήμη του ιστορικού παράγοντα των Πρασίνων. Στις 5.30 σε επιθέσεις μετάδοση από τον Sky θα παίξουν ΠΑΟΚ Παρτιζάν, και στις 9.15 επίσης από τον Sky θα παίξουν Παναθηναϊκός Μπούρντ, το πρώτο παιχνίδι των Πρασίνων με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στην τεχνική του ηγεσία μπροστά στον κόσμο του.
1: Ώρα να συνδεθούμε με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Βίκη Γλύκου μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
9: Καλό μεσημέρι από το ραδιοταξί Ελλάς. 2-10-80-14.000. Αρκετή κίνηση βρίσκουμε στην Εθνική Οδό στην Κάθοδο, στο ύψος της Μεταμόρφωσης έως το Περιστέρι. Στην άνοδο της Εθνικής Οδού από το ύψος του Ρέντι έως την έξοδο της Αχατνών στην Νέα Χαλκιδόνα. Στη λεωφόρο και θυσία στην Κάθοδο, στο ύψος της Χιλωτής.
10: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
12: 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: εμβληματική μορφή του γυναικείου κινήματος και πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο σήμερα και αύριο των συζητήσεων του Eurogroup και του ΑΤΙ που εκοφύν στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το κόστος των καυσίμων εν ώψη του χειμώνα και των επερχόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα έθεσε επιτάπητος ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, έκανε λόγο και για διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία. Το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων που ήδη λειτουργεί πιλωτικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη. 718.000 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ. Το 51,4% είναι μακροχρόνια άνεργοι. 7 στους 10 ανέργους είναι γυναίκες. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 συγκέντρωση στο μνημείο Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνη και Νίκαια. 13χρονος μαθητής μαχαίρωσε η καθηγήτρια σε γυμνάσια της Ρώμης. Ο ανήλικος δράστης προσπάθησε να τραβήξει τη σκηνή με κινητό τηλέφωνο και να συνδεθεί ζωντανά με το Telegram στο διαδίκτυο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοκ και όπως έγινε γνωστό δεν κινδυνεύει η ζωή της. 800 εκατομμύρια ευρώ για στήριξη σε περισσότερους από 2 εκατομμύρια συνταξιούχους και μειώσει το φόρο εισοδήματος αναδρομικά από τον Ιανουάριο ενέκρινε η Πορτογαλία. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σάβα Γουλόπουλο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Μα σύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε!
4: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5.

0: σε ένα βουνό. Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή Καφενείο Ελλάς εδώ στο 984 βρίσκεται ξανά κοντά σας μετά από 2 εβδομάδες απουσίων. Είμαι ο Σάββας Γουλόπουλος και για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί.

Η εκπομπή μας θα άνοιξε με μια θλιβερή είδηση για όσους γνωρίζετε, για όσους δεν γνωρίζετε. Έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Σε ηλικία 102 ετών άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στο Παλαιοφάλαιρο. Η σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Άντρια Παπανδρέου και μητέρα του κ. Παπανδρέου ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, την οποία και προείδρευσε για 8 χρόνια και πρωτοστάτησε σε νομοθετικές αλλαγές που άλλαξαν για πάντα τη ζωή των Ελληνίδων. Μια γυναίκα που πάλεψε ουσιαστικά μια ζωή για τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα μας. Ας κρατήσουμε τη μνήμη της. Χθες λοιπόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε την πρώτη συνέντευξη μετά τη δέθη στην ΕΡΤ. Πάμε λίγο στα βασικά μηνύματα. Εξαγγελεί την επόμενη εβδομάδα για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή να πέσει αρκετά κάτω από το 1,75 το λίτρο, μαζί με αύξηση του σχετικού επιδόματος.

για τα μέτρα που αφορούν τα νοικοκυριά θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά με τον καλό φίλο και συνάδελφο οικονομικό συντάκτη και αναλυτή, τον Γιώργο Αλεξάκη.

Να δούμε τι θα γίνει με το θέμα της ακρίβειας, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση. Θα περιμένουμε βέβαια εδώ τα τελευταία δύο χρόνια, τρία. Το θέμα του πετρελαίου και το θέμα του φυσικού αερίου.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή έχω τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο Αλεξάκη, δημοσιογράφο του News247 και του reporter.gr. Κύριε Αλεξάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, όπως λέει ο Σταυρόπουλος, θα καταφέρουμε να πηδήσουμε αυτό το χειμώνα.
1: Έτσι λέμε τα τελευταία χρόνια. Πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια.
1: Πηδάμε τους χειμώνες, αν και τα καλοκαίρια είναι μικρά, για να σας πάω και σε ένα άλλο του Κώστα Τρυπολίτη τραγούδι. Και η φόρα που παίρνουμε το καλοκαίρι μας είναι ανεπαρκής.
0: Λοιπόν.
1: Η ουσία είναι ότι με βοήθεια του λαϊκού τραγουδιού, των μεγάλων αυτών καλλιτεχνών, κάτι θα κάνουμε και φέτος για να είμαστε αισιόδοξοι. Σίγουρα όμως θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: ξεκάθαρο.
0: Γιατί θα είναι δύσκολο? Ο Πρωθυπουργός χθες εξήγηλε νέα παρέμβαση στην τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης με στόχο να πέσει αρκετά κάτω από το 1,75. Θα γίνει, ναι, αυτό? Πόσο ρεαλιστικός είναι αυτός ο στόχος με τα σημερινά δεδομένα της διεθνούς αγοράς πετρελαίου? Γιατί θα σημαίνει πρώτα, πρακτικά, για να νοικοκυριώ.
1: Να βάλουμε την υποσημείωση που είναι ίσως ο τίτλος, ότι ξεκινάμε μια παραδοχή ότι ήταν 1,75 το πετρέλαιο. Θυμίζω πέρσι τέτοια εποχή ήταν 1,13.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει αυτό? Αν θες να βάλεις 1000 λίτρα, πρέπει να βγάλεις 620 ευρώ παραπάνω από όσα σχέση με πέρσι την ίδια χρονιά.
0: 620 έχει... ευρώ, συγγνώμη, στα πόσα συν?
1: Στα 1000 λίτρα, ας πούμε, μια μέση κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Μια μέση κατανάλωση στην Αθήνα με βάση στατιστικά μεγάλη εταιρεία είναι γύρω στα 800 λίτρα στην,
0: μάλιστα,
1: Αθήνα. Ποικίλει βέβαια. Άλλες ανάγκες στα νησιά, στην Κρήτη, άλλες ανάγκες στον Ευρωκόπη και στη Βλάστη που έβλεπα προχθές, που ήταν οι θερμοκρασίες 5-6 βαθμούς Κελσίου το πρωί, άλλες ανάγκες στη Θεσσαλονίκη και φυσικά άλλες ανάγκες ανάλογα με την κατασκευή του σπιτιού που έχει ο καθένας.
0: Μάλιστα.
1: Μια μέση κατανάλωση πάντως είναι περίπου, ας το πούμε έτσι, αρκετά έτσι με
0: βλαστή. Αυτό και λίγο, αλλά έχει να πει πολύ κουβέρτα φέτος.
1: Έτσι, έτσι, δεν το έχει θυμίζεται τον Σόιμπλε.
0: Ναι.
1: Λόβερ, κουβέρτα, αγκαλιά και συμπάθεια. Και τσάι.
0: Και
1: πολύ.
0: Τσάι. Λοιπόν, σοβαρά τώρα, τι να περιμένουν οι Έλληνες καταναλωτές? Τι να προσέξουν?
1: Πρώτο και κύριο είναι ότι υπάρχει μια παραδοχή ότι θα είναι γύρω στο 1,75.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς μπορεί να βάζει τον πήγιο πρωθυπουργός λίγο παραπάνω για να έχει μια έκπληξη αναλόγως και των συγκυριών μέχρι στις 15 Οκτωβρίου που ξεκινάει η διάσωση πετρελαίου θέρμανσης, για να κεφαλοποιήσει και να δημιουργήσει ένα κλίμα. Αλλά σίγουρα, ναι, μεν ήταν αυτή η τιμή στη λήξη της περσινής σεζόν, αφού είχε ξεσπάσει και ο πόλεμος του κόλπου. Αυτό είχε, θυμίζω, φρενάρει πάρα πολύ κόσμο από το να αποθεματοποιήσει. Μια παρένθεση ανοίγω, όταν είναι φθηνές τιμές στην άνοιξη, ο κόσμος συνήθως αγοράζει, γεμίζει δηλαδή τα ντεπόζιτα, για να δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Αυτό το έχει κάνει κατά κόρον, γι' αυτό και πέρυσι ήταν πεσμένη η κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης, ήταν γύρω στους 100.000 τόνους παρακάτω, μετρικούς τόνους.
0: Άρα για φέτος είναι πολύ να περιμένουμε.
1: Αυτό που πρέπει να περιμένουμε είναι αυξημένες τιμές. Θα έχουμε μια ρύθμιση, δηλαδή θα έχουμε διευρυμένα τα κριτήρια για την ένταξη στην περίμετρο του επιδόματος θέρμανσης. Δηλαδή περισσότεροι θα πάρουν περισσότερα. Οι πληροφορίες λένε ότι θα έχουμε ένα 20% παραπάνω στην τσέπη όσων δικαιούνται και ενδεχομένως διευρυμένα τα κριτήρια, δηλαδή να ανεβούν τα εισοδηματικά. Και το δεύτερο είναι μια επιδότηση τόσο από τα δηληστήρια και όσο και από την κυβέρνηση. Τώρα το πώς θα γίνει αυτό, η αγορά λέει ότι το πιο πιθανό είναι να γίνει όπως γίνεται με το diesel κίνησης.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή η κυβέρνηση δίνει επιδοτή τα δηληστήρια και το πετρέλαιο που φεύγει από τα δηληστήρια είναι κατά τη μειωμένο σε σχέση με το αν έφευγε με κανονικούς όρους, δηλαδή με τον πλήρη φόρο κατανάλωση.
0: Ναι, για πείτε μου, συγγνώμη σας.
1: Ο ειδικός φόρος είναι ο μισός, θυμίζω, στο πετρέλαιο θέρμανσης από το πετρέλαιο κίνησης, diesel κίνησης. Είναι 28, αν δεν κάνω λάθος, ευρώ το 28 λεπτά το λίτρο και είναι διπλάσιο σχεδόν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των πετρελαίων κίνησης.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πάμε εκεί, θα δώσουν και τα δηληστήρια.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί υπάρχει προφανέστατα μια άτυπη συμφωνία. Ο Πρωθυπουργός εχθές είπε ότι δεν θα βάλει έκτακτη φορολογία όπως ζητάει η αντιπολίτευση, σε πολύ υψηλούς τόνους. Το είδαμε και από τον κύριο Ανδρουλάκη, το έχουμε κυρίως τον κύριο Ανδρουλάκη, το έχουμε ακούσει και από την πλευρά της Ελλάς, αλλά και από τα άλλα κόμματα με παρεμβάσεις, οι οποίοι ζητούν και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Θυμίζω ότι έχουν διευρυνθεί πάρα πολύ τα περιθώρια διήλυσης και η πορεία και των δύο εισηγμένων είναι πάρα πολύ καλή στο χρηματιστήριο. Αλλά ταυτόχρονα αναμένεται να υπάρξει και μία διαδικασία, η οποία είναι και για τον ειδικό φόρο, αλλά η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι θα υπάρχει μια θελεντική συνεισφορά. Θυμίζω μόνο η Hellenic Energy τους δύο μήνες του καλοκαιριού στο κίνηση και στην Αμόλυβδη, όπου επιδότησε, είχε ένα κόστος περίπου 30 εκατομμύρια, προϋπολογισμένο ήταν τα 20 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Κοντολογίες περιμένουμε με βάση και την κυβερνητική δέσμευση, όπου ουσιαστικά έγινε για να να προκαταβάλει αντιδράσεις. Μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός φεύγει αύριο και πάει στην Σαν Φρανσίσκο, Νέα Υόρκη, ναι, για την γενική συνέλευση του ΟΗΕ, οπότε θα λείπει, οπότε καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να αφήσει κάποια παρακαταθήκη ώστε να είναι πιστωτικός και να μην έχει ζητήματα και με το κλίμα.
0: Ωραία, να κάνω μια άλλη ερώτηση.
1: Βεβαίως.
0: Μα απλά λαϊκά, βενζίνη θα πέσει κατά από δύο?
1: Δύσκολο πάντως.
0: Δύσκολο. Ό,τι ανεβαίνει δεν πέφτει μετά.
1: Το άφτασε 2, τώρα πάμε σε μια αγορά που έχει, φαίνεται να χωνεύει το 2 ευρώ στη βενζίνη. Σκεφτείτε το αυτό. Δηλαδή, όταν πριν από ένα χρόνο είχαμε ένα 80, ενδεχομένως ένα 75 στην Αττική, τώρα μιλάμε στις περιοχές 2,20, 2,40 εκτός Αττικής και 2,15, 2,17, 2,20 ακόμα και στην Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, αν πέσει 2, το οποίο φαίνεται να το χωνεύει η αγορά, είναι κάτι ικανοποιητικό. Είναι όμως γενικά δύσκολο το περιβάλλον. Και γιατί είναι δύσκολο, δύο λόγοι. Πρώτον, υπάρχουν μεγάλα ζητήματα στις ικανότητες αντιληστηρίων, ειδικά στην Ευρώπη, μετά τα προβλήματα που καταγράφηκαν και στον κόλπο, γιατί έχουν χτυπηθεί υποδομές, αλλά κυρίως στην Ευρώπη δεν έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια μεγάλες επενδύσεις στα δηληστήρια. Εδώ η Ελλάδα έχει ένα προνόμιο, έχει 3 δηληστήρια τα οποία είναι σύγχρονα και μπορούν να παράγουν, άρα πρόβλημα εφοδιασμού δεν θα έχουμε. Είναι το θέμα της τιμής. Το δεύτερο είναι ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα στρατηγικά αποθέματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν πιέσεις συνολικά στις αγορές. Αυτό είναι και ένα θέμα κερδοσκοπίας, όμως είναι και μια πραγματικότητα που τη βλέπουμε στην Αγγλία. Άρα, κοντολογείς, η εκτίμηση και των αναλυτών είναι ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, καθώς δεν βλέπουμε και ορίζοντα τις γεωπολιτικές διενέξεις.
0: Να κάνω μια ερώτηση, συγγνώμη.
1: Βεβαίως.
0: Άρα έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός που λέω, δεν ευθύνομαι εγώ, φταίνει ξένοι. Και ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο πόλεμος στον κόλπο.
1: Έχει μία δόση αλήθειας, όμως είναι η μισή αλήθεια.
0: Η άλλη μισή ποια είναι?
1: Τα ορυκτά καύσιμα είναι διεθνή προϊόντα των διεθνών αγορών, άρα είναι υποκείμενα και στις κερδοσκοπικές τάσεις, trading, hedging, όλα αυτά τα σύγχρονα εργαλεία χρηματιστηριακά.
0: Μάλιστα.
1: Χρηματιστηριακά ήδη που ανακατεβαίνουν ανάλογα και με το κλίμα και με κερδοσκοπικές τάσεις κτλ. Αυτό είναι το ένα. Όμως στην Ελλάδα, όταν έχουμε την έκτη πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση και τα σημερινά στοιχεία της Eurostat, και όταν το φορτίο των φόρων είναι το 80%, δεν φταίει μόνο η διεθνής κατάσταση. Οι έμεσοι φόροι είναι κυρίως αυτοί που φουσκώνουν το προϊόν.
0: Τι θα μπορούσε να γίνει?
1: Το πιο δραστικό είναι αυτό που λένε όλοι, μείωση των ειδικών φορών κατανάλωσης.
0: Γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση αυτό?
1: Δεν το κάνει γιατί πάει για τακτική της, είναι το τελευταίο διάστημα να εισπράττει υπερπλεονάσματα από τους έμεσους φόρους και να τα μοιράζει μετά κατά το δοκούν για να αποσκοπεί, που αποσκοπώντας και σε πολιτικά ωφέλη. Είναι η λογική των ΠΑΣ. Η μείωση των άμεσων φόρων για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, όλοι το λένε ότι έχει ένα σημαντικό αποτύπωμα στον πληθωρισμό. Ακόμα και ο αντίλογος που λέει ότι οι πλούσιοι πληρώνουν, οι τουρίστες πληρώνουν κτλ. Έχει και αυτό το αντεπιχείρημά του. Ποιο είναι? Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Μια χώρα που έχει ανταγωνιστικές τιμές είναι πιο καλά τοποθετημένη στις διεθνείς αγορές.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά για τον τουρισμό, το λέω.
0: Αλλά θα σας πει κάποιος όμως ότι ξένοι οικοθεσμοί, όπως το δουν οι διεθνείς αγορές, βλέπουν την Ελλάδα να υπεραποδίδει σε σχέση με την υπόλοιπη ευρωζώνη. Δηλαδή θέλω να καταλήξω πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό το success story που λέει η κυβέρνηση.
1: Εξαρτάται πώς το διαβάζει. Σίγουρα υπάρχουν ρυθμοί ανάπτυξης διπλάσιοι. Όμως αυτοί οι διπλάσιοι ρυθμοί ανάπτυξης δεν φτάνουν για να φτάσουμε στους μέσους όρους της Ευρωζώνης. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το μέσο εισόδημα υπολείπεται πάρα πολύ από το αντίστοιχο της Ευρωζώνης. Επίσης, έστω και αν υπάρχει μαύρη οικονομία και ούτω καθεξής. Το τρίτο είναι ότι η χώρα έχει μεγάλο χάσμα επενδύσεων. Αυτό το παρέχει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είμαστε αρκετά κάτω από τους μέσους όρους επίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επενδύσεις δεν είναι κανένα νούμερο απλό. Οι επενδύσεις σημαίνουν παραγωγικότητα, εξοικονομισμό της οικονομίας, καινοτομική προσέγγιση στην παραγωγή που σε βάθος χρόνου δίνει και ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα. Θα μου πείτε τώρα τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια με το Ταμείο Ανάκαμψης. Σίγουρα κάποια έγιναν, δεν γίνανε όμως και πάρα πολλά άλλα. Και το βασικότερο που δεν έγινε ήταν αυτό της διασφάλισης ανταγωνιστικότητας και μεγαλύτερων σχημάτων στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που είναι ραχοκοκαλιά για όλη την ευρωπαϊκή οικονομία. Στην Ελλάδα δεν μπορεί να έχουμε 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις. Προφανώς πρέπει να μειωθούν, αλλά πρέπει να μειωθούν με σχέδιο. Πρέπει να μειωθούν με διασφάλιση της κοινωνικής ισορροπίας και τρίτον μετεξέλιξη μεγαλύτερων σχημάτων που δεν θα χάσουν αυτά τα μεγάλα χαρακτηριστικά της ευελιξίας, της ανθεκτικότητας που κατέκτησαν στην κρίση.
0: Τελευταία ερώτηση. Πολλοί μιλάνε ότι είναι πολύ ακριβά τα ενίκια στην Αθήνα κυρίως και σε άλλες πόλεις μεγάλες. Είναι ακριβά τα ενίκια ή παίρνουμε πολύ χαμηλούς μισθούς. Είναι και τα δε. Το λέω αυτό γιατί στην Ευρώπη ο μέσος όρος των ενοικίων είναι πολύ μεγαλύτερος. Και δεύτερον, με το θέμα της ιδιοκατοίκησης, έρχονται ξένοι αγοραστές που παίρνουν ο μέσος μηνιαίος μισθός, είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με εμάς, δηλαδή είναι γύρω στους 19 μισθούς εναντί 12, και παίρνουν τα ίδια επιτόκια με τον Έλληνα φορολογούμενο. Αυτό μπορεί να αλλάξει? Είναι δύο ερωτήσεις, μία.
1: Το στεγαστικό έχει πολλές όψεις. Προφανώς το βασικότερο είναι το διαθέσιμο εισόδημα. Αν βγάζεις πάρα πολλά χρήματα, μπορείς να χτίσεις σπίτι και να πάρεις δάνειο και να δώσεις μια σημαντική δικιά σου συνεισφορά στην αγορά και να καλύψεις και ένα μεγάλο ενοίκιο. Εδώ το θέμα είναι των μισθών. Όταν μπορεί ο μέσος μισθός που προσεγγίζει, ναι, μεν έχει αυξηθεί, αλλά προσεγγίζει τα 1.300-1.500 ευρώ, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση ότι θα γίνει στο βάσος τετραετίας, και ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να βρει ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών σε μια μέσο αστική περιοχή να πληρώνει 10 ευρώ τετραγωνικό ή 1.000 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή δεν γίνεται. Άρα και τα νοικία είναι ακριβά και και οι μισθοί δεν αρκούν. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, δεν υπάρχει χτιριακό απόθεμα. Μην ξεχνάμε, μην βλέπουμε τις κατασκευές στην Αθήνα ή στα νησιά ή οτιδήποτε. Δεν έχει αναταχθεί ακόμα η πλήρως οικοδομή. Η εικόνα πριν το 2004 είναι πολύ πιο διαφορετική από αυτή που έχουμε σήμερα. Αυτό το βλέπουμε από την αγορά τσιμέντου. Θυμίζω ένα νούμερο. Γύρω στα 10 εκατομμύρια κυβικά ήταν η αγορά πριν το 2004, τώρα είναι γύρω στα 4. Ξαναλέμε, κοιτάμε την Αθήνα που έχουμε κατασκευές, έχουμε άδειες κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό. Επίσης, πολλά είναι λόγω εξωτερικής ζήτησης. Γι' αυτό χρειάζονται παρεμβάσεις στα θέματα της προσφοράς κατοικίας.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
9: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
10: Η ώρα είναι 3:30.
11: Microland Computers.
12: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53000.
11: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
12: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
11: Τεχνικό στο σπίτι.
12: Τεχνικό στην επιχείρηση.
11: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
12: Microland στη Λαμία. 22 310 53000.
11: Χάλασε?
12: Φέρτε το στους ειδικούς.
11: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
12: Τα πάντα για τα πάντα.
11: Microland Computers.
12: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000.
11: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Και 30 πρώτα λεπτά. Πάμε σε τίτλοι ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου.

0: Το κόστος των καυσίμων εν ώψη του χειμώνα και των επερχόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα έθεσε επιτάπητος ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, MedWatch, που ήδη λειτουργεί πιλωτικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Στις 5:30 συγκέντρωση στο μνημείο Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή αυτή την ώρα η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Τον πρότυπο απτικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία στο σταθμό μετρό Σύνταγμα παρουσίασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούχας. Στόχος μας είναι να καταστήσει σημείο αναφοράς για την καθολική προσβασιμότητα, τόνισε. Στην Πορτογαλία εγκρίθηκε στήριξη 800 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερο από 2 εκατομμύρια συνταξιούχους και μειώσεις στο φόρο εισοδήματος αναδρομικά από τον Ιανουάριο. Και ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αθήνα 984.

Λοιπόν, να πούμε και τους πραγματικούς πρωταγωνιστές αυτής της εκπομπής. Στον ήχο είναι η Εύη Ρεντίφη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Νίκος Λουμπερόπουλος.

το τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-09-100. Απαντάω ο Σταύρος Αμάραντος. Και τρόποι επικοινωνίας μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Το ξαναπώ, 984onair@gmail.com. Και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984.

Βγήκαν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Δεν άλλαξε κάτι. Η ΔΕΘ τελικά πέρασε και δεν ακούμπησε. Οι εξαγγελίες των κομμάτων πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Η Νέα Δημοκρατία γύρω στο 30%. Παραμένει δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς. Στην τρίτη θέση αυξάνει λίγο το ποσοστό του ο Νίκος Ανδρουλάκης

Πέντα τσιμπάει λίγο και ο Αντώνης Σαμαράς, εκεί που το δίναν στο 4-4,5. Α, τον βλέπουμε λίγο πάνω από τις 5%. Κατά γκρεμνίζεται από ό,τι βλέπω όμως η Μαρία Καρισιανού.

Έρχονται πάντως στα αυτιά μου διάφορα τρομερά πράγματα για τους δύο γιατρούς που είχε πάει ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Θέλω να σας πω ότι τιμές για μια επίσκεψη κυμαίνονταν από 250 ευρώ ως 400 το 2011. Να θυμίσω και το 2010. Να θυμίσω ότι είχαμε μνημόνιο τότε.

Θα σας πω ότι σε κοντινό μου πρόσωπο, ο οποίος είχε επισκεφτεί το ιατρείο του Θεοδωρόπουλου, του έδειξε φωτογραφίες ντυμένο σαμουράι και του είπε ότι το κάνει για να αποφορτίζεται από τη δουλειά.

0: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή τον ιατροδικαστή, τον κύριο Λέων. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές του 1984.
0: Καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Λοιπόν, να πάμε λίγο δυστυχώς στο θάνατο του κύριου Μαζονάκη. Λοιπόν, η πλασμαφαίρεση είναι μια επεμβατική διαδικασία με αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. Ιατροδικαστικά, πότε μια τέτοια θεραπεία περνάει τη γραμμή από τη ιατρική πράξη σε ένα στοιχείο αμέλειας, θα ήθελα να μας πείτε, κύριε Λέων.
1: Κοιτάξτε, λοιπόν, όταν μιλάμε, καταρχάς να διευκρινίσουμε για αμέλεια, συζητάμε σε υποθέσεις που γίνεται μία διαδικασία τέτοια πλασμαφαίρεσης με στελεχειακό δυναμικό σε μία μονάδα νοσηλευτική, με υποστήριξη κατάλληλη, με μέσα κατάλληλα, και εκεί μπορεί πράγματι να συμβεί μία παράληψη, κάποιος λανθασμένος χειρισμός και ουσιαστικά σε αυτή την περίπτωση να μιλάμε πράγματι για μία ιατρική αμέλεια. Εδώ στην περίπτωση πρέπει να σας πω του έμεινες του Μαζονάκη, δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Δηλαδή εδώ έχουμε μία ιατρική πράξη η οποία γίνεται λάθος, γίνεται σε λάθος μέρος, χωρίς στελεχειακό δυναμικό, άρα με λάθος μέσα. Γίνεται με μία ένδειξη η οποία δεν υπάρχει. Δηλαδή εάν αύριο μεθαύριο από το ιατρικό ιστορικό του κυρίου Μαζονάκη προκύψει ότι ο ίδιος είχε για παράδειγμα μία αιματολογική νόσο η οποία ενδεικνυόταν για να κάνει μία τέτοια διαδικασία, θα συζητάμε μόνο για τα προηγούμενα. Εάν όμως δεν είχε ούτε λόγο ιατρικό, καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε ουσιαστικά για μια πλήρη απόκληση από τους κανόνες της επιστήμης. Άρα, το θέμα ουσιαστικά το οποίο θα προκύψει News. Εντοπίζουμε κάτι εδώ από την αρχή μέχρι το τέλος, θα με επιτρέψετε να πω, είναι όλο ένα λάθος.
0: Ναι, άρα δηλαδή δεν μιλάμε για μια αμέλεια. Δεν υπάρχει ένα στοιχείο αμέλειας σε αυτό.
1: Εάν μιλούσαμε για ιατρική αμέλεια, ξέρετε, έγραψα κάτι στα social κιόλας και το επικαλούμε γιατί. Έγραψα ότι είναι έτσι σοκαριστικό για εμάς τους γιατρούς να βλέπουμε δύο γιατρούς να πηγαίνουν με τις χειροπέδες να εισέρχονται στην φυλακή. Αυτό γιατί το έγραψα. Δεν θέλω προφανώς έτσι να δώσω καμία ιδιαίτερη αξία στους γιατρούς, όμως μέσα στην ιατρική πράξη πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι οτιδήποτε αδίκημα γίνει στα πλαίσια της ιατρικής πράξης και στους κανόνες της ιατρικής πράξης είναι πράγματι μία αμέλεια. Είναι δηλαδή ένα αδίκημα σε καμία περίπτωση βαρύ, κακουργηματικού χαρακτήρα, αλλά είναι ένα αδίκημα το οποίο ουσιαστικά κρίνεται ως τέτοιο, ένα πλημέλημα ας πούμε. Λοιπόν, εδώ τώρα το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι επειδή είχαν την ιατρική ιδιότητα οδηγηθήκαν και στη φυλακή και κατηγορούνται για κακουργήματα είναι ακριβώς γιατί δεν τήρησαν απολύτως κανένα κανόνα της ιατρικής από την αρχή μέχρι το τέλος του περιστατικού. Η ιατροδικαστική λοιπόν εξέταση τι θα έρθει να επιβεβαιώσει ότι το σύνολο αυτό των ενεργειών των συγκεκριμένων γιατρών οδήγησε τον άνθρωπο αυτό στο θάνατο. Και πρέπει να σας πω ότι ξέρετε, με βλέπετε λίγο απόλυτο ότι...
0: Όχι, είστε κατατοπιστικός, δεν το συζητώ.
1: Γιατί κάποιος θα μπορεί να πει ας πούμε μα είστε σίγουρος ότι από αυτό οδηγήθηκε. Σας το λέω με βεβαιότητα γιατί από όλα αυτά που έχουν ακουστεί στο δημόσιο διάλογο είναι όλα εκτός των κανόνων της επιστήμης. Δηλαδή δεν μπορείς να υποδέχεσαι έναν ασθενή στο ιατρείο σου να σου λέει δεν είμαι καλά και να του λες πήγε να κάνεις επέμβαση. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή για να κάνεις μια τέτοια διαδικασία πλασμαφαίρεσης, κάνουμε στο νοσοκομείο, γίνονται εργαστηριακές εξετάσεις, αιματολογικές εξετάσεις, γίνεται ένα καρδιογράφημα, γίνονται τέλος πάντων εκείνες όλες οι αξιολογήσεις. Σε υγιή σκεφτείτε κατά
0: τα λοιπά. Σε ένα ιατρείο μπορεί να γίνει αυτό, η πλασμαφαίρεση.
1: Κοιτάξτε, σας ξαναλέω, η πλασμαφαίρεση θέλει κανόνες. Έτσι. Τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι κανόνες που χρειάζεται η πλασμαφαίρεση δεν μπορούν να ικανοποιηθούν σε ένα ιατρείο. Σας λέω, ως χώρος, έστω ας πούμε ότι είναι άσυπτος, ότι είναι εν πάση περιπτώσει ένας χώρος ο οποίος δεν έχει μικρόβια κτλ. Και πολύ αμφιβάλλω αν ένας χώρος ιατρείου είναι το ίδιο με ένα χώρο πλασμαφαίρεσης ή αιμοκάθαρσης. Αλλά ας πούμε ότι αυτό το έχουμε πετύχει. Μα δεν έχουμε πετύχει όλα τα άλλα. Δεν έχουμε το κατάλληλο προσωπικό, δεν έχουμε το κατάλληλο νοσηλευτικό εξειδικευμένο προσωπικό, δεν έχουμε έναν αναισθησιολόγο, δεν έχουμε μία μεθ σε περίπτωση που χρειαστεί, δεν έχουμε τίποτα. Άρα πώς ένας χώρος θα είναι κατάλληλος όταν στερείται βασικών μέσων.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω, γιατί στάζεται μια φωτογραφία του ασθενή σε έναν υπνοτιστή? Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Εκεί πραγματικά αγγίζει τα όρια
0: της τρέλας.
1: Το λέτε πάρα πολύ σωστά. Δεν μπορεί να αιτιολογηθεί όταν ένας άνθρωπος χάνεται. Ξέρετε τι λέει ο κώδικας ιατρικής διοντολογίας? Ότι σε περιπτώσεις που έχουμε επίγουσα κατάσταση, ουσιαστικά ο γιατρός αρχίζει να παράσχει τις πρώτες του βοήθειες μέχρι να φωνάξει εξειδικευμένο προσωπικό και την άμεση τέλος πάντων βοήθεια του ΕΚΑΒ και τα λοιπά, ας πούμε, οι οποίοι παρέχουν εξειδικευμένοι και τα λοιπά. Δηλαδή η ιατρική, θέλω να σας πω, δεν είναι φοράω μια ποδιά ας πούμε και κάνω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι. Λοιπόν, η ιατρική έχει κανόνες, ξαναλέω. Τώρα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, σε μια επίγουσα κατάσταση, εκεί που κρινότανε, εάν κρινότανε εκείνη τη στιγμή, στο νήμα η ζωή ενός ανθρώπου, είναι δυνατόν να στέλνουμε φωτογραφία σε ένα υπνοτιστή? Τι να κάνει?
0: Να σας κάνω...
1: Εκτός αν, εάν είχε ικανότητες να ανασθένει. Και είχαμε ήδη διαπιστώσει ένα νεκρό και θέλαμε κάποιος να μας τον αναστήσει, ας πούμε, που μπορεί και αυτό μέσα στα πλαίσια ενός παραλογισμού να το σκεφτεί.
0: Εγώ να σας πω την αλήθεια, είπα ότι ο υπνοτιστής θα μπορούσε να μας είχε υπνοτίσει να μην του κάναμε ερωτήσεις, αλλά αυτό τελικά δεν τα κατάφερε. Δημοσιογραφικές ερωτήσεις. Να σας ρωτήσω, εσείς τους ξέρατε αυτούς τους γιατρούς? Γιατί με όποιον έχω μιλήσει, όλοι τους ήξεραν. Έχω τουλάχιστον, το είπα και πριν, 3-4 πρόσωπα κοντινά μου που είχαν πάει.
1: Κοιτάξτε να σας πω, εγώ επειδή έτσι ίσως δεν έχω και το χρόνο, δεν έχω αν θέλετε και τη δυνατότητα έτσι να έχω ελεύθερο χρόνο και να ασχολούμαι ας πούμε με τέτοια θέματα, πρέπει να σας πω ότι προσωπικά δεν τους ήξερα.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, πράγματι και εγώ και από ανθρώπους που με εμπιστεύονται που έρχονται στο ιατρείο, αλλά και ανθρώπους του κοινωνικού μου περιγύρου και ανθρώπους τέλος πάντων από εργασιακούς χώρους, πρέπει να σας πω ότι συνέχεια γνωρίζω ανθρώπους που έχουν επισκεφτεί αυτό το ιατρείο, που το έχουν ξαναεπισκεφτεί, που κάποιοι αν θέλετε είναι αρκετοί εξ αυτών, πρέπει να σας πω ότι ήταν ακόμα και έτσι άνθρωποι που είχαν ένα συγκεκριμένο επίπεδο, είτε κοινωνικό είτε οικονομικό, δηλαδή θέλω να πω είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ικανότητα, ειδικά κάποιοι οι οποίοι έχουν σπουδάσει
0: την οικονομική
1: και την οικονομική, αλλά και ας πούμε μπορούν να σκεφτούν έτσι την επιλογή που θα κάνουν, ας το πούμε έτσι απλά. Λοιπόν, και με εκπλήσει, δεν σας κρύβω ότι με εκπλήσει μέρα με τη μέρα το πόσος κόσμος εμπιστευόταν αυτούς ή αν θέλετε και άλλους. Έτσι, δεν κρύβομαι, θέλω να πω ότι δεν πιστεύω ότι είναι η μόνη. Έτσι, ειλικρινά σας το λέω, έτυχε το περιστατικό σε αυτό, ήταν πράγματι ίσως αρκετά δημοφιλής, είχαν ίσως την περισσότερη πελατεία, έτσι να το πούμε απλά, γιατί πελατεία είχαν, δεν είχαν ασθενείς. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα, αλλά από εκεί και πέρα πολύ φοβάμαι ότι πρέπει να κάτσουμε να δούμε τι γίνεται στραβά και να κάτσουμε να το διορθώσουμε τουλάχιστον η ιατρική κοινότητα.
0: Τελευταία ερώτηση. Τα έχουν λίγο συγκεχημένα ο κόσμος, λέει, μιλάει για την, δεν ξέρει ακριβώς την ιολιστική ιατρική ως φαινόμενο και αν αποδίδει. Εγώ ρωτήσεις κάνω.
1: Ναι, Λοιπόν, κοιτάξτε, ρωτάτε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σας κρύβω ότι πιστεύω ακράδαντα στην ιατρική, την κλασική ιατρική. Για τον πολύ απλό λόγο είναι μια ιατρική, αν θέλετε, που για να αναπτυχθεί υπάρχουν κανόνες. Για να δημιουργηθούν αυτοί οι κανόνες ουσιαστικά έγιναν μετά από μεγάλες μελέτες και μελέτες οι οποίες συνεχίζονται καθημερινά. Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν στα εργαστήρια για να μπορούμε εμείς να έχουμε τη γνώση. Mm-hmm. Κάποια γνώση παρέχεται ακριβώς επειδή κάποιοι από εμάς δουλεύουμε πάρα πολύ και δημιουργούμε, εν πάση περιπτώσει, έτσι, δεδομένα για γνώση. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι η ιατρική πραγματικά είναι μια επιστήμη θετικότατη. Δεν κάνουμε τους φιλόσοφους, δεν φοράμε μια ποδιά και ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι το κάνουμε. Πρέπει να ακολουθούμε αυστηρά όλους τους κανόνες, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε εμάς, ειδικά στους κλινικούς γιατρούς πρέπει να πω, γιατί όπως γνωρίζετε για τους ιατροδικαστές δεν ισχύει πάντα, όταν πάνε σε ένα γιατρό οι άνθρωποι εμπιστεύονται τη ζωή τους.
0: Ωραία. Θα πρέπει να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο. Δηλαδή, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Θα πρέπει να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο σε όλο αυτό. Μιλάμε για τις ζωές των ανθρώπων. Δεν μιλάμε τώρα για κάτι απλό. Μιλάμε για τις ζωές των ανθρώπων.
1: Προφανώς, το λέτε πάρα πολύ σωστά. Αν και θα μου επιτρέψετε να εκφράσω έτσι και μία, θα έλεγα, έτσι διαφοροποιημένη άποψη. Ξέρετε, ακούω πάρα πολλές φορές που λέμε να υπάρξει νόμος για αυτό, νόμος για τ' άλλο, νόμος για τ' άλλο. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι, αν θέλετε, έλλειμμα νόμων. Είναι έλλειμμα κυρίως των ελέγχων που πρέπει να γίνονται, είναι έλλειμμα των διαδικασιών που πρέπει να τηρούνται, είναι έλλειμμα κανόνων που πρέπει να μπαίνουν σε άλλα επίπεδα και όχι σε νομοθετικό. Δηλαδή, δεν μπορούμε, για να σας πω πολύ απλά, δεν μπορεί κάθε ιατρική πράξη να μπαίνει σε ένα νομοθέτημα. Δεν μπορεί να μας πει ο νόμος, ας πούμε, το πότε θα γίνει στεφανιογραφία. Γι' αυτά υπάρχουν οι κανόνες της επιστήμης, όμως κάποιος πρέπει να κρίνει. Ότι εάν ένας άνθρωπος έχει ένα μηχάνημα τέτοιο μέσα σε ένα ιατρείο, δεν πρέπει να το έχει καταρχάς. Και κατά δεύτερο λόγο, εάν το έχει, τι προϋποθέσεις πρέπει να έχει για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Αυτό λοιπόν θέλει πρώτα απ' όλα κάποιους κανόνες μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και στη συνέχεια κάποιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν ότι όπου και να πάει κάποιος δεν θα συναντήσει κοπογιανίτες, αλλά θα συναντήσει γιατρούς. Εννοώ όταν πάει σε ένα ιατρείο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν πάρα πολύ κατατοπιστικός. Ευελπιστώ να τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Λόγκ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

ακούσαμε και στην αρχή της εκπομπής τον Γιώργο τον Αλεξάκη, μας είπε θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας για τα νοικοκυριά. Να λέμε και ευχαριστώ αν βενζίνη είναι στα 2 ευρώ.

0: Κοντεύουμε στο τέλος εκπομπής. Είμαι ο Σάββας Γουλόπουλος. Ήταν η εκπομπή Καφένιο Ελλάς 3 με 4 εδώ τον 984.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

snake shape takes you by surprise.

0: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λάμια. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
4: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Να σου πω, Θανάση. Προσπαθούμε να κάνουμε μια ατμόσφαιρα εδώ.
1: Κι εγώ.
0: Να δώσουμε έτσι λίγο μια πιο αισθησιακή διάθεση. Μην μου το χαλάσει, παρακαλώ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμπάνης.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. Extra time, think I'll throw some money down and you follow me around. You're asking for the time.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: Φύγαμε καθώς κινούμαστε σε ρυθμούς Super Cup, σε ρυθμούς Super Cup Ευρωλίγκας, καθώς έχουμε την μετάδοση του Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 43-45 στο ημίχρονο, και όπου να είναι το δεύτερο ημίχρονο αρχίζει. Θα συνδεθούμε απευθείας τώρα με Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο Ιωάννου, ο λόγος σε εσένα.
1: Επιστρέψαμε, Νίκο μου, επιστρέψαμε, φίλοι ακροατές. Το Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 στο Abu Dhabi, στην Etihad Arena. Ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, ο πρώτος ημιτελικός, 45-43 μπροστά οι Τούρκοι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει 52% στα δίποντα, 40% στα τρίποντα, 7% στα βολές, 100%, 8 ασίστ, 21 rebound, τα 11 επιθετικά, 0 block κλπ. Θα πάμε σε λίγο να ξεκινήσουμε το παιχνίδι, σε πολύ λίγο, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Να αναφέρουμε...
2: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Σαρνός Ζησκεβίτσιος, Φενέρμπαχτσε δεν είναι, τώρα μπαίνουν. Αναμένουμε λοιπόν την συνέχεια του αγώνα. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 43-45. Οι Τούρκοι, οι οποίοι είναι μπροστά με δύο πόντους, ο Ολυμπιακός έκλεισε με πολύ καλό τρόπο την δεύτερη περίοδο. Όλα έτοιμα, επαναφορά για τη Φενέρ, ξεκινάει η τρίτη περίοδος με τον Baldwin να οργανώνει. Δίνει στον Σιλτ, ο Σιλτ είναι με δύο παίκτες πάνω του. Τρακάρουν μεταξύ τους ο Βεζέγκοφ και ο Ντόρσεϊ, παραλίγο να κλέπει ο Μακιντάιρ. Ο Σίλτς από 45 μοίρες είδε καθαρά και εκτέλεσε για 3 και το βάλε. 48-43 η Φενέρ στο συν 5 ξεκινάει με τρίποντο, όπως ακριβώς ξεκίνησε και το πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση. Ο Γουόρντ δίνει μια πάσα για τον Ντόντα Χόλ, αυτός για τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Λάθος από τον Baldwin και τον Μέλι. Η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό και πάλι 48-43. 48-43, 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού τώρα. Δικαιούται σαν επιθετικό rebound. Ο Μακιντάιρ δίνει μια πάσα. Γουόρντ τελειώνει τη φάση. 48-43. 45, συγγνώμη. Η Φενέρ στο συν 3 πλέον, μειών στους 3 ερυθρώσεις, και τώρα ο Σιλτ δίνει στον Κλάιμπερν. Ο Μπίγκαμ από 45 μοίρες θέλει να απαντήσει και το κάνει για 3. 51-45 για την τουρκική ομάδα. Και τώρα ο Γουόρντ δίνει στον Ντόντα Χόλ και αυτό στο Μακιντάιρ. Μακιντάιρ στο Βεζέγκοφ. Ο Βεζέγκοφ πάει μέχρι μέσα. Τελειώνει τη φάση, όχι. Ο Χόλ παλεύει και παίρνει φάουλ. Φάουλ για τον Ολυμπιακό, φάουλ για τον Ντόντα Χόλ, που πηγαίνει στη γραμμή για 2 βολές. Και πλέον ο Χολ έχει και πολλές τώρα στο 8-40, ο Ντόντα Χολ ευστοχή. Ο Ντόντα Χολ που από συνήθεια έκανε κίνηση μέσα στο γραφιστό για να δώσει χέρια με τους συμπαίκτες του, και μετά αντιληφθεί ότι δεν υπήρχε κανένα συμπαίκτης μέσα στο γραφιστό. Ο Ντόντα Χολ εκτελεί τώρα δεύτερη βολή, τη βάζει. μειώνει στους 4 για τον Ολυμπιακό. 91-47. Ο Μακιντάιρ πάνω στον Baldwin που οργανώνει το παιχνίδι της Φενέρ. Κλέβει ο Γουόρντ από τον Κλάιμπερν. Γουόρντ μέχρι μέσα τελειώνει τη φάση, με λέει απακολουθεί ο Χολ για να μαζέψει την μπάλα μετά το άστοχο λέει και να καρφώσει. Κρεμάμενος από τη στεφάνη της τουρκικής ομάδας.
0: Πολύ ωραία φάση, πολύ ωραία φάση από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Πολύ ωραία
1: 51-49,
0: φάση.
1: 51-49, σούτριον πόντων από τη Φενέρ άστοχο, rebound το Πεζένκο. Και ο Χολ δίνει στον Γουόρντ. Γουόρντ θέλει να πάει πάλι μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση, ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός στους 51. Στα 7:55 σηκώνει εσπευσμένα τον Χόρτον Τάκερ ο Γιασκεβίτσιους, ο οποίος είναι εκνευρισμένος. Σιλ εκτελεί για 2, το βάζει, μειώνει. 51-51 για την Φενέρ. 53-51, συγγνώμη, 53-51. Ο Χολ για τον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ δίνει στον Χολ. Φάουλ που σφυρίζει ο ρέφερι. 53-51, η Φενέρ μπροστά με 2 και ο Χολ έχει βολές. Στο μεταξύ ο Μπίνγκαμ πάει στον πάγκο. Μάλιστα. Πάει στον πάγκο ο Μπίνγκαμ. Τον Ταχόλ βάζει την πρώτη βολή. 53-52. Πολύ καλό ποσοστό έχει ο Τον Ταχόλ στη γραμμή. Πάντως, μέχρι τώρα. Δύο στις δύο από το Τον Ταχόλ. 53-53. Στα 7:23 ο Ολυμπιακός έχει να παίξει άμυνα τώρα. Ο Baldwin δίνει στον Μέλι και αυτό στον Χόρτον Τάκερ. Στον Σιλ, συγγνώμη. Χόρτον Τάκερ τώρα πήρε την μπάλα από τη γωνία, πήγε λίγο προς τα μέσα. Ο Σιλ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Θα σηκωθεί, θα σηκωθεί. Εκτός της οροπές και τον βάζει προς τον Βεζένκο. 55-53 στα 7 λεπτά ακριβώς. 7 λεπτά ακριβώς για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ πήρε ένα screen. Θα εκτελέσει για 3 ο Ντόρσεϊ. Προβάδισμα για τον Ολυμπιακό από την κορυφή της ρακέτας. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ισοφαρίζει το... Βάζει μπροστά τον Ολυμπιακό. Βάζει μπροστά τους ερυθρόλεπτους. 56-55. Είναι το τρίτο του τρίποντο στο παιχνίδι.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, παίζει να είναι και το πρώτο προβάδισμα του Ολυμπιακού σήμερα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι το πρώτο προβάδισμα, Νίκο. Θα σε διορθώσω γιατί έχει προηγηθεί και πιο πριν ο Ολυμπιακός στην αρχή της περίοδου, η αλήθεια είναι. Είναι μετά
0: α, ναι,
1: το
0: 15. Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. 15 είναι νομίζω το πρώτο προβάδισμα μετά από, από την πρώτη περίοδο κιόλα.
0: Ναι, ισχύει, ισχύει, ισχύει, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Τώρα που ξαναβλέπω λίγο και τη ροή μπροστά μου, ναι, έχεις δίκιο.
1: Το μεταξύ ο Χολ σκοράρει μετά το άστοχο lay-up του Γουόρντ και δίνει ξανά προβάδισμα 3 πόντων στον Ολυμπιακό. Μετά από την άστοχη επίθεση της Φενέρ. Baldwin θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δεν θα τα καταφέρει, πάει προς τα έξω τώρα και δίνει στον Μέλι. Στυλ στις 45 μοίρες, μετά την αλλαγή έχει τον Βεζένκοφ μπροστά του. Baldwin πήρε screen. Χόρτον Τάκερ από 45 μοίρες απέναντι αστοχή. Ξανά ελεύθερος 45. Απ' την άλλη μεριά ο Σιλ και ισοφαρίζει το μάτς στους 58. Αν είναι δυνατόν, γιατί να αφήσουν ελεύθερο τον Σιλ. Είπε στον Ολυμπιακό, Μακιντάιρ οργανώνει. Μακιντάιρ δίνει στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ κράτησε την μπάλα στο παρκέ. Ντόρσεϊ. Εκτελεί από τα 8 μέτρα. Όχι. Ο Μέλι πήρε το rebound. Και ο Baldwin οργανώνει. Baldwin θέλει να πάει μέχρι μέσα. Σηκώνεται, αστοχή, αλλά παίρνει φάουλ για 2 βολές από τον Ντόντα Χολ. Σηκώθηκε, έμεινε στον αέρα. Δεν μπόρεσε όμως να σκοράρει. 2 βολές είναι το δεύτερο. Ομαδικό του Ολυμπιακού, δεύτερο προσωπικό και του Ντόντα Χολ. Thank you. 58 και 59-58 με την πρώτη βολή του Baldwin. Wade Baldwin, ο οποίος πέρασε στον Ολυμπιακό, στο πέρασμα στην πρώτη του χρονιά μάλιστα στην Ευρώπη. Η σεζόν 19-20, μια περίεργη σεζόν και για τον Ολυμπιακό, καθώς ήταν η πρώτη χρονιά της ομάδας μετά την απόσυρση τότε από την Basket League. Ο Baldwin βάζει και τη δεύτερη βολή, 60-58. Η Φενέρ με ένα 5-0 περνάει μπροστά.
0: Να πούμε λίγο στο Παύλος Γιαννακόπουλος, Παρτίζαν ΠΑΟΚ 54-46 στο Telecom Center Athens. Στηνό είμαστε, 2 λεπτά από τη λήξη του ημιχρόνου. Συνεχίζεις Γιώργο.
1: 60-58 και η μπάλα, αν δεν έχω λάθος, είναι για τον Ολυμπιακό. Ναι, είναι για τον Ολυμπιακό, δεν μπορούσε το σύμπαν να κρατήσει την κατοχή. Και ο Βεζένκοφ οργανώνει, ουσιαστικά θα δώσει την πάσα, μάλλον την πάσα, την επαναφορά στην τελική γραμμή του γηπέδου. Στο μεταξύ έχουμε μια μήνυ διακοπή γιατί σφουγγαρίζουν το παρκέ, σφουγγαρίζουν το παρκέ προκειμένου να πήγε ο ιδρώτας των παικτών. Ο Βεζένκοφ βοηθάει και αυτός, βοηθάει και ο Μπράξτον Χι στο σκούπισμα. Κατά πως φαίνεται δεν ήταν λίγο ο ιδρώτας του Μπράξτον Χι που έπεσε στο παρκέ. 60-58 60-58 και ο Χόλπερ είναι επαναφορά από τον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ, Βεζένκοφ. Μακιντάιρ και πάλι. Μακιντάιρ στην κορυφή της ρακέτας. Σε 45 γουόρντ. Θα του μείνει πάλι τα χέρια αν δεν σουτάρει. Έδωσε το Βεζένκοφ, ο οποίος χάνει την κατοχή. Μπορούσε να τελειώσει τη φάση με πολύ πιο εύκολο τρόπο. Νομίζω θα έπρεπε να σπάρει εκεί ο Τάισον Γουόρντ. Δεν το έκανε και την πάτησε. Time out έχει γίνει και έχουμε επιστροφή σε ένα Νίκο και άμεσα εδώ για τη συνέχεια και τη συνέχεια του τρίτου δεκαλέπτου.
0: Ολυμπιακός Φενερμπαχτσε 58-60, ακούτε την περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου για το Super, για τον Ιντερβέτεν Ελλάδας προς 94,3 στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup της Euroleague. Και πάμε να αναφέρουμε λίγο τα στατιστικά για τον αγώνα με τον MVP της αναμέτρησης μέχρι στιγμής να εξελίσσεται ο Ντόντα Χολ, ο οποίος έχει κάνει double-double, 12 πόντους, 11 rebound, 1 assist, ενώ ο Σέιβον Σίλτς είναι ο πρωταγωνιστής για την Φενέρμπαχτσε, ο οποίος έχει σκοράρει 15 πόντους και έχει μαζέψει 2 rebound. Θα μας πει περισσότερα και ο Γιώργος Ιωάννου, να μας πει και πώς του φάνηκαν και αυτοί οι δύο παίκτες, και νομίζω το γενικό σχόλιο στο τέλος της αναμέτρησης θα συμπεριλαμβάνει και αυτούς τους δύο παίκτες. Αλλά πάμε να επιστρέψουμε γρήγορα γιατί έχουμε δράση. Γιώργο Ιωάννου, επιστρέφουμε σε σένα.
1: Νίκο, θα ήθελα αν γίνεται να μου επαναλάβεις τους δύο παίκτες τους οποίους ανέφερες και δεν τους άκουσα καλά.
0: Τον Σέιβον Σίλτς και τον Ντόντα Χολ. Ο ένας έχει κάνει double-double ο Χολ και ο Σίλτς έχει πετύχει 15.
1: Η αλήθεια είναι τον Σίλτς δεν περιμέναμε να τον δούμε στην Φενέρ, Νίκο μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι και στην Αρμάνι Μιλάνο τόσα χρόνια έχει δείξει πολύ μεγάλη ποιότητα. Η Φενέρ τώρα οργανώνει την επίθεσή της με τον Τάλεν Χόρτον Τάκερ. Ο Baldwin επέστρεψε την μπάλα στον Τάκερ, ο οποίος θέλει να τελειώσει τη φάση, παίρνει φάουλ και θα εκτελέσει βολές στα 6-45. Το φάουλ το χρεώνεται ο Τάισον Γουόρντ, είναι το τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Να ενημερώσουμε βέβαια και τον κόσμο ότι δεν έχει πάρα πολύ, δεν έχει πάρα πολλούς το Αμπου Ντάμπι, έτσι, δεν έχει πάρα πολλούς πάρα πολλούς φιλάθλους των δύο ομάδων και είναι λογικό, η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν είναι εύκολο να ταξιδέψεις. Υπάρχουν κάποιες φιλάθλοι της κάθε ομάδας, ωστόσο καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με ένα Final Four.
0: Εντάξει, και πόσο μάλλον και τα έξοδα τώρα την, αυτή την χρονική περίοδο που μιλάμε. Γιατί είναι, και ένα κομμάτι, γιατί είναι και ένα θέμα και τα έξοδα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε κάθε μέρα να κάνουμε ταξίδια, δυστυχώς. Μακάρι να γινόταν αυτό. Μακάρι.
1: Και ειδικά στα Μπουντάμπι, έτσι. Πρέπει να το αναφέρουμε.
0: Ναι, όντως, όντως, πράγματι.
1: Στο μεταξύ, ο Τάκερ αστόχησε στις βολές του και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το σκορ να μην είναι αναλύωτο. Τουλάχιστον αυτό βλέπω. Ναι. 60-58 πάντως. Στα 4 και 30. 4,5 λεπτά ακριβώς για την λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Μακιντάιρ οργανώνει τώρα, θα δώσει την πάσα και ο Βεζένκοφ δίνει στον Γουόρντ. Γουόρντ εξετάζει επιλογές, πήρε και ένα screen. Δίνει στον Ντόρσεϊ, στα 6 δευτερόλεπτα αυτός. Είναι δεδομένο ότι θα το πάρει αυτός το σουτ. Σηκώνεται με ένα εκτός οροπίας, δεν του κάνει μπάλα το χατήρι. Rebound το Shield. 60-58 στον ενδιασμό η Φενέρ. Φάουλ από τον Μακιντάιρ ψηλά πάνω στον Κρις Σίλβα. Του δίνει και το χέρι του Μακιντάιρ γιατί η αλήθεια είναι ότι έβαλε πολύ δυνατά τα χέρια του ο γκάρτ του Ολυμπιακού για να τον σταματήσει.
0: Θα αντιπώ την αμαρτία μου επειδή βλέπω και από την τηλεοπτική κάμερα και λίγο και τα δημοσιογραφικά, βλέπω ότι πράγματι κόσμος δεν υπάρχει πολλής στο γήπεδο.
1: Στο μεταξύ έχουμε πολλές. Ο Σίλβα τώρα θα εκτελέσει 60-58 στα 4 και 10. Μία στις δύο, 61-58. Για την Φενέρ που είναι στους συν 3 και πάλι. Άλλη μια προσπάθεια τώρα Βεζένκοφ από τις 45 μέρες για 3. Ναι! Ναι, ο Σάσα Βεζένκοφ στο Παρίσι στους 61 το παιχνίδι. Δεν γινότανε να μην εμφανιστεί σε αυτό το γήπεδο. Χρωστάει μια καλή εμφάνιση σε αυτό το γήπεδο ο Σάσα Βεζένκοφ. Δεν ξεχνάμε την κάχιστη εμφάνισή του στον ημιτελικό με την Μονακό το 25 στο ίδιο γήπεδο εδώ στην Etihad Arena. Ο Τάκερ απαντάει στο τρίποντο του Βεζένκοφ με δικό του τρίποντο και κάνει το 64-61. Ο Μοντέρο παίρνει φάουλ ψηλά, έτρεξε την επίθεση και θα πάρει βολές. Παίρνει βολές 64-61.
0: Να πούμε λίγο Παρτίζαν ΠΑΟΚ για το Παύλος Γιαννακόπουλος σε εξέλιξη στα τελευταία 25 δευτερόλεπτα. 54-52 προηγείται η σερβική ομάδα. Συνεχίζεις.
1: Στο μεταξύ στο cube του της Etihad Arena δεν δείχνει τις βολές. Τώρα έφυγε το ψάχνω τις βολές. Στο cube φαίνεται η άφηξη της ομάδας της Dubai BC.
0: 25 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Sorry για το προηγούμενο Σαρδάμ. Και τώρα σιγά σιγά τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Οπότε έχουμε Παρτίζαν ΠΑΟΚ 54-52. Γιώργο, συνεχίζεις.
1: Έλεγα λοιπόν ότι το κοντινό που έκαναν το πλάνο στο cube του της Etihad Arena έδειξε τον άλλο δεγκάρ του Ολυμπιακού και νυν της Dubai BC, τον Thomas Walkup. Στο μεταξύ ο Ολυμπιακός μείωσε 64-62 με μία στιγμή από τον Γιάννη Μοντέρο. Και τώρα, και τώρα παίζει άμυνα. Είναι η ώρα της άμυνας. Σου τριομφόταν από τον Τάκερ. Και αυτό μέσα αν είναι δυνατόν. Ο Τάκερ βάζει 6 μαζεμένους πόντους. Έχει 2 στα 3 τρίποντα. 67-62. 67-62 η Φενέρ. Ανεβάζει αφορά στους 5. Ο Γόρντι είναι ελεύθερος στη γωνία. Ο Βεζέγκο χάνει την μπάλα. Και η Φενέρ στον εφηνιασμό. Καλάθι από τον Μπράξτον Κι. 69-62. Time out. Καλή ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Που φωνάζει στους παίκτες του για την κακή διαχείριση που έκαναν και στην άμυνα αλλά και ιδίως στην τελευταία τους επίθεση. Επιστρέφουμε σε έναν Νίκο και άμεσα εδώ για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου.
0: Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ 62-69. Ακούτε την περιγραφή του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Θυμίζουμε ότι το σκόρερ είναι ο Σίλτς της Φενέρ, ενώ ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής είναι ο Ντόντα Χόλ, 12 πόντους, 12 rebound, 1 assist.

0: Να πούμε λίγο κάτι ποδοσφαιρικό, καθώς στην Εθνική Γκάνα κλήθηκε ο διεθνής αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ, ο Μπάμπα Ράχμαν. Και σιγά σιγά επιστρέφουμε. Γιώργος Ιωάννου.
1: Λοιπόν, ανά αναμονή της επιστροφής των παικτών των δύο ομάδων από το time out, ο Βεζένκοφ πριν λίγο έκανε το λάθος και η Φενέρ έδρεσε τον εμφυλιασμό για τον Σκίνα τελειώνει την πάση. Έκανε το 69-62 για την Φενέρ ο Πράξτον Κιν. Επιστρέφουμε λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα επιτεθεί. Ο Ντόρσεϊ εκεί την δουλειά να φέρει την επαναφορά στο γήπεδο, στην μεριά του Ολυμπιακού. Είναι στον Μοντέρο και οργάνωση τώρα του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με τον Μοντέρο να ανεβαίνει, να παίρνει screen από τον Ντόρσεϊ και τώρα είναι από τον Ντόντα Χολτ. Μοντέρο είναι στην κορυφή της ρακέτας. Κοντά στο λόγκο, Μοντέρο. Δίνει τον Γουόρντ, ο Γουόρντ θέλει να τελειώσει τη φάση με ένα φλότερ, δεν θα τα καταφέρει. Το rebound, ούτε ο Ντόρσεϊ ούτε ο Γουόρντ τελικά το πήρε. Ο Κι και πήρε και φάουλ. Που έχω την αίσθηση ότι είναι το πέμπτο ομαδικό του Ολυμπιακού.
0: Ναι, είναι το πέμπτο.
1: Ναι, είναι το πέμπτο, είναι το πέμπτο. Και 29 για την τρίτη περίοδο. Τρίτο φάουλ του Tyson Ward. Η Φενέρ έχει 4 φάουλ να ενημερώσουμε, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο φάουλ που μπορεί να δώσει πλέον, δεν έχει να δώσει φάουλ.
0: Και την ώρα που έχουμε την δράση στο μπάσκετ, να πούμε λίγο ένα ποδοσφαιρικό νέο, καθώς η Μάλαγα βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του πρώην επιθετικού της ΑΕΚ και της Manchester United, Anthony Martial, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun. Παρακαλώ κυρίες και κύριοι. Γιώργο, συνεχίζεις.
1: Τα 2-29 λοιπόν η Φενέρ εκεί. Δύο ελεύθερες βολές. Συγκεκριμένα με τον Πράκτον Κι θα εκτελεστούν αυτές τις βολές. Πράκτον Κι μέσα η πρώτη. Μέσα η πρώτη για την Φενέρ. 70-62. Η Φενέρ και πάλι ανεβάζει τη διαφορά της πάρα πολύ. 2-2 από την ομάδα, από την τουρκική ομάδα, από τον Πράκτον Κι, στην 9 για τους Τούρκους. Έχει 4-4 βολές ο Πράκτον Κι. Βεζένκο δίνει στον Ντόρσεϊ. Ο Μοντέρο πήρε ένα σκρίν από τον Ντόντα Χολ. Ντόρσεϊ στη γωνία κάνει ένα drive. Δίνει στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ ξεπέρδευσε με τον Τάκερ και εκτέλεσε για τρεις. Τον σόριασε φαρδί πλατή στο παρκέ ο Εβάν Φουρνιέ, τον Χόρτον Τάκερ, και ευστόχησε από την περιφέρεια. Φάουλ που κάνει ο Ολυμπιακός στο 1:57. Διαμαρτύρεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας και διαμαρτύρεται για το λόγο ότι έκαναν φάουλ οι παίκτες του. Φάουλ που στέλνει τον τον Τρέντ Φόρεστ στη γραμμή. Εξτόχησε και την πρώτη βολή ο Φόρεστ, 72-65, και αναμένουμε να δούμε και τη δεύτερη. 72-65 λοιπόν, στο 1:57. Και 57 για την τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός είναι πίσω, πρέπει να επιτεθεί.
2: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 6:30. Γιάννη,
5: έλα!
4: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι, ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Τώρα τον κόσμο του Ιντοσπορ. Ο Μοντέρο πήγε προς τα μέσα, πήρε το φάουλ από τον Τζούζαν και θα εκτελέσει δύο βολές. Κατά πάσα πιθανότητα, αν και νομίζω ότι έχουν δίκιο τώρα που το έδωσε στο Cube, έχουν δίκιο, είπε στο Ολυμπιακό που διαμαρτύρονται. Και έχω την αίσθηση ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας το είδε και κάνει challenge. Challenge για καλάθι που θα δώσει απλώς την έξτρα βολή στον Μοντέρο.
0: Νομίζω Γιώργο κάνει μπαμ. Κάνει μπαμ από τη που βλέπω και το replay, νομίζω κάνει μπαμ.
1: Ο Λότερ Μόζερ έχει πάει μάλιστα να το δει και κατά κυριολεξία μου φαίνεται, επειδή το είδε στο Cube, Νίκο μου, μου φαίνεται αδιανόητο το ότι δεν έχει δοθεί αμέσως αυτό το καλάθι και φάουλ, πραγματικά.
0: Εντάξει.
1: Μπροστά στα μάτια των διαιτητών γίνεται αυτό, εντάξει.
0: Κοίτα,
1: είναι ξεκάθαρο.
0: Θες να σου κάνω μια ερώτηση?
1: Ναι, θες μου.
0: Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε λάθη διαιτητών σε μια διοργάνωση όπως είναι η Ευρωλίγκα?
1: Όχι, και η απάντησή μου θα έμενε ίδια αν την άλλαζες και λίγο την ερώτηση, να ξέρεις, Νικό. Δηλαδή αν θα μπορούσαμε να δούμε, αν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε εξόφθαλμα λάθη διαιτητών.
0: Εντάξει, νομίζω όσο περνάνε τα χρόνια τα συνηθίζουμε κι εμείς.
1: Δυστυχώς, θα πρέπει να μην τα συνηθίσουμε, προχωράμε. Μακάρι τι να πω, μακάρι να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Για τη δεδομένη χρονική στιγμή αυτό το λάθος είναι ξεκάθαρο.
0: Και νομίζω ότι είναι αδιανόητο κιόλας ότι όλο αυτό γίνεται, όχι απλά μπροστά στους διαιτητές, ότι χρειάζονται και τη βοήθεια του challenge. Για να μπορέσουν να δώσουν την απόφαση.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα την απόφαση των

0: να μαζέψει την κατάσταση άμεσα εν ώψη του 4ου δεκαλέπτου. Ο Μοντέρο θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Βάζει την πρώτη. Πρέπει να κάνει το ίδιο και με τη δεύτερη βολή. Μοντέρο 2-2. 76-67 μειώνει ο Ολυμπιακός στους 9. Και τώρα είναι η ώρα για άμυνα. Ο Φουρνιέ μαρκάρει τον Τάκερ. Ο Τάκερ πάει προς τα μέσα. Θέλει να τελειώσει η φάση. Δεν τα καταφέρνει. Φάουλ. Σφυρίζουν οι ρετές στην προσπάθεια του Χορτοζάκερ. Νομίζω ότι έχει κάνει ο Χολ. Όχι, ο Τζόνς. Συγγνώμη, ο Τζόνς. Ο Τζόνς. Ναι. Και τώρα στο κιού φάνηκε ο Τζόνς. Έχει κάνει το φάουλ. Και τώρα θα δούμε τις βολές του Χόρντον Τάκερ μέσα η πρώτη. Εβδομήντα οκτώ εξήντα εφτά, μάλιστα. Με δύο ελεύθερες βολές του Χόρντον Τάκερ και τώρα ο Μοντέρο οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Δίνει στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ στον Τζόουνς που είναι αρκετά κίνδυνος από το σημείο που βρίσκεται. Από την περιφέρεια. Τζόουνς κάνω το καλά. Τώρα παίρνει φάουλ και θέλει βολές. Όχι. Δίνουν βήματα οι διαιτητές. Βήματα από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Στο 1-0-3. Όλο και χειρότερο γίνεται το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ο Φόρες οργανώσει τώρα την κατοχή για την Φενέρ. Ο Τζούζανγκαρ 45 μοίρες για 3 είναι άστοχος. Rebound Jones πήρε το rebound και τώρα ο Μοντέρο πάει μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση. Παρέλαση έκανε στη ρακέτα της Φενέρ ο Ζαν Μοντέρο, βιώνει στους 9. Στους 11 πόντους ο Μοντέρο και τώρα σειρά του Φόρες. Που δίνει στον Μπράιστον Κι και αυτό τον Τάκερ. Τάκερ για τον Φόρες. Μπράιστον Κι. Τάκερ για 3 από 8. Έχει πατήσει τη γραμμή. Όχι, 3 δευτερόλεπτα. 3 δευτερόλεπτα, συγγνώμη, τώρα το είδα. Τη χειρονομία που κάνουν οι διαιτητές μεταξύ τους. 3 δευτερόλεπτα από τον Κρις Σίλβα. 78-69 στα 22,4 Ολυμπιακός έχει την κατοχή και όλο τον χρόνο δικό του και ο Τζόσεφ οργανώνει την επίθεση. Ο Καναδός Σταρ, ο οποίος έχει κατακτήσει και το NBA με τους Σαν Αντώνιο Σπερ απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ του LeBron James το 2014. Ο Μοντέρο, 5 δευτερόλεπτα, Μοντέρο 45 μοίρες, Μοντέρο θα βρει το σουτ, το βρήκε, το πήρε, airball και τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Δεν ξέρω αν έχει γίνει και κάποιο φάουλ εκεί. Θα χρειαστεί το replay από το Cube. Τώρα το βλέπουμε το replay. Ο Μοντέρο σηκώνεται. Όχι, δεν έχει κάνει φάουλ. Το σουτ του απλώς είναι πάρα πολύ κακό. Επιστρέφουμε σε έναν Νίκο και σε πολύ λίγο εδώ για τη συνέχεια και για την τέταρτη και τελευταία περίοδο του αγώνα.
1: Ολοκληρώθηκε και η τρίτη περίοδος, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 69-78. Θα κάνουμε μια πολύ γρήγορη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την περιγραφή της τέταρτης και τελευταίας περίοδου.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές όνειρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργία επαγγελματίας.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Κάναμε και το διάλειμμα, το απαραίτητο διάλειμμα το οποίο χρειαζόμασταν να πάρουμε και εμείς σε λίγες ανάσες. Γιώργος Ιωάννου.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στην Έτιχαντ Αρίνα. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω, ξεκινάει την τέταρτη περίοδο με δική του κατοχή. Ο Φουρνιέ τώρα θέλει να επαναφέρει και θα το κάνει τώρα με την Παστομοντέρο. Ο Ολυμπιακός πρέπει να γυρίσει το παιχνίδι τώρα, αν θέλει να δώσει το παρόν στον αυριανό τελικό του Super Cup στις 8 η ώρα. Ο τελικός στις 5 θα είναι ο μικρός τελικός. Πάμε τώρα με τον Φουρνιέ, ο οποίος θέλει να επιτεθεί, θα εκτελέσει εκτός ισορροπίας και θα βάλει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι, 78-71. Μπροστά η Φενέρ με 7 πλέον, μειώνει στους 7 Ολυμπιακούς και τώρα άμυνα. Ο Φόρεστ θέλει να πάει μέχρι μέσα, φάουλ από τον Τζόζεφ που δεν σφυρίζεται, κόψιμο από τον Φουρνιέ, αλλά υπάρχει φάουλ που σφυρίζεται ψηλά πάνω στον Κρις Σίλβα. Ωραία η προσπάθεια εδώ του Φουρνιέ να σταματήσει τον Σίλβα. Δεν ξέρω κατά πόσο, εντάξει, είναι φάουλ. Θα μπορούσε βέβαια να σφυριστεί και πιο πριν το φάουλ στον Τζόζεφ. Και όχι να σφυριστεί ψηλά.

0: Στο Γιώργιο Καραϊσκάκη. Έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Και νομίζω έχουμε να δούμε και πολλά χρόνια υποδοχή να είναι sold out, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Είχε, εντάξει, ήταν απίστευτη η υποδοχή. Προχωράμε τώρα όμως, γιατί μπαίνουμε ξανά στο παιχνίδι. Ο Φόρεστ οργανώνει το παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε. Ο Φόρεστ έχει μπροστά του τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο πιέζει, πήρε την μπάλα ο Κλάιμπερν. Ο Μέλι έχει μπροστά του τον Ταϊρί Τζόουνς. Κάντε τώρα, έδωσε πάσα εκεί. Την έδωσε εν τέλει στον Baldwin. Τώρα αυτός έχει απέναντι του τον σέντερ του Ολυμπιακού. Baldwin έχει μπλέξει, φάουλ σφυρίζει. Ο ρέφερις τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Στα 4 δευτερόλεπτα αυτό το φάουλ. Ήτανε φάουλ βέβαια, το σύγχρονο και το χέρι του Ταϊρίκ Τζόουνς. Τα 7 και 19 όλα αυτά. Μάλιστα να αναφέρω, Νίκο, με την ευκαιρία ότι το σουτ του, το τρίποντο δεν είναι το δυνατό στοιχείο του Εντζάη. Κατά πως φαίνεται όμως το έχει βελτιώσει. Τώρα η Φενέρ έχει την επίθεση, πρέπει ο Ολυμπιακός να αμυνθεί. Στυλ 2-2. Αστόχησε, ο Μοντέρο πήρε το rebound. Και έχει την ευκαιρία τώρα ο Ολυμπιακός να επιθεθεί και να μειώσει ακόμη περισσότερο. Φουρνιέ για τον Μοντέρο. Μοντέρο θέλει να πάει μέχρι μέσα, έδωσε τον Εντζάη. Τζόσεφ για 3 στη σειρά του, ναι! Κόρι Τζόσεφ, 81-79 από την κορυφή της ρακέτας. Ο Κόρι Τζόσεφ μειώνει στους 2, ο Ολυμπιακός επιστρέφει για τα καλά στο παιχνίδι. Κλάιμπερν, Κλάιμπερν πιέζεται παραλίγο να χάσει και τον έλεγχο της μπάλας. Κλάιμπερν έχει μπροστά το Φουρνιέ και τώρα τον Ταϊρί Τζόουνς. Κλάιμπερν έδωσε την πάσα Φόρεστ για 3. Επιθετικό φάουλ. Κερδίζει ο Μοντέρο από τον Γουίλ Κλάιμπερν. Η κατοχή είναι και πάλι για τον Ολυμπιακό. Τα 6-27 οι Ερυθρόλευκοι έχουν την ευκαιρία τόσο να ισοπαρίσουν όσο και να προσπεράσουν ανάλογα με το τι καλά θα σκοράρουν, αν σκοράρουν. Μακάρι να σκοράρουν. Λοιπόν, στα 6-27 το παιχνίδι, ο Κλάιμπερν, ο Μπράξον, εκεί χάνω και τα λόγια μου, βγαίνει και μπαίνει στο παρκή θέση του Μέλη και ο Μοντέρο οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Εντζάη δίνει στον Τζόσεφ, ο Φουρνιέ, κρατάει την μπάλα και τη δίνει στον Τζόσεφ και πάλι ο Εντζάη στον Τζόσεφ. Τζόζεφ σε μοίρε. Τζόζεφ κάνει τις προσποιήσεις του. Θέλει να σηκωθεί εκτός οροπίας. Αστοχή. Φάουλ. Πάνω στην προσπάθειά του. Στα 3,4 δευτερόλεπτα τον πήρε αυτό το φάουλ. Ο Κόρι Τζόζεφ και θα πάει στη γραμμή. Έχει πολλές που μπορούν να φέρουν το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία. Δεν ξέρω ποιος του το έχει κάνει το φάουλ γιατί πίνει σε οχή εκεί. Πρέπει να έχει χρεωθεί στον Μπράκτον εκεί το φάουλ. Παρ' όλα αυτά, κρατάω επιφύλαξη. 81-79 στα 6-06. Κόρι Τζόζεφ. Ευστοχή στην πρώτη βολή. Ο έμπειρος. Έμπειρος. Δεν λέγεται απλά έμπειρος. Είναι πολύ πύρος αυτός ο γκάρντ για τον Ολυμπιακό. Πραγματικά. Ένας πεθαράς. Και παράδειγμα προς μίμηση φυσικά για όλους τους νέους βασκετμπολίστες. 81-81 με τις δύο βολές του Κόρι Τζόζεφ. Ο Χόρτον Τάκερ έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, χάνει την κατοχή, μπάλα για τον Ολυμπιακό που έχει σφίξει την άμυνά του απίστευτα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τον κόσμο τους στις κερκίδες. 81-81 στα 5-53, ο Ολυμπιακός έχει κατοχή για να πάρει μετά από αρκετή ώρα, μετά το 58-55 το προβάδισμα. Ο Μοντέρο έχει την μπάλα. Τζόζεφ δίνει στον Εντζάη, πήγε να χάσει την μπάλα ο Ολυμπιακός, πήρε την μπάλα τώρα ο Μοντέρο στα 10 δευτερόλεπτα. Στην κορυφή της ρακέτας με τον Κλάιμπερν, ο Μοντέρο αστοχή για 3. Για να δώσει προβάδισμα τριών στον Ολυμπιακό. Χόρτον Τάκερ, ευνηδιασμός εκτελεί για 3 ο Τάκερ, είναι άστοχος. Ο Κλάιμπερν παίρνει το επιθετικό rebound και σκοράρει. 83-81 στα 5-20. Ο Ολυμπιακός πρέπει να επιθεθεί με έξυπνο τρόπο όπως κάνει στις τελευταίες του επιθέσεις. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς δίνει στο Φουρνιέ. Πρέπει να κρατηθεί ο Ολυμπιακός, αλλά και υπέροχα την μπάλα στο Φουρνιέ με το Μοντέρο και σκοράρει ο Γάλλος Σταρ. 83 όλα, τελευταίο πεντάλεπτο στην αναμέτρηση. Σε ένα παιχνίδι που εξελίσσεται σε θρίλερ. Σε μια ματσάρα στην Έτιχαντ Αρίνα του Αμπου Ντάμπι. Ο Χόρτον Τάκερ τώρα, Ντίμισον Σιλτ, Κλάιμπερν από τη γωνία, είδε καθαρά, εκτέλεσε, ασπόσχησε. Rebound επιθετικό από τον Baldwin. Και ο Τάλιν Χόρτον Τάκερ θέλει να επιτεθεί. Τον έκλεισαν βήματα. Όχι, όχι, φάουλ. Φάουλ έχει δοθεί. Τέταρτο ομαδικό φάουλ του Φουρνιέ. Αν είναι δυνατόν, εντάξει. Στα 4:26. Θα μας κάνει καρδιακούς από τώρα αυτό το παιχνίδι. Και είμαστε ακόμα Σεπτέμβρη μήνα.
1: Όσοι βλέπετε τηλεόραση και έχετε θέμα με την καρδιά σας, κλείστε την. Όσοι έχετε θέμα με την καρδιά σας και ακούτε, σταθμό, και ακούτε αυτή τη στιγμή το σταθμό μας, θα σας πρότεινα να ξανασκεφτείτε λίγο τις επιλογές σας με, το, με αυτό που γίνεται σήμερα.
0: Ο Χόρτον Τάκερ πήρε την μπάλα από τον Baldwin. Ο Μέλιβ τη δίνει την μπάλα τώρα στον Γκάρτ της Φενέρ. Ο Τάκερ δίνει στον Κλάιμπερ που πατάει την πλάγια γραμμή. Κατοχή για τον Ολυμπιακό στα 4:19. Ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει την κατοχή από ένα λάθος της Φενέρ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν ξέρω γιατί έχει κρατήσει τον Εντζάι. Ίσως επειδή βλέπει ότι του βγαίνει το σύστημα αυτό που έχει επιλέξει. Ή γιατί θέλει να τον κρατήσει λίγο ακόμα μέχρι να μπορέσει να ρίξει το μάτι τον Βεζέγκο. Ωραία αρχαία πάσα του Τζον στο Φουρνιέ που όμως δεν δούλευε. Ιδιαίτερα φάουλ που παίρνει ο Φουρνιέ είναι το τελευταίο που είχε να δώσει η Φενέρμπαχτε. Το κάνει ο Μέλι πάνω στον Γάλλο Σταρ του Ολυμπιακού στα 3:59. 83-83. Ο Μέλι περνάει έξω. Στη θέση του ο Μπράξτον Κι. Ο Μέλι έχει 4 φάουλ. Έκανε το 4ο του φάουλ. Στο επόμενο χαιρετάει οριστικά το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχει την επίθεση από την πλάγια γραμμή στα 14 δευτερόλεπτα. Εξαιρετική πάσα του Φουρνιέ στον Εντζάι που σκοράρει. Και δίνει μετά από ώρα προβάδισμα τον Ολυμπιακό. 85-83. 85-83 στα 3:48. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να κρατήσει το προβάδισμα αν παίξει άμυνα. Μισμάτ του Κλάιμπερν, το οποίο δεν εκμεταλλεύεται όμως το forward της Φενέρ. Είχε το Μοντέρο πάνω του και όμως δεν κατάφερε να σκοράρει. Ο Φουρνιέ έχει την μπάλα. Το screen, λάθος του Φουρνιέ, γιατί τέτοιο λάθος. Ακολουθεί ο Τζόζεφ, προσπάθησε να κλέψει, δεν τα κατάφερε. Σκοράρει ο Μπράξον Κι στον εφηβιασμό, 85-85. Στα 3:20, καλή time out ο Μπαρτζόκας, έξαλλος. Έχει σταματήσει το χρονόμετρο, όχι, μένουν οι παίχτες στο παρκή από ό,τι βλέπω. Η αλήθεια είναι ότι... Εντάξει. Ναι, έχουν μείνει στο παρκέ. Έκανα λάθος, δεν ήταν time out, ήταν το χρόνο να σταματάει. Αλλαγές γίνονται. Ο Φουρνιέ τώρα θα δώσει την μπάλα στο Μοντέρο, αναμένουμε την επαναφορά. Και τώρα ο Μοντέρο οργανώνει. Δεν έχει αλλάξει πεντάδο του Ολυμπιακού. Μοντέρο για τον Τζόσεφ που εκτελεί για 3! Συν 3 για τον Ολυμπιακό! 88-85! Με τον Κόρι Τζόσεφ! Στους 10 πόντους διψήφιος ο Κόρι Τζόσεφ και τώρα ο Baldwin. Πρέπει να βγάλει αυτή την άμυνα ο Ολυμπιακός. Έκλεψε την μπάλα ο Τζόσεφ. Στον εθνιασμό η Ερυθρόλευκη. Μοντέρο στο lay-up. Συν 5 για τον Ολυμπιακό. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τον Γιάν Μοντέρο. 90-85 στα 2:49. Time out ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους. Άμεσα σε σένα Νίκο και επιστρέφουμε εδώ για τη συνέχεια.
1: Τους έχουν κάνει να ψάχνουν να βρουν τι γίνεται τώρα.
0: Έχουν χάσει, εντάξει, έχει χάσει την ψυχραιμία της Φενέρ, την επίθεση και αυτό φαίνεται. Ο Ολυμπιακός έχει γυρίσει για τα καλά στο παιχνίδι.
1: Είπα και προηγουμένως, όσοι είστε καρδιακοί, νομίζω ξανασκεφτείτε το λίγο. Λοιπόν, πάρε μια ανάσα, μια μικρή ανάσα. Παίρνω λίγο εγώ το μικρόφωνο να πούμε ότι έχουμε ΠΑΟΚ Παρτίζαν 70-74-70 στο τέλος της τρίτης περίοδου, στο πλαίσιο του Παύλος Γιαννακόπουλος. Την ώρα που θυμίζουμε ότι αμέσως μετά ακολουθεί και ο αγώνας μετά τον Ολυμπιακό, ακολουθεί και ο αγώνας της Ντουμπάι με την Ρεάλ Μαδρίτης για το Super Cup. Να δούμε ποιος θα προκριθεί και από τον άλλον τελικό, αλλά νομίζω από τον άλλον ημιτελικό, αλλά νομίζω αυτός ο ημιτελικός έχει το δικό του ενδιαφέρον, έχει το δικό του θέαμα, αυτός ο αγώνας ανάμεσα στις δύο προηγούμενες πρωταθλήτριες Ευρώπης. Την φετινή και την τέως πρωταθλήτρια, το 2025 η Φερμπάχτσα και το 2026 ο Ολυμπιακός. Γιώργο, τις πήρες τις ανάσες σου, είσαι εντάξει?
0: Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι αυτό θα μας κάνει όντως καρδιακούς. 90-85 ο Ολυμπιακός έχει πάρει προβάδισμα 5 πόντων. Μέχρι και ο πάγκος του Ολυμπιακού είναι όρθιος προκειμένου να βοηθήσει. Τώρα είναι η ώρα της Φενέρ όμως να επιτεθεί. Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει άμυνα. 2:49 μένουνε. Το προβάδισμα να αναφέρουμε αυτό και ευχαριστούμε την Ευρωλίγια που το δείχνει στο Κιουμ είναι ότι είναι το μεγαλύτερο προβάδισμα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. 5 πόντι διαφορά. Μεγαλύτερο προβάδισμα για την ελληνική ομάδα. Ο Baldwin δίνει στον Σιλτ. Δεν εκτελέσει για 3 το βάζει. Το έβαλε ο Σιλτ και μειώνει στους 2 για την Φενέρ. Στους 18 πόντους ο Σάβων Σιλτ. Και τώρα ο Εντζάι είναι στο Μοντέρο. Ο Μοντέρο κάνει μια κίνηση ο Φουρνιέ. Μοντέρο έκανε το step back, εκτέλεση για 2, είναι άστοχος. Δεν μπόρεσε να πάρει το rebound ο Τζόνς. Και τώρα ο Φόρες για τη Φενέρ. Φόρες πρέπει να βγάλει στην άμυνα ο Ολυμπιακός. Μπράκτον Κι έχει μπροστά το Τζόνς. Και τώρα το Τζόνσον έχει μπροστά το Φόρες που έχει την μπάλα. Ο Φόρες θέλει να πάει μέχρι μέσα. Έβγαλε την άμυνα ο Φουρνιέ. Α, δεν βγήκε όπως θα ήθελε ο Ολυμπιακός. Φάουλ του Τζόσεφ πάνω στον Εμπράκτον Κι. Που σηκώθηκε να καρφώσει και ο Τζόσεφ σηκώθηκε με όλη τη ζημανία για να τον σταματήσει ψηλά. Οι φίλοι της τουρκικής ομάδας τους βλέπω τώρα ζήτησε ένα διαφορετικό και δεν μπορώ να καταλάβω από πού και ως πού να ζητήσουν ένα διαφορετικό. Προχωράμε όμως. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση ανταγωνιστικού, βέβαια μέχρι στο Q. Είναι αστείο και μόνο το λιτάς αυτό το φάουλ ως ανταγωνιστικό. 2 βολές λοιπόν για τον Μπράκτον Κι, μέσα η πρώτη 90-89 στο 1:52. 90-89. Ο Κι βάζει και τη δεύτερη, 90-90. Τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ ζόρικα για την Φενέρ. 90-90.
2: Τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Family News.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

0: Radio Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
2: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: 1984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Χιλιάδες κόσμου συμμετείχαν στην αντιφασιστική διαδήλωση στο Κερατσίνι με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τα τάγματα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος την παρακολούθησε και μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ναταλία. Ναι, είμαστε τώρα στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στην Νίκαια, στο σταθμό του μετρό που εδώ διαλύεται ο κύριος όγκος της πορείας. Χιλιάδες διαδηλωτών συμμετείχε στην 13η επέτειο η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η πορεία ξεκίνησε στο Κερατσίνι από το μνημείο του Παύλου Φίσα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Στην κεφαλή της πορείας οι γονείς του Παύλου Φίσα. Είδαμε και τον Πάνο Ρούτσι που έχασε το γιο του στο δυστύχημα των Τεμπών και τον πατέρα του Βασίλη Μάγκου. Έφτασε στο μπλόκο της Κοκκινιάς λίγο πριν τις 7.30, όπου εκεί έγινε το τελετουργικό που γίνεται κάθε χρόνο με τους γονείς του Παύλου Φίσα να φύγουν από ένα τριαντάφυλλο, μια αυτοδέσμη. Mm-hmm. Η πορεία, όπως είπαμε, Ναταλία, διαλύεται αυτή την ώρα στην πλατεία στη Νίκαια. Συνεχίζεται η ροή του κόσμου που ήταν χιλιάδες πραγματικά, μαζική συμμετοχή. Όλα κύλησαν ειρηνικά παρά τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που ήταν περιμετρικά βέβαια, δεν υπήρχε οπτική επαφή με τους διαδηλωτές. Πριν την έναρξη της πορείας και σε προληπτικούς ελέγχους έγιναν 11 προσαγωγές, εκ των οποίων τουλάχιστον η μία έχει μετατραπεί σε σύλληψη, αφού στην κατοχή του συγκεκριμένο τόμου βρέθηκε ένα αντικείμενο σαν ρόπαλο. Από εκεί πέρα δεν είχαμε κάτι άλλο, Ναταλία. Mm-hmm. Ολοκληρώνεται η πορεία ειρηνικά για την 13η.
1: Φαντάζομαι σιγά σιγά θα αποσυμφορηθεί και η.
2: Μπράβο, να το πούμε και αυτό, ότι άνοιξε η κεντρική λεωφόρο Πέτρου Ράλη και ο λεωφόρο Σαλαμίνο. Mm-hmm. Οι μόνοι δρόμοι τώρα που παραμένουν κλειστοί είναι τα στενά γύρω από την πλατεία εδώ στην Νίκη στο σταθμό του μετρό.
1: Και περιμένουμε να ανοίξουν και οι σταθμοί του μετρό. Δημήτρη Πέρο, ευχαριστούμε πολύ. Ανάλογε συγκεντρώσει πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και σε άλλε μεγάλε πόλει τη χώρα. Αλλάζουμε θέμα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 3 μετά το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι, καίγοντας σκουπίδια, ελαστικά και άλλα έφλεκτα υλικά. Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη παραμένει, αντιμετωπίζοντας πλέον μικροεστίες. Νωρίτερα ήχησε το 112 για τους πυκνούς καπνούς που κάλυψαν την περιοχή, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Αν χρειάζονται νέα μέτρα για την ανάσχεση της κρίσης, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανονισμούς της Ευρώπης, δήλωσε μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup που επικεντρώθηκε στο ενεργειακό κόστος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ωστόσο τόνισε ότι είναι πιο επίγουσα από ποτέ η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης. Την επόμενη εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Μείωση του φόρου και επιβολή πλαφών στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ωστόσο ασαφής παραμένει η χρηματοδότηση των μέτρων καθώς βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με τα κρατήδια. Το Παρίσι θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής στη G7 για ενεργειακά ζητήματα, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Επίσης ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα προειδοποίησε ότι οι ρωσικές υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες. Σε 718.000 ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Το 51,4% είναι μακροχρόνια άνεργοι. 7 στους 10 ανέργους είναι γυναίκες. Σηκώνει το ΠΑΣΟΚ το θέμα για τη σχέση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη, τον κατηγορεί ότι είπε δημόσια ψέματα για τη χρονολογία της γνωριμίας του με τους δύο γιατρούς. Όπως υποστηρίζει, ο Υπουργός επιβεβαίωσε πλέον ότι τους γνώριζε από το 2012, καθώς ήταν συνιδρυτές του Ελληνικού Ιατρονομικού Συμβουλίου, ενώ ο ίδιος είχε αναφέρει ότι η προσωπική του επαφή με τον έναν από τους δύο ως ασθενής ξεκίνησε το 2016. Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για σοβαρό ζήτημα αναξιοπιστίας και ζητεί να απαντήσει ο κύριος Πλεύρης γιατί είχε δώσει διαφορετική εκδοχή. Την παραίτηση του Υπουργού έχει ζητήσει η Νέα Αριστερά. Εν τω μεταξύ, το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που ήδη λειτουργεί πιλωτικά στην Αθήνα, παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μπαλάκι στην ατομική ευθύνη του ασθενούς και πλυντήριο για την εμπορευματοποιημένη υγεία, οι ανακοινώσεις για το MedWatch, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Νέα επιστολή προς την Ελληνικό Μετρό ΑΕ αποστέλει ο Δήμαρχος Αθηναίων για την υπόθεση των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του Μετρό. Σε δηλώσεις του στο Αλφα Radio, ο κ. Δούκας ανέφερε ότι ζητεί άμεσα επιπλέον στοιχεία για όλες τις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς και τη μελέτη για την επανεκκίνηση του Μέτρο Πόντικα, ενώ καλεί την Ελληνικό Μετρό να αναλάβει τις ευθύνες της για τους ελέγχους στατικότητας. Την Κυριακή στις 10 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθήνας η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή.
3: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Χαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
12: Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
13: Αθήνα 984.
14: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ.

0: σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Πιο πολύ σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
2: Καλησπέρα και από εμάς, λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, συντονισμένοι στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 84. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 9, η μία Αριστεία Γιάννου, για το βραδάκι της Παρασκευής, στις 18 του μήνα, και στη φροντίδα του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη. Καλά να περάσουμε.

μου λες να ξεχάσω και Τζένι Βάνου. Και αν είστε κι εσείς απόψε στην παρέα μας, δώστε σήμα. Τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Εκεί βρίσκεται ο Σταύρος Αμάραντος. Και email στη διεύθυνση 984-onear-papaki-gmail.com. Μέσω Viber πάντα στον αριθμό 6948-984-984. Φυσικά με βρίσκεται πάντα στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram. Και τα λέμε και από εκεί. Δεν έχει πανσέλινο ακόμα, το φεγγάρι είναι κάπου στα μισά του, έτσι το έβλεπα τώρα που ερχόμουν. Αλλά εδώ η Κατερίνα Μπουρνάκα θα μας τραγουδήσει για μια μικρή σελήνη.

το κοινό σημείο ανάμεσα στα τραγούδια που ακούσαμε πριν και μετά το σήμα είναι ότι το remix και στις δύο περιπτώσεις έχει κάνει ο μουσικός παραγωγός Throw Def και στην Μικρή Σελήνη το τραγούδι που ερμήνευσε η Κατερίνα Μπουρνάκα, το παλιό αυτό και υπέροχο τραγούδι, και εδώ πέρα στο Πασίγνωστο Ζητάτε να σας πω, με την επιμέλεια και του Μιχάλη Κουμπιού που ερμήνευσε η Χριστίνα Γκόλια. Παραμένουμε σε αυτή την ατμόσφαιρα γιατί ταιριάζει πολύ και στο βραδάκι της Παρασκευής. Αλέκα Κανελίδου και μόλις χθες.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Ζουλής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.

0: 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην αντιφασιστική διαδήλωση στο Κερατσίνι με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τα τάγματα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Στην κεφαλή της πορείας βρίσκονταν οι γονείς του, οι οποίοι άφησαν ένα τριαντάφυλλο στην προτομή του Παύλου. Παρόντες ήταν ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, και ο Γιάννης Μάγκος, πατέρας θύματος αστυνομικής βίας στο Βόλο. Σε τουλάχιστον 11 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία, η μία εκ των οποίων μετατράπηκε σε σύλληψη. Ανάλογες συγκεντρώσεις και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη, πριν από τη συγκέντρωση, η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές, εκ των οποίων μία μετατράπηκε σε σύλληψη για ναρκωτικά. Αν χρειάζονται νέα μέτρα για την ανάσχεση της κρίσης, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανονισμούς της Ευρώπης, δήλωσε μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, που επικεντρώθηκε στο ενεργειακό κόστος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Ωστόσο, τόνισε ότι είναι πιο επίγουσα από ποτέ η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης. Την επόμενη εβδομάδα, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Μείωση του φόρου και επιβολή πλαφών στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ωστόσο, ασαφής παραμένει η χρηματοδότηση των μέτρων, καθώς βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με τα κρατήδια. Το Παρίσι θα καλέσει σύνοδο κορυφής στη G7 για ενεργειακά ζητήματα, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ρωσικές υπηρετικές επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες. Εν τω μεταξύ, προετοιμασίες για συνάντηση το 2027 για να συζητήσουν την επανέναρξη των προμηθειών φυσικού αερίου προς τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης έχουν ξεκινήσει ο κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Κυρίλ Ντμίτριεφ, και η ηγεσία του ακροδεξιού γερμανικού κόμματος AfD, σύμφωνα με το Reuters. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν πρώτα επιτευχθεί συμφωνία για ένα πλαίσιο ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και οι διοργανωτές ελπίζουν ότι θα φέρει σε επαφή την AfD, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο Reuters ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ δεν έχουν ενημερωθεί ούτε έχουν προσκληθεί στην προτινόμενη σύνοδο κορυφής. Τη σχέση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στυλιτεύει το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη, σχολιάζοντας δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη, τον κατηγορεί ότι είπε δημόσια ψέματα για τη χρονολογία της γνωριμίας του με τους δύο προφυλακισθέντες. Όπως υποστηρίζει ο Υπουργός, επιβεβαίωσε πλέον ότι τους γνώριζε από το 2012, καθώς ήταν συνιδρυτές του Ελληνικού Ιατρονομικού Συμβουλίου, ενώ ο ίδιος είχε αναφέρει πως η προσωπική του επαφή με τον έναν από τους δύο ως ασθενής ξεκίνησε το 2016. Νέα επιστολή προς την Ελληνικό Μετρό ΑΕ αποστέλει ο Δήμαρχος Αθηναίων για την υπόθεση των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του Μετρό. Σε δηλώσεις του στο ΑΡΕΔΙΟ, ο κύριος Δούκας ανέφερε ότι ζητά άμεσα επιπλέον στοιχεία για όλες τις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς και τη μελέτη για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, ενώ καλεί την Ελληνικό Μετρό να αναλάβει τις ευθύνες της για τους ελέγχους στατικότητας. Την Κυριακή στις 10 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθήνας, η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 103 ετών. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε εμβληματική μορφή του γυναικείου κινήματος και πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Σφράγισε με τη δράση της στο δημόσιο βίο της χώρας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Σε 13 παραβάσεις του Εθνικού Εναέριου Αθηνών και 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου προχώρησαν σήμερα τουρκικά αεροσκάφη σύμφωνα με το ΓΕΘΑ. Τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Αυξάνει το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής στην Ερυθρέα Θάλασσα η Ευρωπαϊκή Ένωση απάντησε στην επίθεση των ανταρτών Χούθη στην περιοχή. Ο δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβι Νιούσομ, υπέγραψε εκτελεστική εντολή με σκοπό να υποχρεώσει τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να λάβουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας ώστε να διαχειριστούν τους κινδύνους που ανακύπτουν από τη χρήση της. Ο κυβερνήτης, που έχει διαφοροποιηθεί από την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ για το θέμα, θα ζητήσει τις προτάσεις ειδικών, ιδίως σε ό,τι αφορά τη χρήση συστημάτων ικανών να διακόπτουν τη λειτουργία ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης σε περίπτωση παρεκτροπής του. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
2: News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Και διαλέγει ο Νίκος Αμπούς.
6: 25 λεπτά χωρίς
7: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ακούτε Radio Rumor News από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία στους 98 μεγάκυκλους των FM.

κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω, που χάθηκες πριν έρθω να σε βρω.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9 και μισή.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς πρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο φαξ 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Γιάννη,
8: έλα!
7: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
8: Ναι.
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
8: Τα πάντα.
7: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: Fashion στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας, επισήμανε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τις συνεδρίες των Υπουργών Οικονομικών. Πρόσθεσε πως η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία και να αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια. Παράλληλα, επισήμανε ότι εφόσον απαιτηθούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Αναφερόμενο στο ενδεχόμενο έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup, σημείωσε ότι εάν υπάρξει ανάγκη, οι Υπουργοί Οικονομικών μπορούν να συνεδριάσουν εκ νέου μέσω τηλεδιάσκεψης. Την επόμενη εβδομάδα, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Μείωση του φόρου και επιβολή πλαφών στις τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ωστόσο, ασαφής παραμένει η χρηματοδότηση των μέτρων, καθώς βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με τα κρατήδια. Το Παρίσι, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα. Επίσης, ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην αντιφασιστική διαδήλωση στο Κερατσίνι με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τα τάγματα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Στην κεφαλή της πορείας βρίσκονταν οι γονείς του, οι οποίοι άφησαν ένα τριαντάφυλλο στην προτομή του Παύλου. Παρόντες ήταν ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, και ο Γιάννης Μάγκος, πατέρας θύματος αστυνομικής βίας στο Βόλο. Σε τουλάχιστον 11 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία, η μία εκ των οποίων μετατράπηκε σε σύλληψη. Ανάλογες συγκεντρώσεις και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, στη Θεσσαλονίκη πριν από τη συγκέντρωση, η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη για ναρκωτικά. Στη σχέση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, στυλιτεύει το Πασόκ. Η Χαριλάου Τρικούπη, σχολιάζοντας δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη, τον κατηγορεί ότι είπε δημόσια ψέματα για τη χρονολογία της γνωριμίας του με τους δύο προφυλακιστέντες. Όπως υποστηρίζει, ο Υπουργός επιβεβαίωσε πλέον ότι τους γνώριζε από το 2012, καθώς ήταν συνιδρυτές του Ελληνικού Ιατρονομικού Συμβουλίου, ενώ ο ίδιος είχε αναφέρει ότι η προσωπική του επαφή με τον ένα από τους δύο ασθενείς ξεκίνησε το 2016. Νέα επιστολή προς την Ελληνικό Μετρό ΑΕ αποστέλει ο Δήμαρχος Αθηναίων για την υπόθεση των κτηρίων στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Σε δηλώσεις του στον ΑΛΦΑ Ρέντιο, ο κ. Δούκας ανέφερε ότι ζητά άμεσα επιπλέον στοιχεία για όλες τις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, καθώς και τη μελέτη για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, ενώ καλεί την Ελληνικό Μετρό να αναλάβει τις ευθύνες της για τους ελέγχους στατικότητας. Την Κυριακή στις 10 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθήνας, η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ημέρα σε ηλικία 103 ετών. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε εμβληματική μορφή του γυναικείου κινήματος και πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Σπράγγισε με τη δράση της στο δημόσιο βίο της χώρας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του Πασόκ. Σε 13 παραβάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου προχώρησαν σήμερα τουρκικά αεροσκάφη σύμφωνα με το ΓΕΘΑ. Τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Και ο καιρός σχεδόν έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Κάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς.
2: Το Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Δώσουμε την ελπίδα στα παιδιά μας και τη δύναμη στα παιδιά μας, να τα ακούσουμε μέσα από την ψυχή τους. Και μόνο αυτό μπορεί να γίνει και να μας κάνει καλύτερους. Γιατί αλλιώς αυτός ο τόπος και αυτή η χώρα δεν θα έχει ένα μέλλον έτσι όπως θα έπρεπε να είναι.
5: Μπάμπη, είναι αυτό που έχουμε πει σε παλαιότερη κουβέντα μας. Τον κόσμο που ζούμε τον έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας, έτσι.
4: Ναι.
5: Παιδιά, έστειλε εδώ ο ακροατής μας, ο Βαγγέλης, ένα πολύ πετυχημένο, πολύ εύστοχο μήνυμα. Λέει, ωραία τα λέτε, αλλά δεν υπάρχει φράγκο. Όλα γινόντουσαν διαμέσου ΕΣΠΑ, που τώρα τελειώνει. Τα κενά τα ξέρουν από Σεπτέμβρη, και για εκπαιδευτικούς και για κοινωνικούς λειτουργούς και για νοσηλευτές που πρέπει να υπάρχουν στα σχολεία. Όμως στέλνουν τους αναπληρωτές με δόσεις. Γιατί δεν εγκρίνουν όλα τα κονδύλια, γιατί δεν διαθέτουν τα κονδύλια. Πέρσι φτάσαμε Δεκέμβρη για να έχουμε ολοήμερο, πρόεδρε. Πετυχημένο, έτσι.
6: Φτάσαμε Δεκέμβρη.
5: Ναι.
6: Υπήρχαν και σχολεία που δεν είχαν κάνει ολοήμερο.
5: Ναι. Βαγγέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφέ, για το μήνυμα. Να είσαι καλά. Από ό,τι καταλαβαίνω και εσύ γονέας είσαι.
4: Ο Βαγγέλης είπε κάτι κρίσιμο. Κάτι κρίσιμο, Γιώργο.
5: Ότι όλα γίνονται μέσω ΕΣΠΑ και το οποίο τελειώνει.
4: Οικονομική έλλειψη, δυστυχώς, και οικονομική δυσχέρεια, δυστυχώς φέρνει σε εξαθλίωση τα ελληνικά νοικοκυριά και την ελληνική οικογένεια. Και υποβαθμίζεται πάρα πολύ ποιότητα της ζωής με ό,τι επακόλουθο έχει αυτό.
5: Ναι.
4: Έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί προτεραιότητα, και δεν θα το πάω στο πολιτικό σήμερα, γιατί προτεραιότητα για ένα κράτος θα έπρεπε να είναι η οικογένεια, και δυστυχώς προτεραιότητα για ένα κράτος είναι για το πώς θα γεμίσει τα ταμεία του και όχι πώς θα βοηθήσει τους πολίτες. Το κλείνω εδώ, δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο, δεν θα ήθελα να συζητήσω, Γιώργο, αν σε πειράζει κάτι άλλο. Θέλω να
5: όχι, πάμε, μα λίμωνο, τι λες τώρα.
4: Όλο ο κόσμος ας το αξιολογήσει. Κριτική και σκληρή κριτική μπορούμε να κάνουμε και κάποια άλλη στιγμή. Νομίζω ότι αυτό σήμερα πρέπει να είναι το σχολείο το δικό μας, πρέπει να είναι τοποθέτηση δική μας, και θα πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο στον εαυτό μας να σκεφτούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε για να γίνουμε καλύτεροι σε μια κατεύθυνση που δεν θα έχει παιδιά τα οποία θα πηγαίνουν και θα αυτοκτονούν μέσα στα σχολεία. Είναι λυπηρό. Εγώ στο λέω και να ταιριάζω. Στο λέω και αυτή τη στιγμή μαυρίζει η ψυχή μου, να ξέρεις.
5: Μπάμπη, αντίστοιχα γεγονότα έχουν συμβεί και στην περιοχή μας παλαιότερα, έτσι.
4: Βέβαια.
5: Με παιδιά που τα γνωρίζαμε, ήταν της παρέας μας. Έτσι. Τα έχουμε.
4: Γιώργο μου, χάρηκα πολύ.
5: Τα έχουμε δει μπροστά μας όλα αυτά. Μπάμπη, με ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε.
4: Να είσαι καλά.
5: Τα λέμε ραδιοφωνικά την άλλη Παρασκευή εμείς.
4: Δυστυχώς σας μαύρησα λίγο
5: την... Συμπάμπη, να σου πω κάτι. Το ζήτημα, ξέρεις ποιο είναι εδώ, ότι δεν είμαστε έξω από την κοινωνία. Δεν ζούμε σε χρυσόκλειβη. Που σημαίνει ότι όλα αυτά πρέπει να τα αναφέρουμε και πρέπει να τα φύγουμε. Γιατί ακούει και ο κόσμος, έχουμε μπει σε μια διαδικασία, παιδιά, σαλαμοποίησης. Μπάμπη και Θοδωρή, κάποτε βλέπαμε ένα τροχαίο, ρε φίλε, στον δρόμο, ένα απλό τρακάρισμα. Και σταματούσαμε να δούμε αν χρειάζονται κάποια βοήθεια και όχι από περιέργεια. Και τώρα πλέον γίνεται, παιδιά, ένα τροχαίο και περνάνε όλα τα γιοταχή σε πολύ αργό ρυθμό με το κινητό να καταγράφει. Παιδιά, το συνάντησα, το έζησα πριν δύο μήνες εγώ στην πρωινή μου την εργασία. Μπάπης το είχα πει νομίζω. Έπαθα ένα τύχημα, ρε φίλε. Και ήταν δύο άνθρωποι δίπλα, έπεσα από ένα πολύ ψηλό σημείο. Mm-hmm. Στο έδαφος. Ξέρα, τελείως, σαν τους έχει σαν τους βάλει. Ήταν δύο άνθρωποι δίπλα μου, ακριβώς δίπλα μου, λες, απόσταση ενός μέτρου. Ρε φίλε, βλέπεις έναν άνθρωπο που πέφτει, σωριάζεται κάτω. Δεν πας να του πεις, ρε φίλε, είσαι καλά. Αυτό μπορείς να σηκώσεις. Έχουμε παιδιά, έχει μπει ο Έλληνας που ήταν, που είχε πολύ έντονο το.
6: Έλλειψη παιδείας είναι και αυτό.
5: Πολύ έντονο, Θοδωρή, την ενσυναίσθηση, την κοινωνική ενσυναίσθηση. Πλέον έχουμε σαλαμοποιηθεί, δεν μας κάνει εντύπωση, Μπάμπη, τίποτα, φίλε. Βλέπουμε αίμα στο δρόμο, αίμα, ρε παιδιά, στο δρόμο ανθρώπους να είναι κοπανημένοι και να τρέχουν αίμα και δεν συγκινούμαστε.
6: Έλλειψη παιδείας και σε αυτό το κομμάτι. Όλα ξεκινάνε από την παιδεία.
5: Να σου πω, παιδιά, ένα περιστατικό ακόμα. Μπαμπή, ακούς?
4: Ακούω, προσοχή.
5: Είμαι πριν λίγο καιρό στην Ερμού και κάνουμε βόλτα με τα παιδιά μου και βλέπω μία κυρία έχει κάτσει σε εμβριακή στάση, ξέρεις, από όρθια μαζεμένη κάτω στο πλακόστρωτο της Ερμού. Την έβλεπα από μακριά. Πέρναγε κόσμος από δίπλα της. Μια κυρία δεν ήταν ούτε αναξιοπαθή, ούτε άστιγη, ούτε τίποτα. Πέρναγε κόσμος δίπλα της. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι ειλικρινά, γιατί την έβλεπα από μακριά όσο κατεβαίναμε την Ερμού. Δεν έσκυψε κανείς να της πει: είστε καλά, θέλετε ένα ποτήρι, ένα μπουκάλι νερό? Και σκέψω ένα πράγμα. Όπως περνάμε από δίπλα της, σταματάμε με τα παιδιά της, λέω, και κρατούσα ένα μπουκάλι νερό κρύο σφραγισμένο. Και της λέω: είστε καλά, κυρία μου, ζαλιστήκατε, πάρτε ένα μπουκαλάκι νερό. Ρε παιδιά, της έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση. Της έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση.
4: Γιώργο, δυστυχώς ζούμε στην εποχή του Homo Atomic.
5: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
4: Στην ατομισμό εκεί έχουμε.
6: Ισχύει.
4: Έχουμε περάσει αυτό το στάδιο. Δυστυχώς. Δεν υπάρχουν κοινωνικά αντανακλαστικά πλέον.
5: Όχι, τίποτα, Μπάμπη, τίποτα. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
4: Έλα, θα το παλέψουμε, να τα καταφέρουμε. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουμε στο DNA μας αυτό. Πιστεύω να εμφυσίσουμε και να εμπνεύσουμε και άλλους ανθρώπους να είμαστε λίγο πιο άνθρωποι, ρε παιδί μου.
5: Μπάμπη μου, γι' αυτό είμαστε εδώ και κάνουμε αυτές τις κουβέντες, φίλε. Μπας και ευαισθητοποιήσουμε, μπας και κινητοποιήσουμε κανέναν. Ακόμα και έναν, Θοδωρή. Εγώ πιστεύω ειλικρινά, ακόμα και έναν, αν μπορέσουμε να ταρακουνήσουμε, ότι έχουμε προσφέρει κάτι.
6: Έχεις κερδίσει έναν άνθρωπο.
5: Ναι. Ναι. Μπάμπη μου, ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
4: Καλό βράδυ.
5: Να είσαι καλά, αδερφέ. Καλό βράδυ. Αυτό ήταν, παιδιά, και ο Χαράλαμπος Καρβούζος εδώ στην παρέα μας, στο ένθετό του κάθε Παρασκευή. Υποψήφιος βουλευτής με το Πασόκ στη Δυτική Αθήνα και δεν έχει να κάνει τόσο κομματικά. Γιατί νομίζω ότι πλέον κάποιους ανθρώπους. Εντάξει, εγώ θα σου το πω για τον Μπάμπη που είναι φίλος μας, που είναι γειτονάς μας, που έχουμε μεγαλώσει στην ίδια γειτονιά. Έτσι, κάποιους ανθρώπους κοιτάς τον άνθρωπο, όχι τον σχηματισμό από τον οποίο προέρχεται. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, φίλες, αυτό.
6: Θα συμφωνήσω. Και μάλιστα με τον Μπάμπη, για να τα πούμε και λίγο αυτά.
5: Όλα τα λέμε.
6: Κάποτε είχα κάνει αθλητικό ραδιόφωνο. Στο ιντερνετικό This is Radio.
5: Από αυτό το This is Radio έχει περάσει όλος ο κόσμος. Κλείνε μου, ρε φίλε, τι γίνεται, πού ήμουνα εγώ? Ήμουνα Sport FM τότε. Συγγνώμη.
6: Ήσουνα στις Γλυφάδες, λοιπόν. Εμείς ήμασταν τότε παιδιά κάτω των τελευταίων.
5: Εντάξει, ρε φίλε. Ξέρεις, είναι αυτό που λέω σε πολλούς φίλους. Λέω, παιδιά, χωρίς να. Εντάξει, το λέω χαριτολογώντας. Τώρα ιντερνετικό ραδιόφωνο. Είναι σαν να λέμε σε πλούσιο στη Μονόπολη.
6: Δεν θέλω να το σχολιάσω.
5: Όχι, ρε φίλε, αλλή μόνο.
6: Είχαμε εξαιρετικούς καλεσμένους.
5: Ναι, αυτά τα ξέρω.
6: Αυτό το είχαμε καταφέρει.
5: Δύσκολο αυτό όμως για ιντερνετικό ραδιόφωνο. Παρ' όλα αυτά όμως ήτανε, ρε παιδί μου. Έχω δει φωτογραφίες από καλεσμένους που κάτσε το δει στη radio. Μιλάμε πάρα πολύ γνωστοί, έτσι. Κυρίως από καλλιτέχνες που έχω δει εγώ.
6: Και καλλιτέχνες και ο κύριος Δομπάζος.
5: Φίλε.
6: Αν και δεν είμαι Παναθηναϊκός.
5: Δεν έχει να κάνει.
6: Ναι, και εξαιρετική μορφή ποδοσφαίρου.
5: Ναι. Δεν έχει να κάνει τώρα.
6: Και μιας που αναφέρουμε τώρα τον αθλητισμό και ξεκίνησε η μουσική εκπομπή, να σε πάω πάλι στο σχολείο, γιατί αυτά πρέπει να πούμε σήμερα. Τα παιδιά μας ουσιαστικά είναι. Τα έχουμε βάλει σε ένα μονόδρομο, λοιπόν. Ποιος είναι αυτός ο μονόδρομος? Και ίσως και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι Γιατί έχουν γίνει και τα παιδιά μας και εμείς λίγο να κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας.
5: Ναι.
6: Έχουμε μπει σε μια διαδικασία, τα παιδιά μας δεν είναι άρεστα στο σχολείο. 19, 20, 30. Δεν ξέρω και εγώ τι. Okay. Χρειάζονται άλλα πράγματα στα παιδιά μας. Βεβαίως. Τι χρειάζεται στα παιδιά μας? Ο αθλητισμός. Σωστά.
5: Αθλητισμός, ψυχαγωγία,
6: μουσική.
5: Ναι, βεβαίως.
6: Σωστά. Ωραία λοιπόν.
5: Αθλητισμός, μουσική, φιλοσοφία. Ό,τι δίδασκαν οι αρχαίοι και μαθηματικά. Ό,τι δίδασκαν. Η βάση που.
6: Ας πούμε λοιπόν.
5: Είχε ότι... η βάση της εκπαίδευσης των αρχαίων Ελλήνων.
6: Ας πούμε λοιπόν. Ας πούμε, γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι, ότι έχουμε τα μαθηματικά.
5: Ναι.
6: Σωστά. Διορισμούς στους γυμναστές φέτος δεν κάναμε.
5: Α, μπράβο.
6: Όλα τα σχολεία λοιπόν, όχι όλα, γίνομαι υπερβολικός, υπάρχουν σχολεία λοιπόν που δεν έχουν γυμναστές και εκτελούν χρέη γυμναστών οι διευθυντές, οι δάσκαλοι. Μουσική, προφανώς δεν μας ενδιαφέρει η μουσική.
5: Όχι.
6: Δεν έχουμε μουσικό σχολείο. Να το...
5: Έχουμε όμως πάρα πολύ καλό μουσικό γυμνάσιο, μουσικό λύκειο στο Ήλιον.
6: Ναι, έχουμε εξαιρετικό, αλλά ξέρεις κάτι.
5: Αλλά στα υπόλοιπα σχολεία το μάθημα της μουσικής δεν διδάσκεται όπως πρέπει.
6: Να πω λοιπόν, πέρυσι πήρα μέρος κάποια σχολεία που είχαν τη δυνατότητα να έχουν μουσικούς και μάθανε κάποια τραγούδια του μεγάλου μπουζουκιού της Ελλάδος, του κύριου Χρήστη Νικολόπουλου. Σωστά. Έγινε μια πολύ ωραία συναυλία με 1300 παιδάκια. Είναι εξαιρετικό, ξέρεις αυτό.
5: Ήταν και η κόρη μου.
6: Ναι.
5: Και να σου πω κάτι, ήμουνα στο θέατρο Πέτρας πάνω, ρε φίλε, και ξεχώριζα και το κεφάλι της μέσα στο πλήθος.
6: Ναι, ήμασταν από τους τυχερούς όμως.
5: Σου περιγράψω πόσο συγκινήθηκα.
6: Ναι, ήμασταν από τους τυχερούς. Γιατί τα παιδιά μας πήραν μέρος σε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Σωστά. Εγώ σαν πρόεδρος της Ένωσης όμως είχα μια στεναχώρια και δεν το κρύβω. Γιατί κάποια σχολεία δεν ήρθαν γιατί δεν είχαν μουσικούς.
5: Ναι.
6: Δηλαδή δεν αδικούμε τα παιδιά μας.
5: Πάρα πολύ.
6: Για ποιο λόγο? Δεν πρέπει να έχουμε τους εκπαιδευτικούς στην ώρα τους. Και είπε πριν στο σχόλιο
5: το 25ο, ας πούμε, που έχει την Ρούλα την Προσωπάρη, η οποία είναι.
6: Δεν την γνωρίζω.
5: Είναι φαντάζομαι διακεκριμένη ότι είναι... μουσικός, αδερφέ.
6: Υπάρχουν και άλλα σχολεία.
5: Ναι.
6: Είπε ο κύριος προηγουμένως σε ένα σχολείο του ότι τα κενά τα ξέρουν από το Σεπτέμβριο.
5: Μα βέβαια.
6: Όχι, λάθος.
5: Από πριν.
6: Τα κενά.
5: Τα ξέρουμε κάθε χρόνο.
6: Τα ξέρουν. Όταν ξεκινάει ένα παιδί να πάει από τον Ήπιο στο δημοτικό,
5: ναι,
6: έχουν φύγει τα παιδιά του Ήπιου και έχουν δηλώσει στο δημοτικό και ξέρουν οι εκπαιδευτικοί ποια είναι τα κενά.
5: Ναι.
6: Αυτό ξέρεις, το μάθαμε το Σεπτέμβριο, είναι μύθος. Το μάθαμε τον Ιούνιο.
5: Ναι.
6: Σωστά.
5: Ναι, συμφωνώ, έχεις δίκιο.
6: Όπως το μάθαμε και, εν πάση περιπτώσει, να πω ότι το μάθαμε το Σεπτέμβριο. Με τι κενά ξεκινάμε? Ξέρεις, φέτος έγινε και το εξής παράδοξο. Σε εισαγωγικά, μην παραξηγηθώ, έχει πολύ πλάκα σε εισαγωγικά. Πήγανε παραπάνω εκπαιδευτικούς σε σχολεία που δεν ήταν χρήσιμοι. Δηλαδή πήγανε τρεις φυσικοί σε ένα σχολείο και το σχολείο ήθελε δύο.
5: Ναι.
6: Και άλλο σχολείο δεν έχει. Δηλαδή και σε αυτό ακόμα το κομμάτι.
5: Ποιος τον κάνει το σχεδιασμό αυτό, ρε εσύ, Θοδωρή? Ποιος τον κάνει το σχεδιασμό, ας πούμε?
6: Η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια.
5: Να βγάλουμε κάποιον εδώ κάποια στιγμή, έτσι, να το ρωτήσουμε.
6: Δεν ξέρω αν θα δεχτεί. Θα πω λοιπόν.
5: Δεν
6: κάτι...
5: θα δεχτεί, το λέω εγώ.
6: Θα πω λοιπόν κάτι. Και το λέω με... γιατί με έχει ενοχλήσει αυτό το γεγονός. Στείλαμε εμείς, σαν ένωση, στη δευτεροβάθμια να μας ενημερώσει, ως οφείλει,
5: ναι,
6: για τα κενά των εκπαιδευτικών στα δικά μας σχολεία.
5: Και όπως ενημερώσατε και όλους τους λόγους γονέων και κηδεμόνων,
6: το στείλαμε,
5: οι οποίοι
6: λοιπόν
5: με τη σειρά τους απευθύνθηκαν στους διευθυντές των σχολείων και οι διευθυντές τι απήντησαν, δεν ξέρω αν μπορώ να σας τα πω. Είναι η κωδική του πυρηνικού πλαστασίου της Βορείου Κορέας.
6: Θα το αναφέρω και αυτό. Ξεκινάω όμως από το κεφάλι, γιατί πάντα εκεί μυρίζεις το κεφάλι.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Λέω λοιπόν ότι εμείς οφείλουμε να ενημερώσουμε τους γονείς, εμάς δηλαδή. Πρέπει η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια να ενημερώνει τους γονείς για τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία. Δεν γίνεται να πηγαίνει ένα παιδί σχολείο και να μην ξέρει ο γονιός τι μάθημα κάνει. Και αν κάνει.
5: Μπράβο, τι κάνει και τι δεν κάνει.
6: Πες μου εσύ τώρα, πάει το παιδί στο σχολείο.
5: Και ξέρει ο γονιός ότι το παιδί σήμερα έχει εξάωρο και ξαφνικά 12 και 10 παίρνει τηλέφωνο το γονιό. Σχόλασα. Περίμενε. Σχόλασα, παιδί μου, είχαμε κενό.
6: Στο λύκειο. Φεύγει το παιδί πιο νωρίς.
5: Και στο γυμνάσιο.
6: Ας το πάω στο Λύκειο που είναι τα παιδιά πιο μεγάλα και φεύγουν.
5: Είχαμε κενό, όχι αρρώστηση, κυρία.
6: Δεν είχαμε κενό. Είχαμε κενό σε μαθήματα.
5: Ναι.
6: Ωραία. Στείλαμε εμείς λοιπόν mail. Ξέρεις, πρέπει να απαντήσουν με mail. Πιστεύω. Όχι με τηλέφωνο.
5: Όχι, με mail, αδερφέ. Καταγεγραμμένα όλα.
6: Πήρα τηλέφωνο λοιπόν στην Ευαγγελία την Περαματζή, που είναι η γραμματέα της Ένωσης. Το δεξί μου και το αριστερό μου χέρι.
5: Καλησπέρα, Ευαγγελία. Φίλοι, εκλεκτή φίλη Ευαγγελία.
6: Και της είπα, θα σας ενημερώσουμε, λέει, από το τηλέφωνο, αλλά δεν ξέρουμε τι να σας πούμε. Και μισό λεπτό.
5: Να σου πω, μιας και ανέφερες στην Ευαγγελία, οι ιδιόσκουροι της Ένωσης ποιοι είναι?
6: Δεν το λέω αυτό.
5: Όχι, το λέω, οι ιδιόσκουροι. Ευαγγελία Περαμαζή, Βασίλη Τούντα.
6: Σωστά.
5: Οι ιδιόσκουροι.
6: Σωστά.
5: Έτσι.
6: Σωστά.
5: Αυτό.
6: Και με μεγάλη βοήθεια στα παιδιά, όπως και ο Βασίλης ο Μαρκόπουλος.
5: Ο Βασίλης Μαρκόπουλος, τον καλησπερίσαμε, εννοείται. Γεια σου, ρε μπίλα, ρε Μαρκόπουλε. Άρχοντα.
6: Θα πω όμως το εξής. Δεν μπορείτε να μας στέλνετε mail. Είναι υποχρέωσή σας. Περιμένουμε λοιπόν ένα mail ώστε να ενημερώσουμε και εμείς τους γονείς, γιατί τα παιδιά μας πάνε στο σχολείο.
5: Ναι.
6: Δεν γίνεται, λέει, να σας ενημερώσουμε. Ζητήσαμε ραντεβού και μας είπαν έχει πάρα πολύ. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχει υποχρέωση.
5: Γιατί να σε ενημερώσουμε για την ανεπαρκιά μας, ρε φίλε?
6: Ναι, σωστό αυτό, αλλά εμένα με νευριάζει.
5: Να στείλω δύο καλησπέρες μου, επιτρέπεις? Μας ακούνε δύο πάρα πολύ καλές φίλες. Η Πέννη μας ακούει από Καλογρέζα και η Ειρήνη, η οποία είναι εδώ Αγιοφανουριώτισσα, τα έχει ζήσει αυτά και με παιδί στο μουσικό λύκειο πλέον. Έτσι, τη Φωτεινή μας.
6: Εξαιρετικό όσον αφορά τουλάχιστον το εκπαιδευτικό πρόσωπο.
5: Ναι, ναι.
6: Πάμε λοιπόν. Ξαναπαίρνω τηλέφωνο ότι ζητήσαμε ραντεβού και για πράγματα που επήγουν, δηλαδή να ξέρουμε.
5: Ναι.
6: Αν λέει, ξέρετε, είναι μεγάλο το. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Μάλιστα. Οι γονείς και τα παιδιά, μάλλον, είναι στη δεύτερη μοίρα. Να το καταλάβω κι αυτό. Το ραντεβού που μπορεί να έχουμε μέσα Οκτώβρη. Μιλάμε σοβαρά.
5: Πώς και δεν σε στείλες οι γιορτές των Χριστουγέννων?
6: Καλά, μας στείλανε πέρυσι με τη λογική ότι δεν μιλάω μόνο για την δευτεροβάθμια, μιλάω για την πρωτοβάθμια, ότι πηγαίναμε, γιατί κάναμε διαμαρτυρία κάθε 15-20 μέρες, και στη δεύτερη φάση, στην τρίτη φάση, στην τέταρτη φάση, στην πέμπτη φάση φτάσαμε Απρίλιο, τελειώσαν τα σχολεία, χαιρετίσματα.
5: Ακριβώς.
6: Να πω εδώ λοιπόν κάτι, ότι μην απαξιείτε τους γονείς. Οι γονείς, ξέρετε, δεν είναι πολίτες που τους χρειαζόμαστε μόνο στις εκλογές. Και δυστυχώς αυτό φαίνεται και στο ποσοστό που πάνε οι πολίτες και ψηφίζουν. Όταν μειώνεται το ποσοστό αυτό, ξέρεις, από κάπου βγαίνει.
5: Κυβερνάει μειοψηφία, ρε αδερφέ, τώρα.
6: Ναι.
5: Τι
6: γιατί? Λέμε. Γιατί άμα ρωτήσεις τους περισσότερους, σου πει, τους βαρέθηκα.
5: Αν τους βαρέθηκες, κάνε κάτι να μην είναι πάνω το κεφάλι σου.
6: Ναι, υπάρχει και αυτή. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Είμαστε πολιτικά όντα, πρέπει να λειτουργούμε.
5: Και έτσι. Έχω ερώτηση να σου κάνω πάνω σε αυτό το κομμάτι.
6: Mm-hmm. Την ακούω λοιπόν.
5: Πιστεύεις ότι η ηλεκτρονική ψήφος θα μειώσει κατά πολύ το ποσοστό της αποχής? Να μπορείς να ψηφίσεις, ρε φίλε, με τους κωδικούς του τάξης, με κλειδάριθμο, από το σπίτι σου.
6: Ναι. Να ρωτήσω πάνω στην ερώτηση.
5: Ναι.
6: Ωραία. Μπορεί αυτό να πειραχτεί?
5: Τα πάντα μπορεί να πειραχτεί. Να σου πω. Να σου κάτσε. Έλα, ρε Σαρτζετάκι, τώρα, ρε φίλε. Τι κάνει μια στα κεραμίδια? Δεν θα χιονίσουμε τις κάλπες τώρα, ρε φίλε.
6: Να ξέρεις, μπορεί να πω κάτι που.
5: Χιόνια στο καμπαναριό.
6: Ισχύει. Να πω κάτι που μπορεί να φανεί παλαιϊκό, παλιάκο.
5: Εδώ χιονίζουμε τις κάλπες εκλογές λόγω νέων, ρε Θοδωρή.
6: Πες μου λίγο κάτι. Στις δικές μας τις γενιές υπήρχε εκλογικό βλιάριο.
5: Βέβαια.
6: Σωστά.
5: Ναι.
6: Υπήρχαν και κυρώσεις όταν δεν πήγες να ψηφίσεις.
5: Φυσικά. Και στις δικές μας γενιές, πρόσεξε, φυλάγαν τα εκλογικά κέντρα οι στρατιώτες.
6: Και πρόσεξε,
5: και είχε μία ουρά.
6: Σωστά.
5: Είχε μία ουρά, αδερφέ, στο 12ο Δημοτικό που ήταν παλιά, που ήταν εκλογικό κέντρο. Είχε μία ουρά μέχρι έξω την Αργυροκάστρου. Και το 12ο έχει ένα τεράστιο προάβλιο σαν γήπεδο.
6: Να ρωτήσω λοιπόν, γιατί αυτό σταμάτησε?
5: Δηλαδή, γιατί ο Έλληνας ανέκαθεν είχε πολύ αυξημένο, πολύ ανεπτυγμένο το πολιτικό του αισθητήριο. Επλέον ένα κομμάτι της αλαμοποίησης είναι και αυτό. έχει πάθει πλέον ανοσία.
6: Ναι, δυστυχώς ή ευτυχώς. Ξέρεις, μερικά πράγματα πρέπει να πιέζουμε μια κατάσταση.
5: Ωραία.
6: Το πολιτικό μας σύστημα θέλει ενεργούς τους πολίτες.
5: Όχι.
6: Όχι. Άρα.
5: Άρα αφήνουμε, έχουμε εγώ, είμαστε
6: δυστυχώς, φύγαμε από την παιδεία. Έτσι. Αλλά πήγαμε
5: δεν πειράζει. Κομμάτι. Και αυτό κομμάτι είναι.
6: Σαφώς. Όλα είναι πολιτική.
5: Και αυτό κομμάτι της κοινωνίας είναι, Θοδωρή μου.
6: Δεν θα έπρεπε να πηγαίνει να ψηφίζουν όλος ο κόσμος.
5: Φυσικά.
6: Παλιά θυμάμαι πηγαίνανε και οι ηλικιωμένοι. Τους πηγαίναμε
5: με τη μαγκούρα, ρε φίλε.
6: Με τη μαγκούρα και με τα κοροτσάκια.
5: Ναι, ναι, ναι, okay.
6: Δεν συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι.
5: Σωστό.
6: Γιατί εκεί είναι υποχρέωση.
5: Ναι.
6: Αλλά είναι υποχρέωση μας να πάμε να ψηφίσουμε. Αν θέλεις λοιπόν να ενεργοποιήσεις σαν πολιτεία τους πολίτες σου, ξαναενεργοποιείς τον νόμο. Ξέρεις, δεν έχει καταργηθεί ο νόμος αυτός.
5: Δεν είναι απενεργοποιημένο. Κάνουν στα στραβά μάτια.
6: Για να πάμε να ανεβάσουμε τα ποσοστά, να ενεργοποιηθούμε και εμείς σαν πολίτες.
5: Μα στην αρχαία Ελλάδα το να ιδιωτεύεις ήταν. Πώς να το πω, ρε φίλε. Ήταν ολέθριο αμάρτημα. Από εκεί βγαίνει και η λέξη idiot στα αγγλικά.
6: Έτσι. Πάση περιπτώσει, να ξαναπάω στα δικά μου, στα δικά μας μάλλον, γιατί και πρόεδρος στο σχολείο είσαι.
5: Τρομάρα μου, μίξαμε πρόεδρε εδώ πέρα. Να σου πω, αν περίμενε, αν είσαι στην Ερμού και φωνάξει πρόεδρε, δεν θα γίνουν οι μισοί, θα γίνουν στα τρία τέταρτα.
6: Ποια Ερμού, να πάμε εδώ στην Εδωμενέως, ναι. Στην Νέστορος.
5: Πρόεδρε, θα γυρίσουν όλοι.
6: Okay.
5: Άμα πάμε Νέστορος, αν φωνάξει πρόεδρε, θα γυρίσουν από Μαντέλο μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι.
6: Να πω λοιπόν εδώ.
5: Καλησπέρα στον Παύλο Μαντέλο.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα. Στον πρόεδρο.
5: Στον πρόεδρο της CEO της Ένωσης Ηλίου τώρα. Ρε φίλε, να τα λέμε για αυτά.
6: Και το Εμπορικό Συλλόγο να τα λέμε.
5: Και το Εμπορικό Συλλόγο, βεβαίως. Σημαντικό κομμάτι ο Εμπορικό Συλλόγο. Το είναι δυνατό σύλλογο.
6: Σημαντικό σαν πρόεδρο στον Εμπορικό Συλλόγο.
5: Ναι, ναι.
6: Γιατί βλέπουμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ ενεργό σε όλα αυτά που κάνει. Να πούμε λοιπόν το εξή. Ότι για να μην αδικήσω κανένα σύλλογο, υπάρχουν σύλλογοι που άλλο πολύ, άλλο λίγο βάζουν πλάτη. Μπορώ να αναφέρω πολλούς συλλόγους που είναι πολύ ενεργοί. Το δεύτερο, το δωδέκατο, το έβδομο, το δημοτικό.
5: Ναι. Το 25ο.
6: Το 25ο. Δεν θέλω να δικήσω, ξέρεις.
5: Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους όμως, φίλε.
6: Φτάνει αυτό.
5: Όχι.
6: Όχι. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι καλό είναι λοιπόν και η πολιτεία να λέει και ένα μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους. Και να, μάλλον όχι ένα μπράβο, ένα ευχαριστώ. Γιατί οι γονείς και οι συλλογοί κάνουν κάτι που θα πρέπει να το κάνει η πολιτεία.
5: Ακριβώς.
6: Έτσι δεν είναι. Γιατί είναι ενεργοί λοιπόν οι συλλογοί και βάφουν σχολεία, κρεμάνε φωτιστικά.
5: Κάτι το οποίο απαγορεύεται. Τις τεχνικές εργασίες απαγορεύονται. Αν γίνει ένα ατύχημα, τι θα γίνει.
6: Αυτό ακριβώς το είχα αναφέρει εγώ πολλές φορές. Ότι αν γίνει κάτι, τον πρώτο καταρχήν που θα τρέχουν θα είναι ο διευθυντής του σχολείου.
5: Ακριβώς. Πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
7: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
10: Η ώρα είναι 10.30.
11: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000.

0: είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943. Είναι η εκπομπή όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Σουράκης στο μικρόφωνο, απόψε όπως κάθε Παρασκευή 9 με 12. Με ακριβό καλεσμένο τον κύριο Θοδωρή Σαντζετάκη, πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ηλίου. Στην αρχή της εκπομπής βγάλαμε στον αέρα του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports τηλεφωνικά την κυρία Τζο Χριστοδουλή, τραγουδίστρια στο επάγγελμα, η οποία θα εμφανίζεται στη μουσική γωνιά. Καλή φίλη του σταθμού. Σιγά σιγά τώρα που ξεκινάει και η σεζόν στα μεζοδοπολία και λόγω και της δικής μου ενασχόλησης με τη μουσική, θα βγάζουμε σιγά σιγά έτσι μερικούς αξιόλογους και αξιοπρόσεκτους συναδέλφους να μας λένε λίγα λόγια για εκείνους που θα εμφανίζονται. Καλό είναι αυτό. Δεν είναι θέμα ότι ξέρεις, βοηθάς τον άλλον. Είναι θέμα ότι έχεις ένα βήμα. Ανοίξεις και εσύ σε ένα χώρο. Καλό είναι να το χρησιμοποιείς για να προβάλλεις και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν κάτι να δώσουν, έχουν κάτι αξιόλογο να πούν και να το πούν ωραία και τραγουδιστά. Εννοείται πως είχαμε στην τηλεφωνική γραμμή νωρίτερα και τον Χαράλαμπο Καρπούζο, υποψήφιο βουλευτή μέσα στο ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Αθήνα, ο οποίος έχει κάθε Παρασκευή το δικό του ένθετο εδώ. Μιλήσαμε για κάτι πάρα πολύ θλιβερό όμως. Την αυτοκτονία παιδιά της 16χρονης στην Κοζάνη. Τι να σας πω το άλλο. Τι να σας πω. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όχι μόνο όποιος είναι γονιός, αλλά κατά κύριο λόγο όποιος είναι γονιός και έχει παιδιά, μπορεί να μπει στη θέση αυτή των γονέων που χάσαν το παιδί τους. Και λες τώρα, ρε φίλε, γιατί, ένα τεράστιο γιατί, γιατί, γιατί, γιατί. Πάμε να κάναμε και ένα μικρό έτσι παραπάνω διάλειμμα από το διάλειμμα του διαφημίσου, είναι ένα μικρό cooling break. Έχουμε βέβαια αρκετή δροσιά εδώ στον ραδιοθάλαμο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, αλλά το καλοκαιράκι καλά κρατεί ακόμα, παρόλο που έχουμε μέσα Σεπτέμβρη. Cooling break κάναμε, πρόεδρε. Αυτό που κάνουν στο ποδόσφαιρο τώρα, γιατί δεν ξέρω, κουράζονται παραπάνω. Ενώ παλιά δεν κουράζονταν. Τι γίνεται, ρε φίλε. Τώρα τρέχουν με ειδικά παπούτσια εδώ. Βλέπεις πώς το λένε, τηλεμετρία επάνω τους αυτά. Κακό χαμός. Παλιά παίζανε σε κάτι χωράφια με κάτι μπάλες που ζυγίζανε 5 κιλά κάθε μία. Περίμενε. Γιατί εγώ ανεβάζω τη φέρα της μουσικής. Δεν ανεβάζω το μικροφωνό σου όμως. Πολύ βασικό. Τι πάθαμε.
1: Ναι.
0: Είσαι φίλαθλος.
1: Είμαι
0: φίλαθλος. Θα μιλήσουμε και για αυτά.
1: Θα μιλήσουμε.
0: Να πούμε, ας πω, Ολυμπιακάρα. Κοίτα τώρα, Παναθηναϊκός εγώ, πρόσεξε. Και για το φίλο μου τον Θοδωρή λέω Ολυμπιακάρα, ρε φίλε.
1: Okay.
0: Να
1: μου επιτρέψεις.
0: Εννοείται.
1: Να μιλήσουμε και για αυτά.
0: Καλά, έχουμε πολύ πιο σημαντικά πράγματα να πούμε, αλλά ξέρεις κάτι. Και αυτά λέει.
1: Χρειάζονται.
0: Είχε πει κάποτε ο μεγάλος Χρήστος Τυρακόπουλος, το ποδόσφαιρο λέει είναι το δεύτερο πιο σημαντικό από τα ασήμαντα πράγματα αυτή τη ζωή. Και είναι και μια μικρογραφία της κοινωνίας ο αθλητισμός.
1: Σαφώς και έτσι. Είναι και είναι απαραίτητος όμως, έτσι. Να πω σε μια μεγάλη παρένθεση, σε μια μικρή παρένθεση μάλλον, ότι οι αθλητές του ποδοσφαίρου πλέον είναι παραθλητές. Εγώ ήμουν αθλητής του τύπου.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό το κομμάτι βλέπεις αθλητές ποδοσφαιριστές κυρίως, ότι ακόμα και στο 90 όταν τρέχουν κατοστάρι, οι χρόνοι τους είναι χρόνοι που δεν τις έφτασα ποτέ εγώ σαν αθλητής, ναι, στο στίβο, έτσι. Είναι παραθλητές.
0: Έπεσε αμυντικό χάφ στην Αεκλειωσίων. Πάλι ποτέ Αεκλειωσίων δεν υπάρχει πλέον. Έτσι.
1: Ωραία. Να ξαναμπούμε λίγο στο, δικό
0: μας. Να μου δώσεις ένα λεπτάκι να πω τρόπους επικοινωνίας.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Να διαβάσουμε και 2-3 μηνυματάκια που στείλαν εδώ οι φίλοι ακροατές. Παιδιά, τηλέφωνο μπορείτε να παίρνετε, γραμμές είναι ανοιχτές εννοείται. Μπορείτε να ρωτήσετε και οτιδήποτε έχει να κάνει με το γονεϊκό κίνημα εδώ, τον πρόεδρο μας, τον Θοδωρή τον Σαντζετάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων. Αλλά και ό,τι άλλο θέλετε, μπορείτε να το θίξετε, να το πείτε εδώ. Η εκπομπή αυτή είναι ανοιχτή έτσι κι αλλιώς για όλους και για όλες τις απόψεις και τις γνώμες.

0: Είναι το 212-2059-43 και το 215-215-59-43. Θυμάσαι το Viber?
1: Όχι.
0: Μα να σου πω κάτι, είμαι και εγώ όμως, Σατανάς. Λοιπόν, παιδιά, στο Viber στέλνετε τα μηνύματάκια σας, αχρεωστήτως εννοείται, εφαρμογή το Viber, αρκεί να έχετε Wi-Fi ή δεδομένα στο 6939-943-943 και αυτό έπραξαν και ο φίλος ο Άγγελος Ζανάκης, συνάδελφος καλός από τον Καραμολέκο. Καλησπέρα σας, Γιώργο, γεια σου, Αγγελάκο μου, να είσαι καλά, αδερφέ. Γονιός και ο Άγγελος, μας ακούει. Τον ενδιαφέρουν αυτά που λέμε. Καλησπέρα, Γιώργο Τσουράκη. Με αγάπη από την Εύβοια μας έστειλε εδώ ένας φίλος και μας έστειλε και μια ωραία φωτογραφία, ρε φίλε, από την Εύβοια, από μια παραλία πάρα πολύ όμορφη. Ωραίο το καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Αλλά ξέρεις τι.
1: Την καμένη Εύβοια, έτσι.
0: Την καμένη Εύβοια.
1: Λοιπόν,
0: αλλά έχει φτάσει η Ελλάδα, αδερφέ, να στείλουμε μια καλησπέρα και στο Σάκη τον Μπουζούνη, παραγωγός εδώ του σταθμού μας, εκλεκτός συνάδελφος και αγαπημένος φίλος. Έχει καταντήσει, ρε Θοδωρή, η Ελλάδα να είναι μόνο για καλοκαίρι, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Όχι για τον Έλληνα όμως, πρόσεξε.
1: Αυτό ήθελα να
0: για τον τουρίστα. Ακόμα και για τον Έλληνα τουρίστα από το εξωτερικό.
1: Επειδή είμαστε και πατριώτες από την Κρήτη,
0: βεβαίως.
1: Να πούμε λοιπόν ότι τα στατιστικά τι λένε, ότι 2 στους 10 Έλληνες φέτος καταφέρανε να πάνε σε νησιά. Ναι. Μπάς περιπτώσει. Όχι, δεν είναι μπάς περιπτώσει, είναι μια πανεμένη ιστορία. Αλλά εδώ έχουμε να πούμε κάποια άλλα πράγματα για τα σχολεία που είναι ακόμα δυσκολότερο, γιατί τα παιδιά πρέπει να είναι πάντα μπροστά. Να δείξουμε,
0: τα
1: λοιπόν...
0: παιδιά μας δεν θέλουν διακοπές όμως, φίλε, δεν χρειάζονται διακοπές. Άμα ο γονιός δεν έχει τη δυνατότητα να πάει διακοπές, πώς θα πάρουν την ενέργεια, τις μπαταρίες και να φορτίσουν τις μπαταρίες τους με τις ωραίες αναμνήσεις του καλοκαιριού για να μπουν το Σεπτέμβρη δυνατά στα μαθήματα κτλ. Και αυτό δεν είναι κομμάτι, ρε Σταδωρή μου.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Και οι διακοπές δεν είναι κομμάτι της παιδείας μας.
1: Είναι...
0: και της κουλτούρας μας ως Έλληνες.
1: Αυτό που λέει η έννοια της λέξης. Διακόπτω κάθε εργασία, ναι, για να ξεκουραστώ. Πράγμα που δεν γίνεται. Εγώ για παράδειγμα φέτος κατάφερα να κάνω 5 μέρες διακοπές. Αφού το κατάφερα γι' αυτό. Πάμε λοιπόν σε κάτι όμως που πρέπει να το σχολιάσουμε. Και με στεναχωρεί πάρα πολύ σε γεγονός. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα κτηριακά. Αλλά σε αυτό το κομμάτι να πούμε για το ενεγίλ. Εκεί υπάρχει ένας σύλλογος που πιστεύω, θέλω να πιστεύω εγώ τουλάχιστον, ότι σαν ένωση γονέων εμείς είμαστε.
0: Θέλεις λίγο, επειδή πολλοί κόσμος το ακούει μια αρλογία και δεν την γνωρίζει. Τι ακριβώς είναι το ενεγίλ?
1: Το ενεγίλ είναι ουσιαστικά σχολείο με παιδιά, με, πώς να το εξηγήσω λίγο έτσι, είναι μια ορολογία που δεν θέλω να ακούσει λίγο περίπου, που έχουν δυσκολία στη μάθηση.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Αιγίλ. Να ξεκινήσουμε ότι και να πούμε, για να μιλάμε ξεκάθαρα, γιατί με ξέρεις και σε ξέρω και πάντα πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Ο σύλλογος αυτή τη στιγμή προσπαθεί και εμείς είμαστε νομίζω δίπλα τους, να φύγουν τα παιδιά καταρχήν από το Ίδρυμα Αναπήρων που είναι. Ξέρεις πόσο άσχημο είναι να...
0: Το ενηγίλ στεγάζεται στο Ίδρυμα, Ίδρυμα Αναπήρων στην...
1: Βεβαίως.
0: Δεν είχε άλλο κτίριο το ενηγίλ, Θοδωρή.
1: Πόσο γνωρίζω, όχι. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι. Τα παιδιά δεν είναι παιδιά που πρέπει να είναι σε ένα ίδρυμα αναπήρων.
0: Προφανώς, πρέπει να είναι,
1: είναι ξεκάθαρο,
0: σε μια δομή η οποία να είναι συγκεκριμένη και με τις υποδομές να τα φιλοξενήσει.
1: Είναι παιδιά που έχουν μαθησιακή δυσκολία, τελεία.
0: Ναι.
1: Είναι παιδιά που πρέπει να εντάσσονται με στην κοινωνία, που είναι μέρος της κοινωνίας μας και πρέπει να ρίξουμε παραπάνω προσοχή σε αυτό το κομμάτι. Πάμε λοιπόν.
0: Βρήκαμε ένα χώρο στο Ίδρυμα Αναπήρων και τα πετάξαμε εκεί τα πέρα.
1: Χρόνια τώρα, έτσι.
0: Γι' αυτό φταίει ο Δήμος, φταίει η δευτεροβάθμια, φταίει η περιφέρεια, φταίει το κράτος. την πρώτη βαθμίδα ευθύνης όλα μου πεις και θα το...
1: Ξεκάθαρα το κράτος.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Και από εκεί και πέρα ο καθένας έχει το μερίδιο ευθύνης.
0: Ο Δήμος έχει πίεση όμως να αλλάξει αυτό το καθεστώς.
1: Θα σου πω λοιπόν και για το Δήμο.
0: Και όχι,
1: μερίδιο
0: και όχι μόνο η τωρινή διοίκηση και οι παλαιότερες.
1: Μερίδιο ευθύνης έχουμε ακόμα και εμείς οι γονείς. Τι εννοώ. Και η Ένωση έχει μερίδιο ευθύνης. Και οι ενώσεις έχουν μερίδιο ευθύνης. Ξέρεις, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, πρέπει να εστιάσεις πάνω στο πρόβλημα και να βοηθήσεις με όποιο τρόπο να λυθεί. Πάμε λοιπόν.
0: Έχουμε την καλησπέρα από την Ευαγγελία την Περαματζή, την γραμματέα της Ένωσης Σύλλογων.
1: Καλησπέρα, Ζωγιά.
0: Γεια σου, Ευαγγελία. Η Ευαγγελία, συγγνώμη τώρα που το λέω, γιατί της έχω μια ιδιαίτερη δυναμία, γιατί είναι εξαιρετικός άνθρωπος και πάρα πολύ δυναμική. Όσο μπορεί της λείπει, ρε φίλε.
1: Μην της το λες.
0: Μην της το λέω. Όσο μπορεί της λείπει, έχει
1: είναι πολύ
0: άλλο
1: παιδί.
0: Τόσο ανάστημα. Και σθένος ψυχικό.
1: Ξέρεις, εγώ δεν την ήξερα την Ευαγγελία.
0: Εγώ την γνώριζα την Ευαγγελία στις εκλογές μας, σαν υποψήφι.
1: Okay. Εγώ δεν την ήξερα, την έμαθα μέσα από το γονεϊκό κίνημα. Θεωρώ ότι είναι. Το είπα και στην αρχή ότι είναι το δεξί μου και το αριστερό μου χέρι. Και το εννοώ. Είναι ένας άνθρωπος που αφήνει το σπίτι της πολλές φορές και ασχολείται με όλο αυτό που ασχολούμαστε εμείς, εν πάση περιπτώσει. Και είναι ένας άνθρωπος με κατανόηση. Και μεγάλη προσπάθεια για αυτό που κάνουμε στην Ένωση.
0: Και πάντα
1: και
0: εκείνη στο τηλέφωνο, όπως και το δικό σου, ανοιχτό για οποιονδήποτε έχει κάποιο πρόβλημα, κάποια απορία, κάτι, ρε παιδί μου. Κάτι να του λύσει, μια απορία, κάτι να του πει, μια συμβουλή.
1: Μα γι' αυτό πάντα είμαστε εκεί. Εν πάση περιπτώσει, να ξαναπάω στο κομμάτι του Ενεγίλ. Συγγνώμη, Ευαγγελία, αλλά προτεραιότητα έχει το Ενεγίλ. Εμείς λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε. Εν πάση περιπτώσει, πέρυσι κάναμε μια συνάντηση με την Δήμαρχο μαζί με το Δουσού του Ενεγίλ, τη Μένη που είναι πρόεδρος, τον Νεοκλή, τον Ηλία, συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιους ανθρώπους, για τα σοβαρά προβλήματα που υπήρχαν στο σχολείο. Ο Θεός να το κάνει σχολείο, το κτίριο εν πάση περιπτώσει, ναι, που στεγάζει τα παιδιά μας. Αλήθεια είναι ότι η Δήμαρχος αμέσως ξεκίνησε τις εργασίες. Όσες μπορείς όμως να κάνεις εργασίες σε ένα κτίριο που είναι κατάλληλο. Δηλαδή, okay, φτιάξαμε τις τουαλέτες. Επαρκούν? Όχι. Φτιάξαμε τις αίθουσες. Είναι σωστές οι αίθουσες? Όχι. Έκανε από τη μεριά της ό,τι μπορούσε και άμεσα. Δηλαδή, όντως η αλήθεια είναι ότι, αν δεν κάνω λάθος, 10-15 μέρες είχαν γίνει αυτά που μπορούσαν να γίνουν σε ένα κτίριο που δυστυχώς είναι ακατάλληλο. Μάλιστα. Η πολιτεία, εδώ είναι κομμάτι ξεκάθαρα του κράτους. Ξέρεις, είναι διαδημοτικό σχολείο. Δεν είναι μόνο του Δήμου Ηλίου.
0: Ναι.
1: Εστεγάζει παιδιά που είναι από την Πετρούπολη, που είναι από το Ήλιον, που είναι από τους Αγίους Αναργύρους. Οπότε εδώ...
0: Νομίζω όλα τα σχολεία που είναι ειδικού σκοπού και καθεστώτος στεγάζουν από διάφορους δήμους.
1: Και τα πρότυπα
0: τα πρότυπα, τα μουσικά γυμνάσια και
1: ηλίκια. Ακριβώς, και το μουσικό έτσι ακριβώς είναι.
0: Όλα αυτά τα σχολεία λοιπόν στεγάζουν κόσμο από πάρα πολλούς δήμους, όμορους.
1: Όμορους δήμους, σωστά. Ο Δήμος Ηλίου, γιατί είμαι και δημότης, δεν έχει όντως χώρο ή κτίριο. Και ο Δήμος Πετρούπολης γνώριζε ότι επίσης δεν έχει. Τα παιδιά, ο σύλλογος εννοώ, βρήκαν ένα κτίριο στους Αγίους Αναργύρους. Εγώ δεν ξέρω αν είναι κατάλληλο ή όχι. Ούτε είναι δουλειά μου να το ξέρω.
0: Ναι.
1: Αποφάνθηκαν στο Δήμο Αγίων Αργύρων. Ακόμα περιμένουν μια απάντηση που οφείλει να τη δώσει ο Δήμος.
0: Προφανώς.
1: Αν είναι κατάλληλο ή όχι. Δεν ξέρω γιατί έχουμε μπει σε μια διαδικασία τόσο χρονοβόρα.
0: Ξέρουμε αν έχει δρομολογηθεί, αν έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ο Δήμος να στείλει κάποιους μηχανικούς να το δουν ή κάποιους παραγνωτογνώμονες να δουν τις...
1: Ο Σύλλογος και η Ένωση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα γίνουν η ένωση. Μιλάω για την ένωση τη δικιά μου.
0: Ναι.
1: Τη δικιά μας.
0: Οι ενώσεις μεταξύ τους δεν έχουν επικοινωνία ή συνεργασία, να το πω καλύτερα.
1: Σαφώς και έχουμε. Σαφώς και έχουμε. Βέβαια, ξέρεις, η κάθε ένωση έχει διαφορετική δυναμική και διαφορετική προοπτική και διαφορετικούς ανθρώπους, έτσι. Και νομίζω ότι είναι και λογικό να υπάρχει αυτή η διαφορετική άποψη και προσέγγιση των θεμάτων.
0: Ναι, έτσι καλύτερα να σου πω ότι ο σκοπός ο ίδιος είναι ευρύς, θα το λέμε.
1: Εντάξει.
0: Όχι, λες.
1: Δεν ξέρω για άλλους. Δεν δείχνω καταστάσεις, προσθέτουμε να εξηγηθώ. Δεν ξέρω αν το σκεπτικό το δικό μου είναι καλό σκεπτικό ή λάθος. Οπότε δεν μπορώ να πιέσω και κάποιον να έχει το ίδιο σκεπτικό, ξέρεις.
0: Αντιλαμβάνομαι αυτό, πώς το λες.
1: Είναι διαφορετικό κομμάτι. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι πάλι, γιατί εμένα με στεναχωρεί το γεγονός ότι υπάρχει ένα κτίριο. Μάλιστα. Παιδιά, ας το προχωρήσουμε λίγο. Να δούμε, είναι κατάλληλο. Αν δεν είναι κατάλληλο, που αυτό ξαναλέω, δεν θα το πω εγώ. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν συγκεκριμένη δουλειά και βλέπουν αν ένα κτίριο είναι κατάλληλο ή όχι. Αν είναι ακατάλληλο, να το πούμε, παιδιά, το κτίριο δεν κάνει, είναι ακατάλληλο. Είδαμε τι έγινε τώρα. Παρεπιπτόντως, δυστυχώς είναι και στον ίδιο Δήμο. Δεν το λέω για να θίξω το Δήμο, για το Δήμαρχο. Προσθέτω, μην παραξηγηθώ. Βγήκαν δύο σχολεία κατάλληλα. Και ενημερώθηκαν οι γονείς δύο μέρες πριν τον αγιασμό. Δηλαδή, ο οικογενειακός προγραμματισμός δυστυχώς πήγε περίπατο. Να μου πεις ότι τότε οι υπηρεσίες μας, ξέρεις, υπάρχει αυτή η γραφειοκρατία, αυτή η προχειρότητα, αν θέλεις, που συμβαίνει.
0: Δεν πρέπει κάποιες φορές η γραφειοκρατία να παρακάμπτεται λίγο. Όχι να καταργείται. Γιατί σαφώς για να γίνουν κάποιες διαδικασίες πρέπει να συμπληρωθούν κάποια έγγραφα, να πάρουν έγκριση κτλ. Να γίνουν μελέτες. Okay.
1: Εκτός, Γιώργο.
0: Δεν πρέπει όμως κάποια πράγματα να γίνονται λίγο σε fast forward.
1: Αν η γραφειοκρατία εξυπηρετεί.
0: Α, μπράβο. Πάμε πάλι στο ίδιο.
1: Συγγνώμη, αλλά. Ναι,
0: εκεί περιστρεφόμαστε γύρω από διάφορα πράγματα όμως έχουν ένα κοινό άξονα.
1: Ναι.
0: Να ενισχύσουμε λίγο και την ιδιωτική. Λίγο την παραπαιδεία.
1: Λίγο.
0: Πρόεδρε, λίγο. Είμαι ευγενικό σήμερα.
1: Εγώ δεν είμαι.
0: Δεν είσαι αυτό. Μα δεν εγώ είμαι. Γι' αυτό σε κάλεσα. Για να μην είσαι απόψη.
1: Να δεις πόσο λάθος είναι δομημένη η παιδεία μας. Πάω σε άλλο κομμάτι. Φεύγω από τον Αιγίλ και πάω σε άλλο κομμάτι. Που. Καλώς και κακώς το Αιγίλ είναι προτεραιότητα. Το ξαναλέω και θα το λέω συνέχεια.
0: Ναι.
1: Μέχρι το τέλος της θητείας μου θα λέω ότι το Αιγίλ είναι προτεραιότητα και συνεχίζουμε με τα άλλα τα σχολεία. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος. Το παιδί σου εσένα αποφασίζει γενικό λύκειο να πάει λοιπόν να τελειώσει αρχιτεκτονική. Να μπει στο Μετσόβιο. Σαν πολιτικός μηχανικός, σαν αρχιτέκτονας, σαν οτιδήποτε. Το Μετσόβιο, να πούμε εδώ, ότι θεωρείται ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια
0: στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη.
0: Ίσως και στον κόσμο, νομίζω.
1: Ας πούμε
0: έχει, έχει βγει σε κάποιο διαγωνισμό σχετικό για εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατα, έχει βγει από τα πρώτα, νομίζω.
1: Επειδή έχει τύχει και έχω παρακολουθήσει και σεμινάρια και διάφορα μέσα στο Μετσόβιο και διάφορα εργαστήρια, εν πάση περιπτώσει, που κάνουν, οι άνθρωποι είναι. Είναι σε άλλο level. Οι εκπαιδευτικοί του και οι καθηγητέ. Είναι. Okay. Να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Ένα μάθημα είναι εξεταζόμενο που δίνει το παιδί στις πανελλαδικές.
0: Το σχέδιο.
1: Το αρχιτεκτονικό.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία λοιπόν. Διδάσκεται στο γενικό λύκειο.
0: Νομίζω πως όχι.
1: Όχι νομίζεις. Όχι.
0: Άρα το παιδί πρέπει να κάνει φροντιστηριακά αυτό.
1: Διδάσκεται στο τεχνικό. Σωστά. Σωστά. Στο γενικό. Πρέπει ο μπαμπάς και η μαμά να βάλουν το
0: τεχνικό
1: χέρι.
0: Το λέγανε στην εποχή μας, φίλε. Τώρα το λένε πάλι.
1: Εντάξει, συγγνώμη. Τεχνικό τελείωσε παρεμπιπτόντως. Γι' αυτό και είχα αυτή την κλίση προς το αρχιτεκτονικό σχέδιο. Οκ. Okay. Και καλή του ώρα εκπαιδευτικός που μου είχε πει από τότε ότι αυτή τη δουλειά μπορείς να ακολουθήσεις. Το βλέπω, άνθρωπος.
0: Κάναν δουλίτσα τα τεχνικά λίγια τότε.
1: Και κάνουν ακόμα. Άσχετα αν τα έχουμε απαξιώσει. Ο κόσμος δεν γνωρίζει για τη μαθητεία, για παράδειγμα, που θα έπρεπε. Και θα έπρεπε αυτό το Υπουργείο Παιδείας, η μαθητεία ξεκίνησε το 16. Και τι γίνεται, μόλις τελειώσει το τεχνικό λύκειο, φεύγω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά δυστυχώς. Δυστυχώς. Έτσι είναι η ροή.
0: Έχουν σχέση όλα, Θοδωρή μου.
1: Η μαθητεία λοιπόν είναι το εξής απλό πράγμα. Τελειώνει το παιδί το τεχνικό λύκειο και έρχεται ένας επαγγελματίας και ζητάει ηλεκτρολόγο. Μπαίνει το παιδί από τεχνικό λύκειο, που παίρνει επαγγελματικό λύκειο, που παίρνει ένα πτυχίο ηλεκτρολόγου, και μέσα από τη μαθητεία αναβαθμίζει το πτυχίο του και σιγά σιγά γίνεται ηλεκτρολόγος. Αυτό λοιπόν το προωθούμε εμείς σαν κοινωνία και σαν παιδεία και σαν υπουργείο? Προφανώς και όχι. Πάμε λοιπόν. Σκέψου λοιπόν ότι ο μπαμπάς και η μαμά, αυτό που λέγαμε πριν για την ιδιωτική παιδεία, βάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη, ώστε το παιδί, επειδή έχει επιλέξει αυτόν τον κλάδο, να μάθει αρχιτεκτονικό σχέδιο μέσα από κάποιο φροντιστήριο ή κάποιο ιδιαίτερο μάθημα. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Από πότε ξεκινάνε τα παιδιά μας ξένες γλώσσες? Το δημοτικό, σωστά?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σωστά. Άρα σημαίνει ότι τα παιδιά μας χοντρικά κάνουν γύρω στα 10-11 χρόνια αγγλικά, λέω εγώ τώρα. Σωστά, σωστά. Βγαίνοντας και τελειώνοντας το λύκειο, έπρεπε αυτά τα παιδιά να έχουν πάρει ένα proficiency από το σχολείο? Θα έπρεπε?
0: Το δημόσιο σχολείο.
1: Ναι, βέβαια. Δεν το κάνουν το μάθημα?
0: Το κάνουν.
1: Γιατί παίρνεις στο φροντιστήριο και δεν παίρνεις στο δημόσιο σχολείο?
0: Εσύ πες μου. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχω αναρωτηθεί ποτέ ως γονιός. Ως μαθητής σίγουρα δεν το αναρωτήθηκα.
1: Είμαστε εδώ για να πούμε πράγματα που...
0: Και δεν το έχω ξανακούσει από γονιό αυτό, αδερφέ. Και
1: εμείς
0: τώρα
1: έχουμε...
0: πραγματικά με στείνει στον τοίχο.
1: Ξέρεις, εδώ είμαστε για να βάλουμε θέματα που μπορεί να μην έχουν υποθεί, αλλά είναι σημαντικά. Αν είναι τα παιδιά μας να πηγαίνουν στο δημοτικό, και μάλιστα βάλαμε και δύο γλώσσες, μας έφτανε μία που δεν έχουμε δάσκαλους,
0: ναι.
1: Βάλαμε και δύο, και αγγλικά και γαλλικά και γερμανικά μάλιστα.
0: Και δεν έχουμε για τη μία γλώσσα.
1: Ας έχουμε για τη μία και να τη μαθαίνουν σωστά τα παιδιά. Σωστά, σωστά. Εγώ δεν λέω αύριο το πρωί να κλείσω το φροντιστήριο, προς Θεού. Δουλεύουν χιλιάδες κόσμος.
0: Βεβαίως.
1: Και κάνουν και δουλειά.
0: Και κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να απορροφηθεί από τη δημοσία εκπαίδευση.
1: Ακριβώς. Δεν θέλει να απορροφηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι αλλού είπαμε Ευαγγέλιο. Εγώ θα πω λοιπόν το εξής απλό. Γιατί κάνουν αγγλικά τα παιδιά? Δεν πρέπει να πάρουν μια πιστοποίηση στο τέλος του λυκείου του?
2: Ράδιο Ρούμελι News. Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Και θίγεις θέματα τα οποία τσούζουν λίγο, αλλά είναι αλήθειες. Και τι να κάνουμε, η αλήθεια τσούζει.
5: Και πονάει πολλές φορές.
4: Έτσι.
5: Είναι η βάση της παιδείας μας. Δηλαδή, πάμε λοιπόν σε άλλο κομμάτι. Φτιάξαμε τα πρότυπα. Με ελλείψεις και τα πρότυπα στους εκπαιδευτικούς. Θα το τονίσουμε.
4: Ναι. Τα πρότυπα είναι σαν τα παλιά πειραματικά, ας πούμε, που είχαμε ή όχι.
5: Περίπου. Με τη μόνη διαφορά ότι στα πειραματικά δεν είναι να εξετάς τα παιδιά. Σε κλήρω.
4: Ναι.
5: Σωστά.
4: Ναι.
5: Σωστά.
4: Στην εποχή μας.
5: Τώρα λοιπόν, φτιάξαμε τα πρότυπα και τα ονάσια. Και έχουμε και τα απλά. Άρα. Το δικό μου το σκεπτικό είναι έτσι. Δεν ξέρω αν το υιοθετεί ο κόσμος. Είναι δικαίωμα του κάθε παιδιού και, και η κόρη μου σε πρότυπο πάει. Όταν τελείωσε λοιπόν το δημοτικό, ήταν μάλιστα η πρώτη χρονιά παιδιών που πήγε σε πρότυπο. Δώσαν εξετάσεις. Δηλαδή βάζουμε τα παιδιά μας, αλλά όταν, ξέρεις, όταν σου ζητάει το παιδί, δεν μπορείς να το αρνηθείς. Δεν μπορείς να του πεις, δεν θα το κάνεις. Ήθελε να δώσει, έδωσε, πέρασε το παιδί. Έχουμε βάλει λοιπόν σε μια διαδικασία τα παιδιά μας να ξεκινάνε.
4: Στέλνουν και φίλοι στα βλέπεις, με βλέπεις, γράφω, στέλνουν και φίλοι στα social. Okay. Μας καλησπέριζουν κατά κύριο λόγο.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δυστυχώς σήμερα δεν μιλήσαμε για αθλητικά.
4: Δεν πειράζει. Είπαμε εδώ είναι κοινωνικό σχόλιο.
5: Το υπόσχομαι θα μιλήσουμε για τα αθλητικά.
4: Θα κάνουμε και άλλη εκπομπή με αθλητικά. Τι μου στεναχωριέσαι.
5: Εντάξει.
4: Συνεχίζει και ο Ολυμπιακός στο conference. Στο Europa.
5: Το κόφερες το σηκώσαμε.
4: Το σηκώσαμε, ναι. Πάμε να σηκώσουμε Europa. Έτσι λοιπόν.
5: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τα πρότυπα, τα απλά γυμνάσια και τα ονάσια. Μάλιστα. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία οι γονείς, πάλι το χέρι τσέπη.
4: Έτσι.
5: Να πάνε τα παιδιά μας σε φροντιστήρια. Μην παραξηγηθώ, δεν έχω κανένα μένος με τα φροντιστήρια. Κάνουν τη δουλειά τους και μάλιστα την κάνουν πολύ καλά, γιατί δεν την κάνει η πολιτεία. Συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά συμβαίνει. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν θίγω τους εκπαιδευτικούς, θίγω το σύστημα γύρω από το σχολείο.
4: Ναι.
5: Να ρωτήσω λίγο κάτι. Στο πρότυπο που έχουμε στο Ήλιον, αν δεν κάνω λάθος, σαν αριθμό μαθητών, δώσανε 780 παιδιά. Ξέρεις Γιώργο μου πόσα παιδιά περάσανε? 81. Άρα τα υπόλοιπα παιδιά, ξέρεις, όταν ξεκινάς, τελειώσεις το δημοτικό και ξεκινάς το γυμνάσιο με μια συσσαγωγικά, μην παραξηγηθώ, αποτυχία, ότι έδωσα αλλά δεν πέρασα, σου μένει ένα στίγμα και λες, α, προφανώς ήμουν κακός μαθητής ή τα λεφτά που δώσαν οι γονείς μου για το φροντιστήριο δεν αξίσαν τον κόπο. Άρα έχουμε, το λέω λίγο χοντρικά, παιδιά και από παιδιά. Ξέρετε, αν θέλουμε να διορθώσουμε την παιδεία μας, δεν τη διορθώνουμε με τίτλους και με κάποια σχολεία που όντως μπορεί να έχει καλύτερους εκπαιδευτικούς ή καλύτερο τρόπο διδασκαλίας.
4: Και το σύστημα παραμένει το ίδιο.
5: Το κάνουμε σε όλα τα σχολεία. Τι σημαίνει ονάσιο και τι σημαίνει πρότυπο και τι σημαίνει απλό γυμνάσιο και λύκειο. Και στο τέλος της ημέρας έρχεται ο γονιός ξανά και βάζει το χέρι στην τσέπη. Να θίξω και κάτι άλλο που...
4: Μπορεί ο γονιός να το βάλει το χέρι στην τσέπη, Θοδωρή μου.
5: Πλέον είμαι όσοι γονείς μπορούν.
4: Εγώ θα το πω που συντηρώ ένα σπίτι οικογενειακό. Απλά εμείς εντάξει, δεν έχουμε μαμά. Η μαμά μας μένει σε άλλο σπίτι.
5: Okay.
4: Αλλά συντηρώ ένα σπίτι οικογένειας με ένα μισθό. Δεν βγαίνω, αδερφέ. Άρα τι πρέπει να κάνω, να πουλήσω τον νεφρό μου, προκειμένου να προσφέρω μια καλύτερη εκπαίδευση στα παιδιά μου.
5: Αναγκάζεσαι να το κάνεις.
4: Έτσι, μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να δουλεύεις 19 ώρες το 24ωρο.
5: Εδώ γίνεται... ερχόμαστε
4: συνέχεια. Και τα παιδιά αυτά τα άμυρα που θα βρίσκονται, που είδες, θα στο δρόμο.
5: Είδες τι είπαμε στην αρχική κουβέντα για τους ψυχολόγους που πρέπει να υπάρχουν στα σχολεία και πόσο λείπει ο γονιός από το παιδί. Εμείς μεγαλώσαμε όμως περισσότερο από εμάς.
4: Η γενιά η δική μας με τη μαμά στο σπίτι.
5: Συνήθως. Εμένα η μητέρα μου δούλευε βέβαια, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Μεγαλώσαμε όμως με τους γονείς τουλάχιστον από κοντά. Ναι. Σωστά. Και η πλειοψηφία ήταν άνθρωποι που η μαμά έμενε σπίτι. Σωστά.
4: Ναι,
5: σωστά.
4: Ναι.
5: Θα πω και κάτι που με ενόχλησε προχτές.
4: Να σου πω, στη γενιά μας είχε πασοκάρα, ρε φίλε. Κανά ήταν προς άμεμα στις ψησταριές με 5.000. Κάτσε τώρα.
5: Το ορθόδοξο.
4: Έτσι.
5: Εντάξει. Να το λέμε και αυτό. Okay.
4: Καρπούζο, τα ακούς.
5: Να πω λίγο κάτι που είδα προχτές και με ενόχλησε πάρα πολύ. Αλήθεια το λέω.
4: Ξέρεις, μιλάς για κάτι πάρα πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό. Το διανθίζω εγώ με τα δικά μου τα
5: καλολογικά στοιχεία.
4: Γιατί μας ακούει ο κόσμος και θέλει λίγο έτσι κάτι.
5: Πολύ θέλει απλά.
4: Θέλει λίγο άλλο το πιπεράκι.
5: Εμένα μου βγαίνει λίγο αυτό, ξέρεις. Το έχω πάρει και λίγο πατριωτικά όλο αυτό.
4: Και πολύ καλά κάνεις, φίλε. Αλλιώς δεν υπήρχε και λόγος να γίνει. Τότε αυτή η κουβέντα δεν έχει τη θέση αυτή.
5: Okay. Προχτές σε. Εχθές. Όχι, συγγνώμη. Πότε παίζαμε που φέραμε την πρώτη μας νίκη την Ευρωπαϊκή?
4: Προχτές.
5: Στο διάλειμμα λοιπόν, στο ημίχρονο, όπως έβλεπα, βλέπω μια διαφήμιση και αναρωτιέμαι πόσο θράσος, γιατί εδώ μιλάμε για θράσος, βγήκανε 4 νομίζω τράπεζες και μας διαφημίζαν το πρόγραμμα Γιαννάκου, ότι οι τράπεζες
4: έδωσαν,
5: δίνουν 350 εκατομμύρια για να φτιάξουν τα σχολεία μας.
4: Ναι, οι τράπεζες.
5: Αναρωτιέμαι τώρα εγώ, εμείς με όλα αυτά τα μνημόνια,
4: οι τράπεζες από τον πεζαχτά τους,
5: ακριβώς, όλα αυτά τα μνημόνια δεν τα κάναμε για να επαναχρηματοδοτήσουμε τις τράπεζες? Αυτό έχει γίνει ουσιαστικά. Και όποιος δεν το πιστεύει, ας ανοίξει να δει, να διαβάσει τι ακριβώς έχει γίνει. Και έρχεται η κάθε τράπεζα και μου λέει, σου έφτιαξα το δημόσιο κτίριο. Όχι κύριε, δεν το έφτιαξες εσύ. Τα δικά μου τα λεφτά έχεις πάρει.
4: Ακριβώς.
5: Και δεν φτάνει αυτό. Αφού λοιπόν...
4: Και με τις καταθέσεις αλλά και με την ανακεφαλαιοποίηση, να το λέμε κι αυτό.
5: Αυτό με την ανακεφαλαιοποίηση έχει γίνει. Δηλαδή έχεις ένα μαγαζί. Το έχεις βγάλει στα βράχια, γιατί αυτό έχει γίνει. Σε σώζω εγώ, και μάλιστα όχι επειδή το θέλω, επειδή με υποχρεώνεις να το κάνω.
4: Τα βατζιλίκη, θα σου πω. Τα βατζιλίκη, φίλε.
5: Okay. Και έρχεσαι τώρα και μου κουνάσεις και το δάχτυλο και μου διαφημίζεις κιόλας ότι σου φτιάχνω τα σχολεία. Και δεν φτάνει αυτό. Μου το βάζεις και πινακίδα έξω από τα σχολεία. Ότι κοίτα, έχω φτιάξει τα σχολεία. Εγώ σε αυτή την περίπτωση, για να είμαι ειλικρινής, θα έβγαζα και μια άλλη πινακίδα. Γιατί κάποιος δήμαρχος, δεν χρειάζεται να τον αναφέρω, πήγε και τις ξύλωσε κάποιες πινακίδες.
4: Μαγκιά του. Ωραίος.
5: Δεν συμφωνώ.
4: Εγώ συμφωνώ.
5: Θα σου πω γιατί. Εγώ ξέρεις τι έκανα στην περίπτωση αυτή. Θα πήγα να βάλω μια άλλη πινακίδα δίπλα. Και θα ανέφερα γιατί έχει συμβεί όλο αυτό. Και θα ανέφερα, για να μαθαίνουν και οι νέοι τι έχει γίνει. Και θα έγραφα ότι ξέρετε κάτι. Τις τράπεζες τις έχουμε πληρώσει εμείς. Και έγινε όλο αυτό. Ας το διαβάσουν όμως οι νέοι, να ξέρουν ακριβώς τι έχει συμβεί με όλο αυτό τον κακό χαμό που ζούμε τώρα και προσπαθούμε να επιβιώσουμε με 700 και 800 ευρώ μισθό. Γιατί αυτό έγινε. Πληρώσαμε τα μαγαζιά κάποιων. Συγγνώμη για αυτή την κουβέντα.
4: Αλλά... προς Θεού. Να διαβάσω ένα μήνυμα και στείλει ο φίλος ο Βαγγέλης που στείλει και νωρίτερα. Λοιπόν, το ίδιο λέει πρέπει να είναι και για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έτσι.
3: Βεβαίως.
4: Πιστοποίηση τουλάχιστον για τη χρήση Windows και όχι να τα πληρώνουν σε ECDL. Έτσι κι αλλιώς η νέα γενιά είναι Master Grand Master Blast στη τεχνολογία.
3: Συμφωνούμε. Συμφωνούμε απόλυτα. Μα έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή, κάνουν τα παιδιά μας μαθήματα, μαθαίνουν πράγματα χωρίς πιστοποίηση, χωρίς να πάρουν κάτι που να το αναφέρει και να λέει ότι ξέρεις κάτι. Έγινε αυτό και αυτό. Το μάθαμε, δεν το μάθαμε. Ναι. Ξέρεις, ξαναγυρίζει το μυαλό μου με ένα γύρο από τον Αιγίλ. Γιατί οι συνθήκες των σχολείων, του σχολείου του συγκεκριμένου είναι... Δεν ξέρω αν έχεις πάει από εκεί.
4: Δυστυχώς όχι.
3: Ξέρεις, θα έπρεπε οι γονείς... Καταρχήν να πούμε ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν. Να πούμε και λίγο αυτό, ότι και εμείς οι γονείς πρέπει να ενεργοποιηθούμε λίγο και στους συλλόγους. Να βοηθήσουμε τους συλλόγους, γιατί άλλο να είμαστε 5-7 σε κάθε δελτά σίγμα και άλλο 30-40. Καλό είναι να κάνουμε παρεμβάσεις.
4: Και στις εκλογές να παίρνουμε τηλέφωνο και να παρακαλάμε μπε στο ψηφοδέλτιο, να έτσι, υπάρχει μια πολυφωνία λίγο αυτό.
3: Και να πούμε και σε αυτό το κομμάτι, και έρχονται μετά και βγαίνουν. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι γονιών. Okay, που βγαίνουν έξω από τα κάγκελα και σου κουνάνε το δάχτυλο, γιατί λέει ο σύλλογος δεν έκανε αυτό, γιατί ο σύλλογος δεν έκανε εκείνο. Κάνεις γενική συνέλευση και έρχονται 10 άτομα.
4: Ναι.
3: Τα θίξουμε και αυτά, γιατί ξέρεις. Θίγουμε για όλους τους άλλους, λέμε για όλους τους άλλους πραγματάκια, να πούμε και τα δικά μας λοιπόν, τα εσωτερικά τα δικά μας. Βέβαια. Πολλοί μπαίνουν στους συλλόγους, το είπαμε αυτό, ότι έχουν μια συγκεκριμένη πορεία που θέλουν να κάνουν κάτι. Προσφέρουν όμως. Ξέρετε, εμένα με ενοχλεί η λογική ότι θεωρούν κάποιοι γονείς ότι αυτοί που είναι μέσα στο σύλλογο πρέπει να κάνουν τα πάντα. Να γίνουν δάσκαλοι. Να γίνουν
4: μπογιατζίδες, ηλεκτρολόγοι, χτίστες.
3: Γιατί δεν το έκανες.
4: Party organizers.
3: Ξέρεις, είναι πολλά πράγματα που εγώ δεν τα πολύ αφουγκράζομαι και δεν μπορώ να τα πολύ στηρίξω. Δηλαδή, μου έχει τύχει εμένα σε γενική συνέλευση. Έχει βαφτεί το σχολείο. Έχει βαφτεί το σχολείο. Και ήρθε η κυρία σε γενική συνέλευση. Έχει βαφτεί το σχολείο ένα μήνα πιο πριν. Μετά από παρεμβάσεις, χρόνια πίσω μιλάω, δεν μιλάω για τώρα. Βάφτηκε το σχολείο. Οκ, βάφτηκε. Καθαρές οι αίθουσες. Έρχεσαι λοιπόν και μου λες, α, δεν βάφτηκε. Η αίθουσα του παιδιού μου λέει είναι άβαφη. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και το αναφέρεις με στην κοινική συνέλευση. Τη λέω, εδώ δύο πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Ή θα διακόψουμε τη συνέλευση και θα ανέβουμε να δεις την αίθουσα ότι είναι βαμμένη.
4: Ναι.
3: Ή στο τέλος της αίθουσας θα το διαπιστώσεις. Στο τέλος της αίθουσας λοιπόν ανεβαίνουμε πάνω. Πρόσεξε. Ερχόταν στο σχολείο, αλλά της είπε μια κυρία άλλη.
4: Γιατί δεν το πίστευε και μόλις τελείωσε η συνέλευση την ανέδρασε πάνω για να δει την αίθουσα.
3: Ναι. Ανοίξαμε την αίθουσα. Περίμενε. Έχει πλάκα λίγο αυτό, γι' αυτό και το αναφέρω.
4: Μα δεν έχει.
3: Ανοίγουμε την αίθουσα, μπαίνουμε μέσα, βλέπει την αίθουσα. Μου λέει ρεφαμένη. Τη λέω, κοίταξε να δει τώρα δύο πράγματα συμβαίνουν εδώ. Ή σε έχουν πληροφορήσει, γιατί δεν ήρθε ποτέ να δει την αίθουσα του παιδιού σου, ότι είναι άβαφη, ή εγώ έχω τόσο καλά συνεργεία που στη διάρκεια της συνέλευσης πρόλαβα, το βάψα, στέγνωσε και δεν μυρίζει κιόλας και το βλέπεις αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Υπάρχουν και αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πρέπει να σταθώ στο γεγονός ότι οι γονείς πρέπει να είναι δίπλα στους συλλόγους, γιατί οι σύλλογοι είναι οι γονείς. Πρέπει να βοηθήσουμε πάρα πολύ, να βάλουμε πλάτη που το κάνουμε και δεν θα σταματήσουμε. Και πρέπει να καταλάβει το κράτος. Δεν ξέρω αν θέλει να το καταλάβει, γιατί ξέρεις, εγώ αρχίσει και πιστεύω ότι μάλλον δεν θέλει να το καταλάβει. Για τους δικούς τους λόγους, όπως αναφέραμε, για την ιδιωτικοποίηση της παιδείας. Αυτό γίνεται, βέβαια, δεν γίνεται μόνο στην παιδεία, γίνεται και σε άλλους κλάδους. Ότι καλώς ή κακώς πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και μερικές φορές είναι και μονόδρομος. Το βλέπεις και εσύ που ασχολείσαι με το σύλλογο, ότι αν δεν μπεις δεν θα γίνει κάτι.
4: Ναι. Και αν δεν μπεις δεν θα δεις. Έτσι. Δεν θα καταλάβεις.
5: Σαφώς. Και όντως ισχύει αυτό 100% που λες, ότι εγώ ασχολούμαι με το γονεϊκό κίνημα 10 χρόνια τώρα. Με κάλεσαν κάποια στιγμή να πάω στη συνέλευση του συλλόγου και είδα τρία παιδιά τότε ο σύλλογος. Ήταν λίγο πριν το σβήσιμο του, είχε, ουσιαστικά δεν, ήταν απενεργοποιημένος ο σύλλογος. Και είδα τρία παιδιά και ειλικρινά, ξέρεις τι θαύμασα, ότι έστω και τρεις
4: ήταν εκεί
5: να βοηθήσουν, να βάλουν πλάτη. Και ξέρεις, ο σύλλογος, οι σύλλογοι κάνουν και κάτι άλλο. Μαθαίνουν στα παιδιά μας παράδοση. Το ξεχνάμε αυτό. Περισσότεροι σύλλογοι έχουν παραδοσιακούς χορούς. Δυστυχώς στα σχολεία μας, στα παιδιά μας, παραδοσιακούς χορούς μαθαίνουν.
4: Κυρίως στα δημοτικά.
5: Μαθαίνουν.
4: Όχι. Λέω, οι σύλλογοι κυρίως στα δημοτικά,
5: ναι,
4: κάνουν.
5: Από εκεί ξεκινάνε. Ούτως ή άλλως πρέπει να ξεκινήσουν τα παιδιά, ναι, από μικρή ηλικία.
4: Γιατί στα γυμνάσια και ακόμα περισσότερο στα λύκεια δεν ασχολούνται. Δηλαδή και να βάλεις δραστηριότητες, δεν ασχολούνται τα παιδιά. Δεν έρχονται.
5: Δεν ασχολούνται γιατί δεν έχουν χρόνο. Θα σου πω απλά ότι η κόρη δική μου που φέτος μπήκε στο τρίτο έτος, στην τρίτη χρονιά, εν πάση περιπτώσει, του προτύπου, ξεκινάει. Μπαίνουμε στο δρόμο για τις πανελλαδικές. Τελειώσαμε φροντιστήριο τέλος Ιουλίου και ξαναρχίσαμε φροντιστήριο 20 Αυγούστου. Πού να βρει χρόνο. Έκρωσε το στίβο γιατί είναι μονόδρομος ότι πάμε εκεί. Παρεπτόντως, χωρίς την πίεση τη δικιά μας. Είναι επιλογή της. Ξέρεις, φταίμε και εμείς οι γονείς.
4: Το παιδί έχει στόχο προσήλωση. Okay.
5: Έχει.
4: Το δεν είναι κακό.
5: Όχι.
4: Προς Θεού.
5: Όχι. Και μάλιστα τις προάλλες είχε μπει, από το πρωί είχε φτιάξει ένα καφέ. Γιατί ξεκίνησε και τον καφέ. Καλά λέμε και αυτά. 10 ώρα το πρωί και μου βγήκε.
4: Τι θέλει να ακολουθήσει το δωρή μου.
5: Χημικός μηχανικός.
4: Εξαιρετικό. Εξαιρετική.
5: Επιλογή της.
4: Εξαιρετική.
5: Ξέρεις, πρέπει και εμείς οι γονείς να εκπαιδευτούμε πάνω σε αυτό.
4: Έχει επαγγελματική αποκατάσταση το συγκεκριμένο.
5: Έχει μεγάλη γκάμα. Ξέρεις, πρέπει να εκπαιδευτούμε στο εξής απλό. Δεν μπορούμε να πιέζουμε τα παιδιά μας σε μία μόνιμη κατάσταση διαβάσματος. Διάβαση. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι τα παιδιά θέλουν ελεύθερο χρόνο. Έχουν ελεύθερο χρόνο τα παιδιά μας σήμερα?
4: Δεν έχουν. Αναλόγως.
5: Δεν έχουν. Εμένα λοιπόν τελείωσε 10 ώρα το διάβασμα του το απόγευμα, το βράδυ, συγγνώμη, και βγήκε ένα παιδί το οποίο είχε γίνει τετράγωνο το κεφάλι του, δηλαδή ήταν σε μια λογική διάβασμα. Τι λέω, ξέρεις κάτι? Σε παρακαλώ, βγες μια βόλτα. Πάρε μια φίλη σου.
4: Να ξελαμπικάρει το.
5: Ναι, δεν γίνεται.
4: Μυαλό, φίλε.
5: Ξέρεις τι γίνεται όμως? Έχει μπει μέσα στο μυαλό του παιδιού ότι πρέπει να διαβάσω πολλές ώρες. 6 ώρες, 7 ώρες, 8 ώρες. Ωραία, ναι, okay. Τα βγάζουμε τα παιδιά μας εμείς κάπου. Δηλαδή, είναι για μας μονόδρομο το διάβασμα? Προφανώς ναι. Κάνουμε καλό στα παιδιά μας? Όχι. Ξέρεις, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να εκπαιδευτούμε και εμείς σαν γονείς. Καθόμαστε να μιλήσουμε με τα παιδιά μας για τα προβλήματα εκτός του σχολείου, ξέρεις. Ή για τους φίλους τους. Τι μουσική ακούνε. Τι δεν ακούνε. Τι τους αρέσει.
4: Αυτό που λες τώρα, το πιστεύεις ότι... Εντάξει, με την κόρη μου είναι πιο φιλόμουση η κόρη μου. Έχουμε και...
5: Okay.
4: Η κόρη μου, ας πούμε, που είναι κοντά 12, έχουμε κοινά μουσικά γούστα. Της αρέσουν η Nirvana.
5: Εμένα ακούνε Queen από τότε που γεννηθήκανε. Ναι. Okay.
4: Της αρέσει ο Freddie Mercury. Έχει και τα δικά της τα συγκροτήματα.
5: Σαφώς και έχει.
4: Αλλά σκεφτόμουν, πόσοι γονείς ξέρουν, ας πούμε, το αγαπημένο τραγούδι του παιδιού τους?
5: Μετρημένη στα δάχτυλα. Κοίτα. Ναι,
4: μπαίνουμε σε μια διαδικασία να κάνεις το παιδί μηχάνημα μελέτης.
5: Ναι, αυτό.
4: Και χάνεται λίγο η ουσία σε κάποια πράγματα.
5: Ξέρεις,
4: το παιδί θα διαβάσω, okay. Αυτή είναι η αποστολή του άλλωστε.
5: Ξέρεις, τα σημερινά παιδιά έχουν πάρα πολύ πληροφορία μπροστά τους. Τεράστια.
4: Διαθέσιμη ανά πάσα ώρα και στιγμή.
5: Σωστά.
4: Αυτό τους λέω, εκμεταλλευτείτε.
5: Γνώση όμως.
4: Αχ, εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι το ζήτημα.
5: Τι θέλω να πω? Ξέρεις, ας πιστέψουμε και εμείς τα κάχιν στα παιδιά μας. Υπάρχουν πολλά παιδιά που δεν θέλουν να γίνουν, ξέρω εγώ, καθηγητές. Δεν θέλουν να γίνουν δικηγόροι, δεν θέλουν να γίνουν γιατροί. Έχουμε κάτι.
6: Χρειάζονται και υδραυλικοί στην κοινωνία αυτή.
5: Χρειάζονται πάντες.
6: Που και αυτό είναι ένα επάγγελμα το οποίο θέλει επιστημονική κατάρτιση. Έτσι.
5: Χρειάζονται οι πάντες, φτάνει να μην τους απαξιούμε. Ξέρεις γιατί υπάρχει απαξίωση. Είναι αυτό που έλεγες πριν ότι έλα από την Πετρούπολη είσαι.
7: Ναι.
5: Okay, τι σημαίνει από την Πετρούπολη?
6: Εσύ πες μου. Πραγματικά.
5: Εντάξει.

0: Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα στον κύριο Λάμπρο από το Πολύγωνο. Μας πήρε τώρα και ο Κυριάκος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είχαμε μείνει σε αυτό, στο ότι τα παιδιά έχουν γίνει μηχανές μελέτης. Και κάτι έλεγες πάνω σε αυτό, Πρόεδρε.
1: Ότι πρέπει και εμείς να κάνουμε, να το μάθουμε λίγο αυτό, γιατί είναι καινούριο όσον αφορά τα... Καταρχήν, αυτό που διδαχτήκαμε εμείς σε σχέση με αυτό που διδάσκονται τα παιδιά μας δεν έχει είναι η μέρα με τη νύχτα, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: τα παιδιά...
0: ξεκαθαρά. Και ο τρόπος.
1: Σαφώς.
0: Και τα βιβλία.
1: Όλα. Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα για τα βιβλία, εν πάση περιπτώσει, και τι πράγματα παίρνουν τα παιδιά μαζί τους, αλλά πρέπει και εμείς να μπούμε λίγο στη λογική, να μάθουμε και να είμαστε κοντά στα παιδιά ώστε να κοιτάμε και τα ενδιαφέροντά τους. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει μόνο ότι το παιδί μου, α, είναι άρρωστος μαθητής. Okay. Είναι καλό παιδί.
0: Είναι ευτυχισμένο παιδί.
1: Είναι ευτυχισμένο. Ε? Έχει ενσυναίσθηση που λέγαμε πριν για το συμπαθητή του.
0: Mm-hmm. Να βγάλουμε το φίλο που είναι στη
1: διαφωνή. Βεβαίως.
0: Καλησπέρα, Κυριακό.
2: Καλησπέρα, Γιώργη. Καλησπέρα στον πρόεδρο, το φίλο μας.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Καλησπέρα,
0: καλά.
1: Καλησπέρα.
2: Σας ακούω. Γιώργη, κοίταξε, άργησα λίγο να έρθω να ακούσω την εκπομπή σου. Μου είχε γίνει απαραίτητη εκπομπή σου. Βέβαια, εγώ κάθε μέρα ακούω το φίλο μου τον Κόλ στο Θέμη τον Παλιούρα. Όπως ξέρεις, είμαι fan club του Θέμη. Αλλά πλέον έχει γίνει και σε μένα απαραίτητο. Σας ακούω κάθε εβδομάδα, μια φορά την εβδομάδα.
0: Ωραία, φίλε, να είσαι καλά.
2: Είναι λίγο,
0: λες, ε. Δεν έχω το χρόνο, ρε φίλε, για ενδιάμεσα.
2: Για μένα είναι λίγο, εντάξει, αυτά είναι, εντάξει, οι εκτιμήσεις δικές σας και των προϊσταμένων εκεί μέσα. Απλώς τι θέλω να σου πω, ότι δεν έχω και πολλά κέφια, γιατί ήμουν με ένα φίλο μου σε ένα καφέ εδώ και συζητάγαμε όπως όλη η Ελλάδα για το μαζό. Πίναμε ένα τσιμπουράκι εκεί και βάλαμε στο κινητό του, γιατί εγώ δεν έχω το σταθμό. Βάλαμε και ακούγαμε λίγο μαζό και άργησα να έρθω να σε ακούσω. Με ακούς, Γιώργη?
0: Εννοείται. Θέλω να στείλω μια καλησπέρα, με συγχωρείς, Κυριακό μου, στο φίλο του Μιχάλη του Χατζη Μιχαήλ. Καλησπέρα στην ωραία παρέα. Λέει, σας ακούω με πάρα πολύ προσοχή και ενδιαφέρον. Ο Μιχάλης, έτσι, και αυτός ασχολείται με παιδιά, με τον αθλητικό του σύλλογο, τον γυμναστικό του σύλλογο.
2: Καλησπέρα μου στο φίλο μου, Μιχάλη.
0: Να είσαι καλά, Κυριακό.
2: Γιώργη, στριφογυρίζω στο μυαλό μου. Όπως είπα, είσαι απαραίτητος λόγια μέσα, θα ακούμε. Κάποια αναπάντητα βήματα για το μαζό, τον οποίο τον άκουγα και εγώ, εκτός από το φίλο μου τον Μαργαρίτη, τον Γιώργο, άκουγα και μαζό. Δηλαδή, επειδή και εσύ είσαι του καλλιτεχνικού, ολόκληρος μαζό τώρα πήγε, συγγνώμη, με ένα ταξί. Δεν υποβιβάζω το ταξί, πρόσεξε να δεις. Εγώ είμαι το αγαπημένο επάγγελμα το ταξί. Πήγε με ταξί στην Καρνεάδο, τον οποίο δρόμο τον ξέρω, γιατί είχε ένα φίλο μου γιατρείο εκεί.
0: Ναι.
2: Που θα έπρεπε να πάει με τη μια μερσεντάρα, ξέρω εγώ, με έναν οδηγό. Ξέρεις πώς μετακινούνται αυτά.
0: Ξέρεις τι, μπορεί να θέλει να πάει και incognito, ρε φίλε, και να σου πω κάτι στην τελική. Το παιδί αυτό πάλευε και εκείνο με τα σκοτάδια του.
2: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω σε αυτό το σκεπτικό. Εγώ τον. Τέλος πάντων, τώρα μην τα μπλέκουμε τα πράγματα, γιατί ο πρόεδρος έχει να πει κάνει δικές τοποθετήσεις. Εγώ, Γιώργη, και φίλε πρόεδρε, εγώ δυστυχώς δεν έκανα οικογένεια, δυστυχώς δεν έκανα παιδιά. Μεγάλωσε δυο νύψια μου, τα οποία είναι επιστήμονες πλέον εδώ στην Αθήνα. Και από κάποιες σχέσεις που είχα, μεγάλωσα άλλα 5 παιδάκια.
0: Άρα είναι σαν να έχεις δικά σου εσύ, Κυριακό, τώρα τι
2: λέμε. Θέλω να πω στον πρόεδρο μια εμπειρία που είχα πριν από 7-8 χρόνια. Μ' ακούς, φίλε πρόεδρε?
0: Ναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, έκανα και εγώ έναν αγώνα, μπορεί να μην ήμουν παρεγονιός, αλλά το αγάπησε αυτό το κοριτσάκι σαν να ήταν δικό μου. Τότε είχα στα φροντιστήρια, σχολεία, ποδόσφαιρο, γιατί είναι ποδοσφαιριστήνα. Και τελικά, ακού, πρόεδρε, τι έγινε? Το παιδί πήγε στο ΕΠΑΛ ζωγράφου και δίνει εξετάσεις και πού περνάει? ΠΕΦΑ Αθηνών.
0: Mm-hmm.
2: Σπάνιο, δεν είναι λίγο δύσκολο? Από ΕΠΑΛ, γι' αυτό λέω, αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει, αν έδωσε σε εσά σχολή που έπρεπε να δώσει τα συγκεκριμένα μαθήματα, δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, το παιδί έκανε την προσπάθειά του, γιατί προφανώς αυτό ήθελε να δώσει, έτσι.
2: Εγώ αισθάνομαι έτσι υπερήφανο, μπορώ να σου πω, παρόλο που το έχω κάνει τώρα, ότι κάτι έκανα στη ζωή μου, καταλάβες.
1: Να είστε πάντα υπερήφανος για αυτό που κάνατε. Το ότι άλλαξε η ζωή σας, αυτό δεν έχει να κάνει. Βοηθήσατε έναν άνθρωπο να πραγματοποιήσει τον όνειρό του, έτσι.
2: Πρόεδρε, σέβομαι τον αγώνα σου, να έχεις δύναμη, αν και εγώ είμαι έξω από αυτό το χώρο. Γιώργη, ήθελα να πω, ήθελα να μιλήσω και στο φίλο μας το, και σύντροφος δικός μου, γιατί και εγώ Πασόκ είμαι, στο σύντροφο τον Καρπούζο.
0: Τον Καρπούζο, τον Παμπή.
2: Να του πεις τα χαιρετίσματα, δεν ξέρω.
0: Ακούει, ακούει ο Παμπής, ακούει κάθε φορά που έχουμε την εκπομπή. Θα βγει και μετά θα μείνει στην ακρόαση και θα μας ακούσει για την υπόλοιπη ώρα. Να σε καλά.
2: Ναι. Πάμε να προσέξεις, γιατί αυτός ο δρόμος που διάλεξες είναι δύσκολος. Γιατί και εγώ κάποτε υπήρξα συνεργάτης ενός βουλευτή και τέος υπουργού και είναι πολλές οι απαιτήσεις και παράλογες του κόσμου. Δηλαδή, για να ανταπεξέλθεις σε αυτά που ζητάει ο κόσμος και ειδικά σε αυτή την εποχή που ζούμε τώρα, Γιώργη μου, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, να έχει δύναμη ο φίλος μας ο Καρπούζος να μπορέσει να ανταπεξέλθει.
0: Να σε καλά, Κυριακό μου, να σε καλά.
2: Να πούμε τώρα, λόγω μαζό, καταλαβαίνεις, όλος ο κόσμος είμαστε στενοχωρημένοι.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, φίλε πρόεδρε, σου έχουμε καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σου και στους συνεργάτες σου και στις συνεργάτες σου σε μια δύσκολη περιοχή, από ό,τι ξέρεις, εκεί που ζείτε, γιατί εγώ ζω λίγο διαφορετικά προς το κέντρο της Αθήνας, Παγκράτη και Σαριανή. Λοιπόν, Γιώργη, φρόντισε να βγει λίγο πιο τακτικά.
0: Να σου πω κάτι, κάτσε εσύ, περίμενε λίγο. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Αυτό που σου λέει και τις προάλλες, ότι είναι λίγο, πώς να σου το πω εσύ, είναι λίγο και οι ώρες τέτοιες, αλλά καθημερινές. Είναι τώρα ο Βασίλης ο Γερασίμου, ρε φίλε. Είναι ο αδιαφιλονίκητος άρχοντας της νυχτερής ζώνης. Μπορείς δηλαδή να τον παρακάμψουμε.
2: Δεν παίζει το μπιλ με τίποτα. Ναι.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Και θέλω να στείλω και το τελευταίο, να στείλω
3: οπαδικούς. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
3: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
10: Τσιγαράκι,
11: μπα, το έκοψα.
10: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
11: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
10: Το πιο αξιόπιστο, Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-0 44377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
12: Ξέρω
8: ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην Πλατεία Αμερικής, οδός Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
12: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πρόεδρε, επειδή το λέγαμε εκτός αέρα, υπάρχουν λέει και χειρότερα. Μας μεγαλώσανε με αυτό το, ναι, το τσιτάτο. Και έχουμε γίνει, είχαμε γίνει κάποτε να μας κάνουν μιζερούλιδες. Όχι. Όπως μου το είπες και εσύ, το κάνω και εγώ. Μεγαλώνω τα παιδιά μου με το υπάρχουν και καλύτερα. Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάμε προς το καλύτερο. Όχι προς το χειρότερο.
1: Πάντα προς το καλύτερο.
0: Γιατί και αυτοί που είναι στο χειρότερο, προφανώς δεν κοίταξαν μπροστά προς το καλύτερο και δεν προχωρήσαν. Δεν σου μιλάω για ακραίες περιπτώσεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Να πούμε όμως το εξής.
0: Αλλά και οι ακραίες περιπτώσεις από κάπου ξεκινήσανε.
1: Ξέρεις, άμα βάλουμε την κοινωνία σε μια λογική, υπάρχουν και χειρότερα, θα πάει κοινωνία χειρότερα.
0: Ακριβώς. Έχουμε ακροατή. Έχουμε ακροατή.
1: Α, οκ. Okay.
0: Έχουμε ακροατή, λέμε. Σε εσένα, σε εσάς απευθυνόμαστε, κύριε.
2: Αχ, τον Ιακωβάκο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Στο τσά, α, δεν το κατάλαβα, γιατί είχαμε κι άλλο ακροατή και δεν το ξέρα. Εσένα είχαμε.
2: Καλησπέρα σας σε όλους.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εκπομπή της Μαρινή.
0: Τζάκ, έχεις, εσύ παιδιά έχεις?
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Αφού παιδί είμαι εγώ ακόμα.
0: Πώς?
2: Αφού παιδί είμαι εγώ ακόμα.
0: Είσαι παιδί ακόμα, ρε φίλε.
2: Το 10χρονο είμαι και μεγαλοδείχνω.
0: Ωραίο, ωραίο κομμάτι αυτό. Παρεμπιπτόντος.
2: Τι γίνεται αυτό.

0: σε ένα ιατρείο και ήταν οι γέροι παρατημένοι, αυτοί που πολεμήσανε, άλλος ανάπηρος.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Έχει μεγάλη παρακαταθήκη στα τραγούδια.
2: Εμένα Μιλιώκα, Βουκολικό.
1: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και.
2: Ναι, βεβαίως. Το άλλο με την.
1: Πόσο δίκιο.
2: Με τη Γλυκερία.
1: Πόσο δίκιο.
2: Ναι, καλά, δεν το συζητώ. Και το άλλο με τη Γλυκερία πάρα πολύ.
1: Το για το καλό μου.
2: Άστο.
1: Μύθος.
2: Φίλε, ναι.
0: Απλά δεν είναι το Βουκολικό που λες. Εντάξει, αυτό είναι για αρχαία πράγματα.
2: Δεν έχει να κάνει. Και να σου πω κάτι. Και αυτό παρουσίασε μια κατάσταση, να ξέρεις.
1: Την κοινωνία παρουσίασε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Η ζούγκλα που ξύπναγε στη ζούγκλα και άκουγε τα ζώα να φωνάζουν και να κάνουν και να δείχνουν. Δεν θυμάμαι και τους τύπους τώρα.
2: Εντάξει, τι πειράζει, φίλε. Δεν θα το βάλουμε και εξέταση στις πανελλαδικές. Πώς πέρασε τη εβδομάδα σου, Τζακ?
0: Ήσυχα.
2: Ήσυχα, ωραία. Εντάξει.
0: Όσο ήσυχα μπορεί να είναι με δικαστήρια και τέτοια.
2: Τότε τι ήσυχα, ρε φίλε. Τι δικαστήριο, ο Ροχάμης σήμερα και δεν το ξέρω.
0: Όχι ρε, για διαζύγιο πάω, άσε με.
2: Έλα ρε, να σου πω κάτι, θα το θυμάσαι κάποτε σαν μια ανάμνηση. Και θα, πρόσεξε, θα ξαπλώνεις το μαξιλάρι σου φίλε και θα κάνεις αχ. Στο λέω που έχω πάρει και δυο.
1: Α, μάλιστα.
2: Α, μάλιστα. Να και κάτι που έμαθες για μένα απόψε, πρόεδρε.
0: Πίσω είσαι, τρία.
2: Ω, μαστρός λάχανο, αδερφέ.
1: Εγώ αλλά είμαι σε νηπιακή κατάσταση.
2: Όχι, κάτσε εκεί που είσαι εσύ, πρόεδρε.
0: Τα άλλα δεν τα κατάλαβα. Ασυμφωνία χαρακτήρων τελειώσαμε.
2: Ναι, οκ.
0: Εδώ έχουμε άλλα ζώρια. Τέλος πάντων. Δεν βαριέσαι. Όλα μέσα στη ζωή είναι.
2: Τζακ, να σου πω κάτι. Όταν δεν υπάρχουν παιδιά, ένα διαζύγιο είναι λίγο πιο ανέμακτο.
0: Καλά, ναι, γιατί δεν σου στέλνει και τα άλλα τίποτα.
2: Α, μπράβο. Το πρόβλημα είναι. Όταν υπάρχουν παιδιά, αδερφέ.
0: Γι' αυτό φρόντισε να μην κάνω αγόρι.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Φρόντισε να μην κάνεις παιδιά, κάνεις γάμους όμως.
0: Ναι, αλλά ξεπέρασα το δίσεξα Μαρτίνη, πήγα στο 3.
2: Να ξέρεις ότι εμένα οι φίλοι μου κάποτε με φωνάζανε Γιώργος ο Παντρεμένος. Εντάξει, τι να σου πω ρε Σιτζάκ, ήμουν αγαπούλης.
0: Άλλο αγαπούλης και άλλο από το άλλο.
2: Από το ποιο. Μην το πεις, μην το πεις, μην το πεις, θα βάλουμε μπιπ.
0: Και η κούλα τελειώνει.
2: Ναι, εντάξει. Δεν διεκδικώ Δάφνες. Να στείλουμε μια καλησπέρα στο φίλο του Βασίλη. Μας έστειλε καλησπέρα Γιώργο. Βασίλης από Καματερό. Καλά να περνάς φίλε. Γεια σου ρε Μπιλ, να είσαι καλά. Αυτά Τζακ, θα τα πούμε και από κοντά αδερφέ. Θα το κανονίσουμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε ρε Ακουβάκο. Να είσαι καλά.
0: Να βάζουν λίγο, όχι λίγο, πολύ το επίπεδο. Αρκεί να τις ακούνε βέβαια και να μην περιμένουν να ακούσουν για μπαλά.
2: Εντάξει, και να σου πω κάτι, όλα χρειάζονται φίλε. Όλα χρειάζονται.
0: Ναι, αλλά με ένα μέτρο όμως. Παν μέτρων λέγανε.
2: Παν μέτρων, 1,5 μέτρων.
1: Σωστά.
2: Όχι αρίστον.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι, για πες.
0: Μιλάνε όλοι για τον τραυματισμό του αυτού, πώς το λένε.
2: Για τον τραυματισμό του
1: Ελκαμπή, του
2: έτσι.
0: Ναι. Αν τύχει νόμο να τη φάει την ταπιά στη μούρη του Σιαμπάνη, τι θα λέγανε.
2: Αν
0: τύχε ο Σιαμπάνης να φάει την ταπιά της τάπες δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και γι' αυτό δεν μιλάει κανένας.
2: Τι να σου πω τώρα ρε φίλε.
0: Έβαλε το πόδι του άλλος μέσα εκεί. Λες και δεν ήξερε τι θα γίνει.
2: Πάντως να ξέρεις ότι είναι τραγικός τραυματισμός. Έχω πάθει τον αντίστοιχο σε τροχαίο όμως.
1: Δυστυχώς κι εγώ.
2: Σε τροχαίο και εσύ.
1: Ναι, ναι.
2: Με μηχανή.
1: Και τα δύο πόδια.
2: Με μηχανή.
1: Με περώνει, ναι, βέβαια.
0: Τι τράκαρε με το Σουμάχερ.
2: Έπεσε κάποτε, αδερφέ, ένα. Τα θυμάσαι τα παλιά τα Opel Ascona, Ιάκωβε και Θοδωρή που είχαν τον προφυλακτήρα, τον Νίκελ, το σιδερένιο. Έπεσε ένα τέτοιο αμάξι επάνω μου και εγώ τότε είχα μια μηχανή, είχα μια κάστο, μια τσόπερ τύπου, η οποία ήταν όλο σίδερο. Και το πόδι μου συνεθλίβει ανάμεσα στον προφυλακτήρα τη Ascona και τη μηχανή. Πώ δεν.
0: Δεν είπα τυχαία το όνομα Σουμάχερ.
2: Ναι.
0: Δεν είναι αυτό που έτρεχε.
2: Δεν έτρεχα όμως εκεί, δηλαδή πήγαινα με 30-40 χιλιόμετρα στη συγκεκριμένη.
0: Όχι βρε, άλλο σου λέω. Δεν λέω σου λέω αυτόν που έτρεχε στη φόρμουλα.
2: Ποιον τον τερματοφύλακα.
0: Τερματοφύλακα τον άλλον.
2: Γιατί είχε πάθει τέτοιο τραυματισμό σου, Μάχερ.
0: Όχι ρε, δεν είχε χτυπήσει άσχημα ένα Γάλλο. Επιθετικό, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα πώς το λέγανε. Τον είχε σακατέψει τελείως.
2: Δεν το θυμάμαι ρε φίλε. Αλλά γενικά οι παίχτες εκείνης εποχής δεν είχαν.
1: Υπήρχαν.
2: Δεν είχαν ιερό και όσιο μετά.

0: μαρκαρίσματα.
1: Η μπάλα ή ο παίχτης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή ήταν η λογική. Να θυμίσω εδώ στην κουβέντα το αθλητικό κομμάτι λοιπόν ότι τέτοιο τραυματισμό είχε πάθει.
0: Δύο φορές ο Σωσέ. Και εν κινήσει.
1: Ναι.
0: Εν κινήσει. Βλέπεις, έφαγε τη σκαριά από πίσω και,
1: και το έβλεπε...
0: έτρεχε με το μισό πόδι.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Ας, τραγικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων.
2: Και ο Καλκαντέρα και ο Γιωβάνι, άστα, θα ξέρουμε.
0: Έχει ο Γιωβάνι, α, μπράβο.
2: Γιατί ο Καλκαντέρα το ξέχασες.
0: Τον?
2: Το Καλκαντέρα, του εθνικού.
0: Ποια χρονιά, ρε φίλε, είναι πολύ παλιός. Εγώ είμαι νεαρός ακόμα.
2: Μιλάμε για μέσα 70.
0: Έτσι. Εγώ το 78,
1: αγέννητη.
0: Το 78 γεννήθηκα, ρε Τζάκ. Είμαι γλυκό πουλί της Νιώτης κι εγώ.
2: Α, ναι.
0: Έγινε Τζάκ, την αγάπη μου. Φιλιά πολλά.
2: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου αδερφέ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να σου πω ότι έχουμε χτίσει ένα πολύ ωραίο ακροατήριο με πολύ ωραίους τύπους, να ξέρεις, εδώ πέρα.
1: Ωραία, ναι.
0: Ιάκωβος, Κυριάκος και άλλα παιδιά που ακούνε, μου στέλνουν και στα social.
1: Σήμερα τους το κόψαμε, δυστυχώς.
0: Δεν πειράζει, να σου κάνει. Είναι ωραία η κουβέντα μας και την έχουμε διανθίσει και εμείς με τα καλολογικά στοιχεία, τα δικά μας, τις δικές μας περιπλοκάδες, να ξέρεις.
1: Να προσθέσω μόνο κάτι και να το πάμε στο αθλητικό όσο χρόνο μας μένει. Σαν πρόταση το λέω ότι επειδή και στις περιοχές μας τυχαίνει να έχουμε και βανδαλισμού στα σχολεία, εμείς έχουμε κάνει σαν πρόταση, σαν ένωση, να είναι ανοιχτά κάποια σχολεία, γιατί υπάρχουν στις περιοχές μας κάποια σχολεία που γύρω δεν υπάρχουν πλατείες να παίξουν τα παιδιά. Θα ήταν καλό λοιπόν να υπάρχουν. Καταλήγουμε πάλι στο εξής, ότι δώστε λεφτά στην παιδεία. Γνωρίζω πολύ καλά ότι ο Δήμος έχει κάνει και αυτός πρόταση του Υπουργείου να έχουμε σχολικούς φύλακες. Να ανοίγουν τα σχολεία κάποιες ώρες, να μπορούν τα παιδιά να παίξουν, να μην πηδάμε με τα κάγκυλα. Όπως αντιλαμβάνεσαι ότι η απάντηση ήταν αρνητική.
0: Εμένα, ας πούμε, σε κάποιο συμβούλιο η πρότασή μου ήταν να έχουμε, να είναι κάποιοι γονείς που να κάνουν κάποια ώρα βολτούλα. Εφοδεύοντες.
1: Σωστά.
0: Στο στρατό.
1: Σωστά.
0: Κάποιες ώρες. Μπορεί κάποιος.
1: Στην περίπτωση που δεν υπάρχει, που δεν μπορεί.
0: Τώρα, ανάμεσα σε 200 παιδιά, ας πούμε, που είναι αντιστοιχούν, ξέρω εγώ, 100 πατεράδες, ας πούμε, δεν μπορούνε 10.
1: Δεν ξέρω. Κοίταξε, παλιά στα σχολεία, θυμάσαι ότι υπήρχαν ένας κύριος που ήταν. Μου διαφεύγει και η λέξη τώρα αυτή τη στιγμή. Που ήταν αυτός που έκανε όλες τις δουλειές.
0: Ο επιστάτης.
1: Ο επιστάτης. Ναι. Σωστά.
0: Εγώ πρόλαβα επιστάτη και στο 5ο γυμνάσιο που πήγα, την κυρία Φωτεινή.
1: Ωραία.
0: Η οποία κυρία Φωτεινή, τώρα που την αναφέρει, ήταν μια κυρία μεσήλικη, ας πούμε. Μεσήλικη, αλλά πολύ κοκέτα, ψηλή γυναίκα. Και πάντα, φίλε, καλοβαλμένη, περιποιημένη, μιλάμε πένα. Και στο 5ο λύκειο μετά. Ο κύριος Τέλειος, τους θυμάμαι ρε φίλε με τα ονόματα τους.
1: Υπήρχαν.
0: Ο οποίος κύριος Τέλειος, αδερφέ, είχε πάθει ένα πολύ σοβαρό τύχημα κάποτε. Είχε πέσει ένας τείχος επάνω. Και του είχε μείνει κινητικό πρόβλημα. Τον έβλεπες. Ο άνθρωπος πήγαινε, ξέρεις.
1: Ναι, αλλά ήταν εκεί στις μοβλίες.
0: Αλλά ήταν εκεί, αδερφέ. Ήταν εκεί.
1: Οκ. Okay. Έχουμε και 5 λεπτά να συζητήσουμε τα ποδοσφαιρικά μας, λοιπόν.
0: Ναι, όταν μην σε στεναχωρήσω, εντάξει, δεν θέλω. Ξέρω ότι είσαι ποδοσφαιρόφιλος. Γενικά του
1: γενικότερα
0: αθλητισμού.
1: Με το αθλητισμού μου αρέσει πάρα πολύ ο Στίβος.
0: Έτσι κι αλλιώς ήσουν αθλητής του Στίβου.
1: Ναι, οκ. Okay. Να ευχηθούμε περαστικά και στον Ελγάμπη. Τον αγαπημένο
0: Ελγάμπη.
1: Ήταν σοβαρός ο τραυματισμός του. Συγχαρητήρια στον Όφη.
0: Ο Ελγάμπη, συγγνώμη, θα επιστρέψουν στον Όφη. Ο Ελγάμπη από τους πολύ αγαπητούς παίκτες του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Ναι, γιατί είναι χαμηλών τόνων. Δεν προκαλεί ποτέ.
0: Χαμηλών τόνων, καθαρός παίκτης.
1: Πολύ.
0: Έτσι.
1: Πολύ.
0: Και η θέση του, καταλαβαίνεις ότι στη θέση του τρώει πολύ ξύλο. Αλλά πάντα καθαρός παίκτης.
1: Έχω την εντύπωση ότι δυστυχώς.
0: Εντάξει, είναι στα 34.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει την καριέρα του. Ξέρεις, είναι και η φοβία, γιατί το έχεις περάσει, το έχω περάσει και μετά είναι πολύ δύσκολο να μπει σε μια διαδικασία.
0: Να σου πω κάτι όμως. Λοιπόν, περίμενε, κάτι μας λέει ο Επιστάτηση Κυριούλης, λέει ο Ιάκωβος.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Το Κυριούλης είναι τώρα,
3: κύριε,
0: είναι, όχι, το Κυριούλης είναι αυτό που λέμε, πήγα, λέει, εκεί ήταν εκείνας Κυριούλης. Είναι πιο καινούργια ορολογία. Το επιστάτης ήταν τότε. Τι πήγα να σου πω, το σημείο το οποίο έχει το κάταγμα, να ξέρεις ότι όταν κολλήσει θα είναι πιο δυνατό από το υπόλοιπο όστο.
1: Το ξέρω. Και να σου πω και μια, δεν αφορά τους ακροατές. Εγώ ήμουν, όταν έγινε αυτό το τροχαίο εν πάση περιπτώσει, ήταν η πρώτη επέμβαση στην Ελλάδα που έγινε ενδομυελική ένωση. Δεν ξαναγίνει.
0: Α, με βέργα, ε.
1: Βέβαια.
0: Και το είναι... έχει κάνει φίλος. Εγώ είχα εξωτερική οστεοσύνθεση, τύπου Χόφμαν. Δηλαδή βίδες, ναι, ναι, μέσα έξω.
1: Ανατριχιάζουμε λίγο τον κόσμο.
0: Σκαλωσιά εξωτερικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ξέρω.
0: Και θυμάμαι, φίλε, ο χειρουργός που με χειρούργησε στο γεννηματάς, ο κύριος Λουπάσης, καλή του ώρα ο άνθρωπος, κάθε μήνα πήγαινα και με εξετάζανε. Τον πρώτο μήνα μου λέει, σε 2 μήνες μου λέει, θα χορεύει τσάμικο. Ο άνθρωπος, γιατί μου το είπε αυτό όμως? Γιατί εγώ ήμουν 9 μήνες με αυτό το έργο εκεί, το κατασκευάσμα. Μου το είπε γιατί, αν μου λέει, το αδερφέ, θα φας κοντά στους 10 μήνες ταύλα, εμένα η ψυχολογία μου θα πήγαινε στα τάρταρα.
1: Εμένα να αντιθέσει την τρίτη μέρα με υποχρέωση να πατήσει το πόδι.
0: Έλα, εσύ.
1: Ναι. Γιατί έπρεπε να λειτουργήσει το υλικό. Ναι, μπας πίτωση. Στα ποδοσφαιρικά μας λοιπόν και στα μπασκετικά μας, να πούμε ότι έχει ανέβει πολύ το μπάσκετ στην Ελλάδα. Αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι δεν έχει ανέβει από Έλληνες αθλητές.
0: Γιατί, ναι, πλέον δεν χτίζονται ομάδες, εσύ Θοδωρή, αγοράζονται.
1: Σωστά. Και ας πάρει επιτέλους και ο Παναθηναϊκός. Θα σε τσιγκλίσω λίγο.
0: Δεν φαργές μου. Δεν στεναχωριέμαι. Εγώ τα έχω ξεπεράσει αυτά. Ας πάρει για να πρωτάθλημα 16-9 να πάρει. Τι να πω.
1: Εντάξει. Παρεμπιπτόντως φέτος έχει όντως καλή ομάδα.
0: Έχουμε Κυριάννη Αλαφούζο όμως πρόεδρε στη Σούπερ Λίγκα τώρα φέτος. Γι' αυτό να ξέρεις. Έχουμε τα κόσα.
1: Ναι, οκ. Μεγάλη κουβέντα αυτή που ανοίγεις.
0: Έχουμε 500-135.000 τώρα, σε παρακαλώ.
1: Θεωρώ πάντως φέτος ότι όντως.
0: Τη θυμάστε να τα κάτσει, Αλαφούζο. 500-135.000.
1: Εντάξει, και θυμάμαι και τα κάγκελα, έτσι, για να σε
0: πειράξουν. Τον έχουμε κάνει. Τα κάγκελα, ρε φίλε, να, ωραία. δεν πήγαινε ο σύλλογος γονέων Απόστολος Νικολαίδης.
1: Έτσι.
0: Εκεί στην Λεωφόρο από δίπλα δεν έχει σχολεία.
1: Βέβαια.
0: Δεν πήγαιναν οι σύλλογοι να βάψουν τα κάγκελα, ρε φίλε.
1: Έτσι.
0: Έτσι, να, και τώρα, ας πούμε, λες, έχω στείλει 10 email στο Δήμο ότι παιδιά θέλει, το σχολείο θέλει συντήρηση.
1: Ναι. Αυτή είναι η ιστορία τώρα.
0: Ας πάμε να βάψουν τα κάγκελα, να σου πω. Θα πάω με πινελάκι ψηλό-ψηλό.
1: Ζωγραφικής.
0: Να κάνω να τα βάψω 3 χρόνια.
1: Ζωγραφικής, έτσι.
0: Λοιπόν, να σου πω, ο Βασίλης εδώ Καμζόλας έχει στείλει μηνύματα και την Κυριακή όλοι στο γήπεδο του Ρουφ, 10 η ώρα, θρίαμβος Γκυζιακός. Όλοι με τη θριαμβάρα νέου κόσμου. Πω, το γήπεδο του Ρουφ ξέρεις που είναι. Είναι Πειραιός και Πετρούρα Λιγωνία.
1: Μεγάλη ομάδα κάποτε.
0: Ναι, εσύ. Πάω Ρουφ, δυνατή. Αλλά θα έχει θρίαμβο νέο κόσμο, Γκυζιακό.
1: Κάπου από τον Γκίσμπεργκ.
0: Ναι, εκεί. Εκεί με βάζελ θα είναι. Δεν τρέπω τελικά.
1: Όχι καθόλου, δεν με έχουν. Ξέρεις, έχω πολλούς φίλους Παναθηναϊκούς.
0: Και εμένα. Κορονής όλων, εγώ.
1: Ξέρεις, είναι αυτό που είπε ο Σωτηρακόπουλος, είναι πολύ σοβαρό.
0: Ναι, εσύ, ναι.
1: Ξέρεις, απομυθοποιεί όλη αυτή την ιστορία για το πώς πρέπει να βλέπουμε το ποδόσφαιρο και πώς το βλέπουμε ουσιαστικά. Γιατί όντως το ποδόσφαιρο είναι η διασκέδασή μας, είναι η Κυριακή μας.
0: Ήταν παλιά οι Κυριακές, ναι.
1: Ήταν αυτό, ρε.
0: Καλησπέρα, Χρήστος Τριακόπουλου, τι κάνετε, Μαγκής. Η μεγάλη Λίβερπουλ που είχε 62.
1: Αυτά.
0: Η Μπαρτσελώνα, το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα από τα ασήμαντα πράγματα της ζωής. Η μεγάλη Manchester United, του Σέντμαντ Μπάσμπι, κόκκινη διάβολη. Τα τρελά μωρά του Σέρλαξ Βέρμισον.
1: Είναι τρομερό τάλεντο που έχεις.
0: Ποιο μωρέ.
1: Αυτό.
0: Αναγία και Χριστέ.
1: Να πληροφορήσω, το ξέρουν οι περισσότεροι.
0: Καλησπέρα, θα έλεγα ενδεχομένω και από το Γιάννη Διακογιάννη. Έτσι δεν είναι, ο μεγάλο Γιώργο Ζελικάρη, ο κρόιφ τη Ελλάδο. Και του είχα πει, εγώ, αδερφέ, το μεγαλύτερό μου παράσημο είναι η συνύπαρξη με τον Γιάννη Διακογιάννη.
1: Ναι.
0: Όχι στο Sport FM, όμω στον Arena Radio. Όταν έφυγα από το Sport FM, ο Arena Radio είναι ο τωρινό Music 89,2. Τότε στεγαζόταν στο κτίριο του Δόλση Μιχαλακοπούλου απέναντι το στούντιο του Βήμα FM. Έκανα εγώ 8-10 τους άμπαλους με τον Χρήστο Φατή και 10-12 ο Γιάννης Διακογιάννης στην εκπομπή Μουσική Χωρίς Σύνορα. Μετά τόσα χρόνια είχα αποκτήσει μια οικειότητα με το συγχωρημένο τον κύριο Γιάννη. Να στείλουμε καλησπέρα στο Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος είναι ο διάδοχος του Γιάννη Διακογιάννη στην UEFA, ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος, ναι, που έχει δικαίωμα ψήφου στην, για την χρυσή μπάλα, Ballon d'Or. Έτσι είναι συνεργάτη του σταθμού μας στα διεθνή. Ξέρετε ότι μας ακούει κάθε φορά.
1: Συγχαρητήρια.
0: Είναι ο Μάνος, φίλε, να ξέρεις, στα social του ανεβάζει φωτογραφίες με Ροναλντίνιο, με Τζιάννη Ινφαντίνο, δηλαδή ξέρει όλο αυτόν τον κόσμο. Επιστήθιος φίλος του αείμνους του Φραντς Μπέκενπάουερ. Άνθρωπος με τέτοιες διασυνδέσεις. Ναι. Και το έχω πει, του λέω. Α, ο Βασίλης λέει Οικονομάκο. Καλησπέρα από τον Οικονομάκο. Ο Οικονομάκο ακούγεται σαν Μητσοτάκης.
3: Καλησπέρα κύριε Σαντζετάκη, τι κάβετε, συμπαθιώτες.
1: Εντάξει.
3: Καλή σταδιοδρομία στη φοιτεία σας.
1: Όχι παραγγελία.
0: Λοιπόν, και είχε πει την εξής ατάκα, ας πούμε, ο Δελικάς ήταν ο Κρόιφ της Ελλάδος. Και του λέω, γιατί εσύ Κυριάννη, του λέω, εν τω μεταξύ, όταν ήμασταν σε πηγαδάκι, ας πούμε, όλοι οι δημοσιογράφοι κλαρίνω μπροστά στον Διακογιάννη, εγώ τώρα που δεν είμαι δημοσιογράφος, τι ήμουνα, εν πάση περιπτώσει, ένας πτωχός πληντήμιος παραγωγός, και ήμουνα πολύ χύμου μαζί του. Λέω, γιατί εσύ Κυριάννη, του λέω, ο Δελικάρης, ο Κρόιφ, ας πούμε, της Ελλάδος, και όχι ο Κρόιφ, ο Δελικάρης της Ολλανδίας.
3: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό ποτέ, θα έλεγα. Ενδεχομένως έστε. Είναι σοβαρή επισήμανση, ε.
0: Λέω αμπέλο φιλοσοφική του.
1: Είσαι τρομερός, έτσι.
0: Α, δεν μπράσει με εμένα.
1: Όχι, όχι. Ξέρεις, αυτό είναι ταλέντο.
0: Εντάξει. Σατσετάκης, πρόεδρο φοβερός, τελειώσατε. Δεξί μπακά,
1: να και ο αλέφαντος.
0: Περαματζή, πεντάρι θα τη βάλω. Σεντεφόρ.
1: Εντάξει. Εντάξει, δεν έχω λόγια.
0: Έχω ένα συνάδελφο που έχει ένα φορτηγό που γράφει Μπουρλάντερ το φορτηγό του. Και τον πετυχαίνω μια μέρα σε ένα κατάστημα και του μπαίνω μέσα και κάνω Μπουρλάντερ, φοβερό Γερμανός, δεξί μπαχαφεκστρεμ. Τελειώσατε.
1: Έψαχνα να βρει το αλέφαντο.
0: Κάτι στέλνει ο Άγγελος εδώ πέρα. Τι λέει, ο Άγγελος γελάει. Γελάσεις βάρος μου, Άγγελε, να σε καλά συνάδελφε. Όχι, φίλε. Αυτά. Κάναμε ωραία κουβέντα σήμερα. Την επόμενη φορά θα σε ξανακαλέσω. Θα είναι σύντομα αυτό. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Θα κάνουμε έτσι και πιο σουάρ. Θα έχω καλεσμένο. Θα σας έχω όλους εδώ. Μαξούρα, Καρπούζο. Θα φέρουμε αμπατζή. Θα φέρουμε
1: ο Δημήτρης Αμπατζής. Φίλος.
0: Έχουμε κάνει φίλος, με τον αμπατζή εκπομπή εδώ πέρα. Και είχαμε κάτσει μέχρι τις 3.30 ώρα εδώ.
1: Να σου πω λοιπόν.
0: Και τον είχε πάει πρόσκληση, είχε πάει ο Μαξούρα σπίτι του, ο Θοδωρής. Το ξέρω το Θοδωρή του Μαξούρα. Λοιπόν, και είχε ξεχάσει τα κλειδιά του. Και βάραγε τα κουδούνια, δεν άκουγε τώρα η σύζυγος του Κατερίνα, κοιμόταν. Του κάνει ο Θοδωρής να σε αφήσω να κοιμηθεί στο χαλάκι σαν τα γατιά.
1: Αν μου επιτρέπουν τα παιδιά και ο Δημήτρης και η Κατερίνα.
0: Εξαιρετική.
1: Ξέρεις πώς γνωριστήκανε. Ιστορία λοιπόν.
0: Ιστορία.
1: Εγώ με τον Δημήτρη και τον Βαγγέλη τον Αβουλά, εγώ σαν εθελοντές, έχουμε κατέβει στο σεισμό της Κεφαλονιάς.
0: Έλα ρε.
1: Σαν εθελοντές.
0: Πριν πόσα χρόνια?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σου πω, ναι, αν υπολογίσω ότι η μεγάλη μικρή ήταν πριν 14-15 χρόνια.
0: Ναι.
1: Το αντίστοιχο είχε κάνει και η Κατερίνα. Είχε έρθει εκεί. Εκεί γνωριστήκα λοιπόν τα παιδιά.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Είναι πολύ ωραία η ιστορία.
0: Ναι.
1: Βέβαια δεν θα την πω, εγώ θα την πούν τα παιδιά.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Αλλά με το Δημήτρη έχουμε ζήσει. Εκεί σαν εθελοντές λοιπόν έχουμε ζήσει τρομερές. Γιατί ξέρεις, εμείς δεν πήγαμε κάτω. Πήγαμε στα χωριά. Και ήταν τόσο η θέρμη των ανθρώπων, γιατί είχαν πάει κάτω κάποιοι που θέλουν απλά να φωτογραφηθούν ότι κοίτα, βοηθάμε.
0: Ναι. Κλασικά.
1: Από σούπερ μάρκετ μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι. Και εμείς είχαμε πάει στα χωριά σαν εθελοντές. Και ο Δήμος τότε είχε στείλει και φορτηγό με πράγματα. Αλήθεια είναι. Και εξής, να κάθεσαι τώρα στο καφενείο του χωριού και να γίνεται σεισμός και να κάθεις και να συζητάς με αυτούς τους ανθρώπους. Εξής, πολύ εμπειρία ζωής. Και με τον Δημήτρη έχουμε κάνει πολλά τέτοια πράγματα. Είναι σοβαρή εμπειρία.
0: Είναι ωραίος.
1: Εξαιρετικό παιδί. Ολυμπιακός. Τι άλλο παιδί.
0: Εντάξει, δεν μ' εγώ, εμένα η μάνα μου έχει μάθει να είμαι καλός άνθρωπος.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι, να αγαπάω όλο τον κόσμο.
1: Να σε πειράξω.
0: Δεν πάνε αυτοί και Ολυμπιακοί, δεν βαριέσαι.
1: Να σε
0: πειράξω. Να σου πω κάτι όμως που δεν το ξέρεις για μένα. Μικρός ήμουν Ολυμπιακός.
1: Γιατί άλλαξες?
0: Μέχρι κάνει η μαμά μου μέχρι τα 6-7 με μπλούζες του Ολυμπιακού κτλ. Λοιπόν, και κάποια. Ο πατέρας μου άρρωσε Παναθηναϊκός. Πάντα στον Παναθηναϊκό, στα επίσημα δίπλα στον καπετάνιο, να ξέρεις. Έχουμε συγγένεια με τους Βαρδινιανές όμως.
1: Okay.
0: Όχι μακρινή κιόλας. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα, όταν όλος πλουτίζει, δεν κοιτάζει παρακάτω. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Οι Βαρδινογιάννηδες είναι από το διπλανό χωριό από εκεί που καταγούμε, από την Επισκοπή Ρηθύμου, από τα Μυριοκέφαλα, ακριβώς δίπλα. Λοιπόν, και όταν ήμουν μικρός, ήθελα που θέλω να μην κάνει Παναθηναϊκό εμένα και την αδερφή μου. Και μας έβαζε μπροστά στο εικονοστάσι, φίλε, το λέω, το έχω πει πολλές φορές. Κάναμε το σταυρό μας και λέγαμε πάω Θεέ μου Παναθηναϊκέ μου. Και μας έκανε Παναθηναϊκούς. Λοιπόν, πάμε στη διακλήσιμο. Πρόεδρε, σε υπέρ ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για την υπέροχη παρέα. Έτσι, να πούμε σε όλο τον κόσμο ότι εδώ κοντά μας απόψε είχαμε τον πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ηλίου, τον Θοδωρή Σαρτζετάκη. Κάναμε μια ωραία κουβέντα σχετικά και με τις τεράστιες ελλείψεις στα σχολεία και στην εκπαίδευση. Δεν το εξαντλήσαμε το θέμα, πρόεδρε.
1: Όχι, όχι. Ξέρεις, θέλει άλλες τόσες ώρες και άλλες τόσες.
0: Δεν το εξαντλήσαμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δώσαμε στον κόσμο.
1: Ναι, νομίζω ότι σήμερα. Καταρχήν να ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου δίνεις το βήμα. Γιατί ξέρεις, δεν το κάνουν όλοι. Γιατί προφανώς μπορεί να ενοχλήσει και δεν
0: σώπα,
1: το
0: σώπα, ρε, πρόεδρος κερνάει, πρόεδρος πίνει.
1: Όχι, εγώ το λέω. Το λέω και το πιστεύω αυτό. Ότι ξέρεις, πολλοί στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, για τους δικούς τους λόγους.
0: Εμείς εδώ, φίλε, είμαστε αντισυμβατικοί χωρίς εξαρτήσεις. Το ξέρεις.
1: Είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις, η δημοσιογραφία να μην έχει εξαρτήσεις.
0: Όταν είμαι δημοσιογράφος, να με προσβάλλεις.
1: Εντάξει. Okay.
0: Είμαι δημοσιολόγος.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι ένας πτωχός πληθυντής. Ραδιοφωνικός παραγωγός. Όχι, προς
1: όχι, υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν να κάνουν
0: όπως πρέπει, δεν τους αφήνουν. Αλλά και την κάνουν.
4: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Εστιατόριο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι.
2: Μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
1: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκίνητο.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ράδιο.
3: Ράδιο Rumeli News. Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.

0: News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Καλώς ήρθατε στο Απτάλιτο. Απόψε με ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια θα προσπαθήσουμε να σας διασκεδάσουμε με καλές εκτελέσεις και ωραία τραγούδια. Καλή σας γρόση, καλή σας πόση και καλή ακρόαση.

0: Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Μετρό Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Ακούτε, Ράδιο Ρουμέλι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.
14: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.